0: Ενώσει αυτήν την Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον,
0: σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η Σοφία,
1: εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εμπαντή καιρό και τόπο ένα εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ισχυρός Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε και τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένικεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφλέτες ημών, και εμείς ανέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπεπτωμένη σε αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμενη στη δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, τον μουν φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήνης Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρώνω κριτής επελέψετε, και εκάστο επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώ η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ οργίστη σε μήτρο θυμό και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσά με τι ανομίε μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση είναι κείμενο νικηρά με, ει το ορθρίσει και δοξολογήσει το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνένεται σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισε να εξομολογήσει καρδίας και ανυμνεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύθε παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνη και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου, δέξε Κύριε και τη φωνή της θεήσεώς μου. Ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς συνεκθύνεση την εκτορή παρών χιλέων μου ένεσιν, όπως κακό κοινωνός γένω με το φρονίμον παρθένων, εν φεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου, και δοξάζω σε έδωνε Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστι δια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνεστέ σε. Ιδού χάριν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικίζησέ με η μήτρη μου. Ιδού χαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Κραντίες με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φρουσίνιν, αγαλιάσοντος θεάτη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέ συγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόντας με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. διδάξω νόμους της οδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ότι ή θέλεις αθυσία νεδουκάν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία του Θεού πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Ισιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί του θυσιαστηριών σου Μόσχους. Μακάρι η άμμο μεν οδό υπορευόμενη ανώμου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ουγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύτησαν, σύν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξας τες φόδρα. Όφελον κατευθυντής ανεωδή μου, του φυλάξας τα δικαιώματά σου, τότε μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύγητη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με καταλείπησε ως φόδρα, εν την ικατορθώς νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημο από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών μου τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην, ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδουλεισχύσου και κατανοήσου τα σωτού σου, εν τις δικαιώμασή σου μελετήσου και επιλύσου με το λόγο σου. Ανταπότος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσου τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψα πεμού τα σεντουλά σου, επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό, επετίμησα σε περηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντας από των εντολών σου, περίελαπε μόνιδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα, και χαρεκάθησαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δεδούλος σου ειδωλέσχεν τη δικαιώμασή σου, και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου, εκολύθη του εδάφη ψυχή μου, ζήσουν με κατά το λόγον σου. Τα σωδούς με εξήγγυλα και επίκουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνήθισόν με και αδουλεσχίσουν τη σταυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαιώσόν με τις λόγεις σου. Οδόν αδικίας απόστησουν απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ερετισάμην και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθην τις μαρτυρίες σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μου, όταν επλάτηνα στην καρδία μου, νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν δια παντός. Συνετήσόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με την τρίβο των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εισπλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη την ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσουν με, στήσουν το δούλο σου το λόγιόν σου εις τον φόβον σου, περίελε τον δυσμόν μου ανυπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου χριστά, ειδού επιθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με, και έλθει επ' εμέ του έλεος σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου, και αποκριθήσω με τη σονιδή σου σήμε λόγον, ότι ήλπισα επί της λόγης σου, και μη περιέλυσε από το στόματός μου, λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πορευόμενε πλατισμότητα εντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην, και μελέτουν εν τις εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα, και ήρατας χειράζουν προς τις εντολάς σου ασυγάπησα, και ειδωλέσχουν εν τις δικαιώμασή σου. Νίσθητε το λόγον σου το δούλο σου, όν επίλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε να την ταπεινώσει μου, ότι το λόγιο όνος σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου και ξέκλεινα, εμνήστην των κρυμάτων σου απ' αιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην, αθυμία κατέσχημε από μαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου, ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου, εν τόπο παρικίας μου, εμνήστην ανοιχτή του όνοματός σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αυτή γεννήθημαι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα, του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδίδυν του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου. Ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην και ου καταράκτην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου κοπελαθώμην. Μεσονύκτην εξηγυρώμην, του εξομολογήστε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβμένου σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίσης μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών με, ότι τα σεντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, διά τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και την Χριστότητή σου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθών με ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εκυρέσου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσου με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σώψονται με και φραντίσονται, ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρήματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί του έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλου σου. Ελθέτως αν με εκτιμήσου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως αν υπερήφανοι, ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδουλεσχίσουν τις εντολές σου, επιστρέψα το σαν μη φοβούμενοι σε, και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί του η καρδιά μου άμμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριόν σου η ψυχή μου, στους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου στο λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου και πελαθώμην, πόση είναι η μέρα του δούλου σου. Πότε ποιήσεις με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, δίγησα ντόμι παράνομη αδουλεσχίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως και δε διωξάν με, βοήθησόν με, παραβραχή συνετέλεσάν με εν τη γη, εγώ δε κατέλειπον τες εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριο, λόγο σου διαμένει εν του ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει μέρα. Ότι τα σύμματα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Τότε αν απολόμουνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ομοί επιλάνθω με των δικαιωμάτων σου. Ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσει με εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί το απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση τελείαση τον πέρας, πλατή εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσου οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ξέκλεινα ότι σύνομο θετησάς με. Ως γλυκία του λαρική μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα, πάσαν οδόν αδικίας. Λίχωνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου, όμως ακαίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθη με ως πόδρα, Κύριε, ζήσουν με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός, και του νόμου σου κοπελαθώμην. έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Κληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου, εις τον αιώνα διαντάμιψήν. Παράνομους εμίσησα, το δαινόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και εντελήπτορ μου εσύ, στους λόγους σου επίλπησα. Έκλεινα τα ποιμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα εντολά σου του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσκηνείς με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσον τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένουσας πάντας, τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας σε λογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, διά τούτου ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου φοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνην. Μη παραδώσ' με τις αδικούς είμαι, έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη σηκωφατισά τους σαν μη υπερήφανη, η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσω μετά το δούλο σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου είμαι εγώ, συνέτησόν με και γνώσου με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον όμο σου. Διά τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου, υπέρ χρησιών και το πάσιον. Διά τούτο προσπάσεις τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδον άδικον εμίσησα. Ταυμαστά τα μαρτυριά σου, διά τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτίκη συνετίνη ποιούς. Το στόμα μου είναι ξακύλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου βεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεύσα το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ μου που συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό μου σε επίφανε από τον δούλον σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέτησαν η οφθαλμή μου, επί ου και φύλαξα τον όμον σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ η εκκρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλος ότι επελάφτω το λόγο σου εχθροί μου, πεπειρωμένον το λόγιο σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Λήψεις και ανάγκη ευρωσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν μου και ζήσουμε. Εκέκραξε εν όλη η καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσουν. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν ορία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασα εν η οφθαλμή μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου. Κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία. Από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάση σε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνουν εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα θεμελίουσα σε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσουμε. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουμε. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Ήδουνα συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδω ότι τα σεντολά σου ηγάπησα. Κύριε, εν το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγων σου ευηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου, όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσα και ευδελιξάμην, το δαινόμου σου ηγάπησα. Επτάκι τη ημέρα είναι εσά επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκουν το σωτήριόν σου, Κύριε, τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Έφυλαξα τα συντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Έγκυσα το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε. Κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθε το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε. Κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερέξε το χείλη μου ύμνον, όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Δέξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και ανέσυσε, και τα κρίματά σου βοηθήσει μη. Επλανήθην ως πρόβατον απολελός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διεμάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε εις βασιλείας σου και εστε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον του λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσσιτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγια επίσκεψε και ίαση τα ασθενεία ημών. Ένε και το ονοματό σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, αληθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και από της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Ιδουόν υφιός έρχεται το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιον ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπει ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά άνεψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου νελαίο φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέπελεύσε τη φωνή λέγουσα, ιδού ονυφίω σου. Βλέπουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην έξω θεγκρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να επαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη, και εδόηση τον υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Θέτω απόρθη τον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα, Θεοτό και Παρθένε, οικετεύομεν. Τα συναντιών βουλά διασκέδασον, του λαού σου τη λύπηνη χαρά μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, τον βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, του ευσεβεί κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον,
4: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος, εδοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και σωμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε εμάς υπό πάσης της λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον εμάς Αγίοι Σου Αγγέλης, κατά την παρεμβολή αυτών του προρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομαι εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της προσήτου του δόξης, ότι ευλογητός εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Γιατί μειωτέραν το χειρουβήμ και ενδοξωτέρα ασύγδος ο Σεραφείμ, την αδιαφέρωση ο λόγων τεκούσα, την όντως ο τόπος εμεγαλύνομε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
5: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με των αμαρτωλών, και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσουν με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ον υψηλής κατοικών και ταπεινά εφορών, καρδίας και νεφρού ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άρχον και ίδιον φως, παρουκέσει παραλλαγή, η τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύς, πρόσεξε τα συγκεσία θυμών, άσκα το παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνει εκτριμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λιών βιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως και αγνωσίας πλημληθέντα ημίν, γαθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς αρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσα του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς ελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν η μεταδόξης επηγής Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστος αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη ανεπεπτωκώντες και πνούντες, αλλά γρηγορούντες και διηγηρημένοι, εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στη χαρά και στον θείο νυφό να της δόξης αυτού συνεισέλθομεν. Ένθα των ορταζών των ύφων σε κατάπαυσο και ανέκφρασο ειδονή των καθορώντων, του σου προσώπου το κάλο στο άρητον, σίγαρη το αληθινόν φω, το φωτίζουν και γιάζουν τα σύμπαντα, και σε μνη πάσα εκτίσει ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε τελέους, το ποιούντα είμαι θυμών, μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, έδοξάτε και εξαίσιον ο και στην αριθμό. Τον παρασχόντα ημίν των ύπνων, εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών, και άνεσιν τον κόπο της πολυμόχθους σαρκός. Ευχαριστούμε Εσύ ότι ούσιν απόλεσας ημάς τις ανομίες ημών. Θα φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας, εις οδοξολογήσει το κράτος Σου, διόδης οπούμε την ανήκα σώσου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξουν ημών το στόμα και πλήρωσουν αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος, άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστεση, πεν πάση και υποπάντων το ξεζωμένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συντομονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και καθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσεμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσεμε και προσπέσουμε Χριστό Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Είδα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, ώθε νίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κύριου του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσος σε. Ιδούν ειστάξει ο διεπνώσει ο φυλάσσου τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε Κύριος σκέπης επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάψησε, ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει τη ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστότε συνήκο Κυρίου εν αυλέσει οικου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρεντας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσεως των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τους ονομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τις ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και της γης. Τον άρθρον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήμε τους οφειλέντες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Μνήσιτε, Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου και ως ανεβίω ήμαρτων, συγχώρησον ουδείς γαλαμάρτητος, ημισή ο δυνάμενος, και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος, πάντα οικονομών, και των συμφέρων πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εσύ γαρ την ελπίδα ανέθετο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, εν Θεού και εσύ πόνος, ουλήπιου συναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναία Θεωτό και παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωριθήνε ειδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας θεσές ηκεσίες κρατείνονται, διό ανυμνούντες βόμεση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον. Μνήσιτε, Κύριε, τον Επελπίδη Αναστάσεως, ζωής Ιωνίου και κειμένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησον αυτής πάντων πλημέλημα ακούσιον και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις φλουερής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμός, όπου η σκοπή του προσώπου σου εφαίνει πάντα στο απαιώνο Αγίου σου. Χάρισε αυτή και ημί τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράσεων και ονείων σου αγαθών και τη απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, ανάσταση και ανάπαυση των κειμένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι συν τον άρχο σου Πατρί και του Παναγίου καθό και ζωπιό σου πνεύματι, ειν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγει τη μετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Ελπίζ μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τρίας Αγία δόξεση. Την πάσα ελπίδα μου σε ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξώ με από τη σκέπη σου.

0: Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Γιατί με οτέναν το χειρουβήμ και ενδοξωτέρα άσυγκρος το Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόκων και ακούσα, την όντως ότου όπως σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσιμ και προσπέσιμ το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσιμ και προσπέσιμ με Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσιμ και προσπέσιμ αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσεις του Κύριος την ημέρα θλίψεως. Υπερασπίσεις το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλες η βοήθεια να εξαγείλει το σκιόν αντιλάβει το όσο. Μισθή πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Βοήθη Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυφισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου. Είναι έκνο ότι έσωσε Κύριος ο Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού. Εδυνατείς η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης. Εμείς δεν ονόματι Κύριου Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αυτή είναι πολύ σαν και έπεσον. Εμείς δεν ανέστημε και ενωστώθημε. Κύριε σώσε τον βασιλέα και πάκουσον ημών. Εν ιάν ημέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφραθήσε το βασιλεύ και επί σωτηρίου σου γαλιάσει τη σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτόν και τη θέληση των φιλέων αυτού ουκ εστέρισες αυτόν. Ότι προέφθασε αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανε πλήθου τιμίου. Ζωήν της ατώσε και έδωκας αυτό, μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επίθεσης επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εχαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εντολή του υψίστου μη εισαλευθεί. Ευρεθεί η χείρη σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα στους μισούντασε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος συνοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς, καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν απρισγείς απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις κακά, διαλογίσαν το πουλάς, έσου μη δίνοντες τίνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου, ετοιμάζεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομαι και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάχιστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συμφόρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριε, ο Κύριο Πνεύματι, και εν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελευθέρω τη βασιλεία σου, γεννήθηκε το θέλημά σου, όσο ουρανό και τη γη. Τον άστον ημών των αιτιούσεων δώσει μη σήμερα και άφε μη τα χρήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουν σου πολλές ημών και εμείς ενέγκυση μάχης πειρασμών. αναρίστε εμάς από το πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την οικονομία σου, νίκασες βασιλεύσει κατά βαρβάρο δρούμενος και τον σών φυλάτων για τους σταυρούς σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί, Κύριο και ο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως και πονήμος σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός, έφρονον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν τυσίν όπλων ειν ειρήνης αίτη των τρόπεων, καινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδης αγαθή τας ηκεσίας ημών πανήμνται Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσης βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανόφεν την νίκην, διοτέθηκε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
2: Δόξα ενευσίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ενευσίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ενευσίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανήσαντε επ' εμέ, πολλοί λέγουσαν τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτων μου, η δόξα μου και ψών την κεφαλή μου, φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου, ου φοβηθήσω μου από μυριάδων λαούν των κύκλωσιν επιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Σι επάταξες πάντας, τους εχθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξεις με, μηδέ τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου με πάγει σαν μου και επιστήριξε με την χείρα σου, που και στην ίαση εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η αγνομία μου πήρε την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθην όλη, έως τέλος όλη την ημέρα σκυθροπάζουν επορευόμην, ότι εψώε μου επλήσθησαν αμπεγμάτων, και ο και εστινίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στον αγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρύβει, η καρδία με ταράχθη εγκατελειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αίσθημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ίγκυσαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζοντο ειζητούνται στην ψυχή μου και ειζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα νεμελέ.

με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχισες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχισες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς εισάξ μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το αγιώθεν σε, το είδεν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουσεν τη ζωή μου και το όνομα της ορώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσουσεν έσαι το στόμα μου. Η έμνη μου νευός επί της τρομνής μου, ετις όρθρισε μελέτωνησε, ότι εγεννήθης βοηθός μου και δισκέπτων πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραουθήσονται εις χείρας οροφέας, μέριδες αλοπέκουν έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγιστο μωραλούν τον άδικα. Εν τις όρθες εμελέτωνησε, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τις σκέπη το πτερήγον σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενεκτή εναντίον σου, εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδιήγησε, προσελογίστη με το κατεβαινόν των εισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως η τραυματή εκαθέδοντες εν τάφο, ο νουκ εμνήστης έτηκε αυτή, εκ της χειρός σου απόστησαν, έθεντό με εν λάκκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επί με επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επί με, εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντό με βδέλυγμα αυτής, παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθέρισαν από πτωχίας, ετέκραξα προσέ Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μήτες νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσονται εσύ, μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε, είναι τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επε με δήλθεν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας, Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου. Η μέρα σε τέκραξα και νεκτή εναντίον σου, εισελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνουν το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα σ' ανταποδώσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σ' ανομία σου, τον ιόμενον πάστα στα σνώσου σου, τον λυτρώμουν εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε δελέη και εκτιμής. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το όσα ετού είναι ότι σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και λέημων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κάθε ανομία Σιμών επίησεν ημίν, ουδέ κάθε αμαρτία Σιμών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς όν απέκουσε να το λέει από δυσμών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα.

εμνήστε ότι χούσες μεν, άνθρωπος ο συγχώρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δήρθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσε τέτοι των τόπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού, του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ιδιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντί τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντί τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώσε την δέησή μου και ερηθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωήν μου, εκάθισα έμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σαν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημασε των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρώσει, ταχύ εις άγχουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σ' απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών πίσω με το πρωί το έλεος σου, ότι επισήλπισα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδάξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με υγεία ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Και Υιό Πνεύματι, ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλάξετε το Θεό εν φωνή ο αλλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γη. Επέταξε λαός ημίν και έθνη που τους πόδος ημών, εξελέξατε ημίν την πληρονομία νεαυτό, την καλονίνη ακόμη νεγάπησαν. Ανέβε ο Θεός εν τελαλαμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος, σάλετε το Θεό ημών ψάλετε, σάλετε το βασιλεί ημών ψάλετε, ότι βασιλεύς φάσης εις γης ο Θεός, σάλετε συνετός. Εβασίλευσον ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντας λόγων συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού η κρατή της γης φόδρα υπήρθησαν. Μέγας Κύριος και νετός φόδρα, εν πόλη του Θεού ημών, εν όρια Αγίου αυτού, ευρύσω γαλιάματι πάσης της γης, όρισιόν τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν τες βάρισεν αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής, ότι ειδού οι βασιλείς της γης ενήχθησαν, δήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσελέχθησαν, τρόμος επελάβε το αυτό. Εκεί ο δύνας ως δικτούσης, εν πνεύματι βιαίως, εν τρίψης πλοία θερσής. Καθά περικούσαμεν ούτω και είδομεν, εν πόλη Κυρίου των δυνάμεων, εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθυμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός τα λόγωσον μέσω του λόγου σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός ούτε και ένεσή σου επί τα πέρατε της γης. Δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εφρανθεί το όρος Ιών και γαλιάσωσαν οι φυγατέρες της Ιουδαίας. Ένε και των κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσετε Ιών και περιλάβετε αυτή. Δίγησαστε της πύργης αυτής. Θέστε τα σκαρδία ημών εις την δύναμη αυτής και καταδιέλεστε τα σβάρη αυτής, όπως αν διηγήσεστε εις γενναίων εταίρων, ότι ούτως εστιν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Αυτός ποιμανεί ημάς εις τους αιώνας. Ακούσετε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γεγενείς και είτε των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις, το στόμα μου λαλήσει σοφία. Και η μελέτη της καρδίας μου σύνεση, κλεινώ εις παραβολήν το ως μου, ανοίξω ψαλτηρίο το πρόβλημά μου, είναι τι φοβούμενη μέρα πονηρά, η ανομία της τέρνης μου κυκλώσει με, υπεπιθώτες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενη. Αδερφός ή λυτρούτε λυτρώσετε άνθρωπος, οδώσε το Θεό εξήλας με αυτού και την τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και αποπίεσαν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλους. Εκόψετε κατά φθεράν όταν είδη σοφούς αποθνίσκοντας. Επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψως εν αλωτρείς των πλούτων αυτών. Και η τάφη αυτών οικία αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις χειρά και γενναίων, επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γιών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμή όνους ενήκε, παρασυνευλήθης κτίνεση της ανοήτης και μειώθη αυτής. Αυτή οδός αυτών σκάνδαλων αυτής και μετά τα αυτά το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα εν αδιέθεντο θάνατος ποιμανεί αυτούς και κατακυρίευσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί και η βοήθεια αυτών που ελωθίστεται το άδει εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε τη ψυχή μου αγχυρός άδωτον λαμβάνει με, μη φοβώ το πλουτίσει άνθρωπος, ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού, ότι ούκα το παθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα, ουδέ σε καταβίσετε αυτό η δόξα αυτού, ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε έσαι όταν αγαθήνεις αυτό, εισελεύσετε ως γενναίος πατέρων αυτού, έως αιώνος οπόψετε φως, και άνθρωπος εν τιμή ονούς ενήκε, παρασυνευλήθης της κτίνεσης της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Θεός Θεόν, Κύριος ελόλησε και κάλεσε την γη από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών, εξαιών η ευπρέπεια της ερώτητος αυτού. Ο Θεός εγχρονός ήξε, ο Θεός ημών και ο παρεσοποίησατε, πήρε ενώπιον αυτού καυθίσατε και κύκλο αυτού καταιγείς σφόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γη, του διακρίνετε λόγω αυτού. Συναγάγεται αυτό το σωσίος αυτού, του διατεθειμένου στην διαθήκη αυτού επιθυσίες. Και αναγγελούσαν οι ουρανοί τη δικαιοσύνη αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστί. Άκουσα λαός μου και λαλήσωσε Ισραήλ και διαμαρτυρούμε εσύ, ο Θεός ομοί εγώ. Ούπε επί της θυσίας σου ελέγξωσε, τα δέλεπα αυτοματά σου να ποιώνουμε στη διαπαντός. Οδεύσα με το ύπος σου μόσχους, οδεύτω επί μνήμου σου χυμάρους. Ότι αμάστη πάντα τα θηρία του αγρού, κτίνει τις ώρες και βόες. Ένοπα πάντα τα πιτινά του ουρανού, και ρώτησε αγρού με τα μου εστίν. Εάν πεινάσω μη σύπο, εάν εμίγαρε στην οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγουμε ακραία ταύρων ή αμετραγωμπίουμε. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδοστα υψίστα θα σε χάσουν. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, είναι τι σε εκδηγεί τα δικαιώματά μου και να λαμβάνει τη διαθήκη μου διαστόματό σου. Στη δε μίστη σα παιδεία και εξέβαλε σου λόγου μη στα οφείσου. Ή εθεώρη κλέπτην συνέτρεχε αυτό και με τα μυχού τη μερίδα σε τύφη. Το στόμα σε πλώνα σε κακία και η γλώσσα σε περιέπλεκε δολιότητα. Καθήμενε κατά το αδελφού σε κατελάλη και κατά το ή τη μητρό σε τύφη σκάνδαλων. Ταύτα επίση και εισήγησα, επέλευε σε νομίνο ότι έσω μέση όμοιο. Ελέξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπο όσο τα σαμαρτία σου. Σύνε τη διτάφτα υπελαθωρούμενη του Θεού, μη ποτέ αρπάσει και ομοιοριόμενος. Θυσίαν έσως δεξάσαι με, και εκεί ο δώσει δείξω αυτό το σωτηριόν μου. Ελέησον μου, Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον τον αμημά μου. Επιπλέον πλήνουν με από τις ανομίας μου, και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γενώσκω και η αμαρτία μου εναπιών μου εστί διαπαντός. Στη μόνο ήμαρτο και το πονηρόν εναπιών σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρη να νομίζεις εν ελήφθη και να αμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Η δουγάρη αλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ρεντείς με ισόβο και καθαριστήσω με, κλινείς με και υπέρχιον ελευθανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασαν και φροσύνη, αγαλιάσον τα οστέτα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάρτηψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσεν και ένιωσον εις εγκάθις μου, μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεσαι απ' εμούν. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσα τη σε επιστρέψουσι. Ρίσα με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι ήθελες ασθησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο καυδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένο, καρδία να συντετριμένη και τα ταπεινωμένη, ο Θεός σου με εξοδενώσει. Αγάθηναν, Κύριε, την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες της θυσίας δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσεν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τι καυχά είναι κακίο δυνατός, ανομίαν όλη την ημέρα. Αδική αναλογήσω τη γλώσσα σου, πας εξηρών υπονημέρων επίησας δόλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ εγωθοσύνη, αδική αν υπέρ το λαλίσσα δικαιοσύνη. Η αγάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποτισμού γλώσσα δολίων, διότι το Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτείλεσε και μεταναστεύσε σε αποσκηνώματό σου και το ρίζωμά σου αγγείς ζώντων. Όψε τη δίκαι και φοβηθήσονται και από αυτόν γελάσσονται και ρούσιν. Ιδού άνθρωπος όσο κάθετο το Θεόν βοηθών αυτού, αλεπίλπισαν επί του πλήθου του πλούτου αυτού και ενεδυναμώθη επί τη ματαιότητα αυτού. Εγώ δε ως η ολέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισε επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέσα εις τον αιώνα, ότι επί ίσας και υπομονώ το όνομά σου, ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου, υπενάφρονε καρδιά.

Σου ειδηνείς εις εν ιόνι εξητών των Θεών, πάντες εξέκλειναν άμα οι χρειώθησαν, ο καίστη ποιόν αγαθών, ο καίστη νεός ανός, όχι γνώσατε πάντες εργαζόμενοι την ονομίαν και καταστήντες τελών με γρόση άρτου. Τον Κύριον ο καπακαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον ο κοινιφόβος, ότι ο Θεός διασκόρπισαν ως άνθρωπο παρέσχουν, κατεσκήνθησαν ότι ο Θεός εξοδένωσαν αυτούς. Τι δώσε αξιών των σωτήριων του Ισραήλ, εν το επιστρέψετε ο Θεό την επαλωσία του λόφτου, αγαλιάσετε Ιακώβ και φρανθήσετε Ισραήλ. Ο Θεός εν το ονοματί σου σώζω με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με. Ο Θεός εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου. Ότι αλότεροι επανέστησαν επ' εμέ και κρατείς αίτησαν την ψυχή μου και ο πρόεδρο του Θεού βοήθω ενώπιον αυτών. Ιδούβαρο Θεός βοηθεί με και ο Κύριος αντιλήτωρ της ψυχής μου, αποστρέψτε κακά της εχθρής μου, εν τη ελευθείως εξολόθρωσαν αυτούς. Εκωσίως χτίσωση, εξομολογήσουμε το ονοματί σου, Κύριο Τεγαθόν, ότι εκ πάσης λείψος ερίσουμε και εν της εχθρής μου επίδεν ο θελμός μου. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδησε δέησήν μου, πρόσχεσ' με και εις άκουσόν μου. Ελεπίθυνε τη δελεσχία μου και τεράφθηνε από φωνής εχθρού και από θλίψος αμαρτωλού, ότι εξέκλαινε επεμένω μη καινουργία νεκότων μη. Η καρδία μου τεράφθηνε μη και η δηλία θανάτου επέπεσαν επεμέ. Φόβος και τρόμος ήλθαν επεμέ και κάλυψε με σκότος και είπα, «Τις δώσε με πτέρυγα σου υπεριστεράς και επεταστήσουμε και καταπάξου». Είδω μάκρυνα φυγαδέμα και βλύστηνε τη ερή μου, προσοδεχόμεν τον Θεό, τα σωζοντά μου από λογοψυχίες και από καταγίδος, κατά πόντες ο Κύριε και κατά βίαινε τις γλώσσες αυτών, ότι είδον ανομία και τη λογένε την πόλη, ημέρας και γενικτός και γλώσσα αυτήν επί τα τείχη αυτής, και ανομία και κόπησαν μέσω αυτής και δικείων, και ούτε ξέλεπεν εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ο Θεός ενηδησέ με πίνεγαν, και ο μισόν εμεγαλωριμόνησε νεκρύβεν αν από αυτού, σιδε άνθρωποι εις όψη και γεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτό γλυκανάς με δέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθη με νομονία, ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άντως ζώντες, ότι πονηρία της παρακίας αυτών εν μέσω αυτών, εγώ προς αυτόν ακέτρεψε επί Κύριος εις οικοσέ μου, εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσουμε και επαγγελώ, και εις ακούσατε της φωνής μου, λυτρώστε ειρήνη την ψυχή μου από τον εγκυζόντων με, ότι εν πωλήσεσαν σε νεμή. Εισακούστε ο Θεός και ταπεινώσε αυτούς, που υπάρχουν πρώτον αιώνα, που παρέστην αυτής αντάλλαγμα, ότι υποφοβήθησαν τον Θεό. Εξέτεινε τη χείρα αυτών το αποδιδώνε, εμβεβήλωσαν τη διαθήκη αυτού, διαμερίσθησαν απορργή στο προσώπο αυτού, κήκησαν η καρδία αυτών. Υπολύθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβολίδες επίρρυψαν επί Κύριον τη μεριμνά σου και αυτός σε διαθρέψει, μου δώσει τον όνα σ' άλλον το δικαίω. Σίδε ο Θεός κατάξει αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς, άνδρες αιμάτων βεβαιλαιότητος, μου μίμησε έως τας ημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι, γεννήν και αήκε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω.

0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριε και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ελέησον ο Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλη την ημέρα πολεμών θλίψέ με. Κατεπάτησαν με οι εχθροί μου όλη την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρα σου φοβηθήσω με εγώ δεν ποιο έπισε. Εν το Θεό επενέσου τους λόγους μου, επί το Θεό ελπίσαι, όφου βυθίσουμε την ποιήση μη σάρξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου δηλήσουν το κατέ μου πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικίωση και κατακρύψη να δει την πτέρα να μου φυλάξει, καθάπινη πέμενε την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς εν οργή λαούς κατάξεις. Ο Θεός τη ζωή μου εξυγκυλάσει αυτά τα δάκρυά μου ενωπιών σου ως και την επαγγελία σου. Επιστρέψουν οι εχθροί μου στα πίσω, ενή εν ημέρα επικαλέσω μέσα. Ιδού έγνω του Θεός μου εσύ, επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων, επί το Θεό ελπίσω φοβηθήσω με την ποιήση μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχιάς αποδώσω ενέσαιό σου, ότι ρίσω την ψυχή μου εκ θανάτου, οφθαλμούς μου αποδακρύων, και τους πόδας μου πολυσθήματος.

0: και κράξουν προς τον Θεό τον ύψον των Θεών των ευεργετής αντάμε. Εξαπέστειλαν εξ ουρανού και έσωσε με, έδικεν τις όμιλους σου καταπατούντας με. Εξαπέστειλαν ο Θεός το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού και ρίσον την ψυχή μου εκ μέσου σκύμνων, εκοιμήθητε ταραγμένους. Οι ανθρώπων οι οδόντες αυτών όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία. Υψώθηκε από τους ουρανούς ο Θεός και πάσαν την γίνη δόξαν σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαψαν την ψυχή μου, όρεξαν που προσώπουν βόθρον και ενέπισαν σε αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου άσομαι και ψαλώνει τη δόξη μου. Εξεγέρθη τη δόξη μου, εξεγέρθη ψαλτήρων και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρο. Εξομολογήσω με εσύ λέεις, Κύριε ψαλώς εν έθνησιν. Ότι μεγαλύν Θεός των ουρανών του ελαιού σου και ως τον εφελών η αλήθειά σου. Υψώθηκε από τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την κοινή δόξα σου. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη γλαδίτη, ευθείας κρίνεται η των ανθρώπων. Και γάρι καρδία νομή εργάστην τη γη, αδικαία χείριση μόν συμπλέκουσιν. Απειλωτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρα, σε πλανήθησαν από γαστρός, ελάχισαν ψευδί. Θυμός αυτής κατά την ομοίωσιν του όφιος, ως η ασπίδος κοφής και βιούσι στα ότα αυτής. Ή της ούκης ακούσετε φωνής απαδόντων, φαρμακούτε φαρμακευωμένοι παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τα σμήλα του λεόντων συνέκλεισε ο Κύριος. Εξουδενωθήσοντος είδων διαπορευόμενων, εντείνει το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσιν. Όσοι κυρώς τα κίστατε ερεθίσονται, έπεσε πήρε από αυτούς και οπίδων των ήλιων. Πρώτος είναι η έντα σε κάνθες αυτών τυράμνων, όσοι ζώντας, όσοι ενοργοί κατεπίεται αυτούς. Εφερθήστε δίκαιος όταν είδε εκδίκησιν, τα σχήρας αυτού νύψετε εν το αίμα του το αμαρτωλού. Κύριε άνθρωπος, ή αρέστη καρπός το δικαίο, αρέστη ο Θεός κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι.
1: Κύριε και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι.
0: Κύριε και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξαλούμε εκ των ευθόρων ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέγητρο σέμε. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομία και εξενδρών αιμάτων σώσον με. Ότι εδώ εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντα επ' εμέ κρατεί. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε, άνευ ανομία σ' έδρα μου και κατέθυνα. Εξεγέρθη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχεση του επισκέψτε πάντα έθνη. Μη εκτηρήσει πάντα τους εργαζομένους στην ανομία. Επιστρέψουν σε σπέραν και λοιμόξουν σκιών και κυκλώσει πόλιων. Ιδού αυτοί αποφθέξονται το στόματι αυτών και ρομφαίν τη σύνδεση αυτών ότι τις ήκουσε. Και εσύ Κύριε εγγελάσεις αυτούς εξουδενώσεις πάντα έθνη. Το κράτος μου προσεφυλάξου ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή. Ο Θεός μου το έλεος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει με τις εχθρείς μου. Μη αποκτήνεις αυτούς, μη ποτέ επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμου σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγους χιλιών αυτών και συλληφθήτως εν τη υπερηφανία αυτών. Και ξανάσκεψε αυτούς, δεν κυλήσονται εν συντελεία, εν οργή συντελείας και ομοί υπάρξουσι. Και γνώσον ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουν σε σπέραν και λοιμόξουν οσκίων και κυκλώσει πόλη. Αυτή η διασκορπιστή ζωή του φαγή είναι, εάν δε μη χορταστός και γογγίσου συν. Εγώ δε άσομαι τη δυνάμη σου και αγαλιάσομαι το πρωί του ελαιού σου, ότι γεννήθης αντιλήπτωρ μου και καταφυγή μου ανημέρα θλιψεώς μου. Βοηθός μου εσύ ψαλώ, ότι είσαι ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή ο Θεός μου το ελαιός μου. Ο Θεός από όσο ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρησας ημάς, συνέσαι στην γη και συνετάραξε αυτήν, Ήρεσε τα συντρίμματα αυτής, ότι εσαλεύθη, έδειξε στο λαό σου σκληρά, επότισε σημάς σύνορ κατανήξεως. Έδωκα στις φοβουμένες σε σημείωση του φυγήνα προσώπου τόπου σου. Όπως αριστός είναι η αγαπητή σου, σώσου τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάντησε το Αγίο αυτού, αγαλιάσομαι και διαμερίω σήκημα. Και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσου, εμώσεις τη Γαλάδ και εμώσεις τη Μανασής και Εφραίμ κρατέως της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μου αμβλεύεις της ελπίδας μου, επί την ειδωμένη εκτενώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλοι πετάγησαν. Της απάξιμης πόλης περιοχής της οδηγής ημέρους της ειδωμένης. Ο χύσει ο Θεός όπως άμενος ημάς, που εξελεύσει ο Θεός εν τις δυνάμεις ημών. Δώσε μην βοήθεια εκλήψεως και ματέας σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσουμε δύναμη και αυτός εξ του ενός τους λίβοντας ημάς. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχεσαι την προσευχή μου. Από τον περάτων της γης προσέκαι έκραξε το ακιδιάς την καρδία μου, επέτρα υψουσάς με. Οδήγησάς με τα γεννήτης ελπίες μου, πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσον τους κοινωματί σου στους αιώνας και προστήσω με τη σκέπτη των πτερήγων σου. Ότι σε ο Θεός ύψες των ευχών μου, έδωκα σκληρονομία της φοβουμένης στο όνομά σου. Ημέρες εφημέρας του βασιλέως προστήσεις, τα έτη αυτού, έως ημέρες γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια αυτού της εξητήσει. Ούτω ψαλώ το όνομα της στους αιώνας, το αποδούνε με τα σευχάς μου, ημέρες εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Φύ το Θεό υποταγήστε η ψυχή μου, παρ' αυτό γάρτο σωτηριών μου. Και γάρ' αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτωρ μου, μη σε λεφτά επιπλείων. Έως πότε επιτίθεστε πάνθρωπον, φωνεύετε πάντες εμείς ως τείχο και κλειμένο και φραγμοσμένο. Πλην την τιμή μου εμβουλεύσαν το, απόσαστε έδρα μου ενδύψει. Το στόμα δι' αυτών ευλόγων και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγει την ψυχή μου, ότι παρ' αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου αντιλήπτωρ μου με μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτηριόν μου και δόξα μου, Θεός βοηθείας μου και ελπίς μου επί το Θεό. Ελπίσατε επ' αυτόν πάση συναγωγή λαού, ευχαίτε ενώπιν αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάτι των ανθρώπων, σε δύση των ανθρώπων εις γης το δίκης αυτής εν εκματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε παδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε, πλούτος εν ρέι μη προστίδεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός δύο ταύτα ήκουσα ότι το έλεος, ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι σε αποδώσε κάστο κατά τα έργα αυτού. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω. Ρίψε η ψυχή μου πως απλώς σάρξη μου γερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφυνσε του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπερζωάν στα χείλη μου υπενέσουσε. Ούτως ευλογήσεν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου. Ως εξθέτως και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χείλη γαλιάσεις εν έσυ το στόμα μου. Η εμείων ευώνουσε από τις τρομίες μου εν τις όρθες σε μελέτωνησε. Ότι γίνεται βοηθό μου και τη σκέπτη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτι δε ζήτησα την ψυχή μου, εις ελεύσω δε εις τα κατώτατα της γης. Παραδοχήσω δε εις χείρας ομφές, μερίδες ελοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς ευθανθείστε επί το Θεό, επενεθείστε πάσου. Επενεθείστε πάσου ομοίων εν αυτό, την εφράγιστο όλων των άδικα. Εισάκουσον ο Θεός φωνής μου, εν το δέστε εν προσέ, από φόβο εχθρού εξελού την ψυχή μου. Σκέπασον μου πως εις τροπής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν, ή την εσηκόνησον ως ομφέαντας γλώσσα αυτών, εν έτεινε το τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατοξεύσει εν αποκρύφης άμμων, εξάπτει να κατοξεύσουν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν αυτής λόγων πονηρών, διηγήσαν του κρύψε παγίδα, είπων τι σώψετε αυτούς. Εξερεύνησαν ανομίαν εξέλιπων εξερευνώντες εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπους και καρδιά βαθία και ψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπιών εγεννήθησαν πληγή αυτών και εξισθένησαν επ' αυτούς σε γλώσσα αυτών. Ετεράκτησαν πάντες οι θεωρούντες αυτούς και φοβήθηκας άνθρωπος. Και ανήγγλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτούς συνήκαν. Εφανθίστε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπεί επ' αυτόν και πενεθίσονται πάντες οι ευθύς στη καρδία. Δόξα κατ' Πατρί.

Δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ελέησόν μου ο Θεός και το μέγα ελεός και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σε εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνου από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός, σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέσε, ιδού γάρ εν ενωμίες ενελήφθην και εν αμαρτίες εκεισισέ με μήτυρ μου, ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εντυλωσάς με, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως τέρ ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησον εν της εγκάθης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απέ μου, απόδοσ' με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωδού σου και σε επισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέληση αστησία ανέδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία του Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που σου δενώσει, αγάθινον Κυρίεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης να φοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου.

κατά το 1276 έτος, άγρυπνος, απρόητος ασκητής θείος, φως Κυπριανός.

Ενίκη τον Κύριον εκ των ουρανών, ενίτη αυτον εν της υψής της ύπρεπη ύμνος το Θεό, ενίτη αυτον πάντες η αγγελία αυτού, ενίτη αυτον πάσε η δύναμις αυτού, σύπρεπη ύμνος το Θεό, ενίτη αυτον ήλιος και σελήνη, ενίτη αυτον πάντα τα άστρα και το φως, ενίτη αυτον ειν ουρανή των ουρανών, και το ίδωρ των υπεράνω των ουρανών, εν εισάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτος είπε και γεννήθησαν, αυτος ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έσετο και ουπαρελεύσετε. Ενίτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάση άβυση, πυρ χάλας δαχείων κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη, τα σύρια και πάντα τα φινή, έρπετα και πέτεινα πτερωτά, βασίλης της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κρίτε γης, νιανίσκη και παρθένη, πρεσβυτέρη με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώσει το όνομα αυτού μόνο, η εξομολογήσει

0: Ζων δι' αυτό, άσατε το Κύριο ας μακαινών, γέν εσείς αυτού εν εκκλησία οσίων, εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαν δι' αυτόν, και οι Ισίων αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν, εν εισάτωσαν το όνομα αυτού εν χώρο, εν τυμπάνω και ψαλτήριο ψαλάστοσαν αυτό, ότι έδωκε Κύριος εν το λαού αυτού, και υψώσει πράης εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών, εϋψώσει του Θεού εν τον λαρυγγί αυτών, και ρομφέ δίστορμοι εν τες χερσιν αυτών, του ποιήσε εκδίκησιν εν τη θέσνεσιν, ελεγμούς εν της λαής, δουδίσε τους βασιλείς αυτών εν παίδες, και τους εν δόξους αυτών εν χειροπαίδες σιδηρές, του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγκραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού, εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι των δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά τα πλήσος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτών εν ήχος σάλπιγκος, εν είτε αυτών ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτών εν τύμβανο εν χορό, εν είτε αυτών εν χόρτες και οργάνο, εν είτε αυτών εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτών εν κυμβάλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Στη δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σοι την δόξαν αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, τιμούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε,

Ο Πατρός αμήν, κάθε κάστην ημέρα ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε λέησόν με, ίαση την ψυχήν μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου της ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτε να αμαρτήτους φυλακτήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς, καθάπηρη δυπήσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήβεις, σι πρέπει ένος, σι πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των

0: Αγαθόν το εξομολογήστο, Κυρίο, και ψάλλειον το όνομα τη σου ύψιστε, το αναγγέλιον το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τρίας ελεήσον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επισκέψε και ίασε τας ασθενείας ημών.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άπεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πείρασμον, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

τον Ιησούν πεσών επί πρόσωπον εδεήθη αυτού λέγον Κύριε, εάν θέλεις δύνασέ με καθαρίσε και εκτείνα στην χείρα ύψα το αυτού υπόν θέλω καθαρίστητη και Θεός η λέπρα απήλθεν απ' αυτού και αυτός παρήγγειλεν αυτό μηδενή υπήν αλλά απελθόν δείξον σε αυτόν το ιερή και προσένεγγε περί του καθαρισμού σου, καθώς προσέταξε Μωσής εις μαρτύριον αυτής. Διήρχετο δε μάλλον ο λόγος περί αυτού, και συνήρχοντο όχλοι πολλοί ακούειν, και θεραπεύεστε υπ' αυτού,

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των φίλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ανακαινιστών και δωρητών της Αγίας.

Πάλιν και πολλάκι σοι προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπεν, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόησιν ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύους εσύ ανενόχους και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον.

και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σι εκ του μειόντος εις το εν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλιν και ουκαπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανό ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίστω την μέλουσαν. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμε εν σύ και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα σου το Άγιο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουπίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας, και τις υπαρεστήκες οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά.

ζωής, λαβών άρτων εν τες αγίες αυτού και αχράντης και αμομή της χερσή, ευχαριστήσας και ευλογήσας αγιάς σας κλάσας, έδωκε της αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν.

μεν άρτων τούντων τίμιον σώμα του Χριστού. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού. Αμήν. Μεταβαλούν το πνεύμα Σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνωση τη νύψη ψυχή τη άφεση αμαρτίων τη κοινωνία του Αγίου του Πνεύματο. Τη βασιλεία ουρανών πλήρωμα ει παρησία την προσέμει ει κρίμα ή ει κατάκρημα. Έτσι προσφερομένση τη λογική ταύτη λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τε τελειωμένου.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλές.

Ευχαρίστουμε σε βασιλεία τα όρατα και μετρήτου σου δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελέγχου σου κόντων στον είδα πάντα παραγαγόν. Αυτό λες που τώρα νόθε να έπειδε επί του υποκυκλικότητα ή τα σε αυτόν κεφαλά. Ούγα ρέκλινα σε αρκή και αίμα και αλλά σύντο φοβερό Θεό. Σιούν δέσποτα τα προκείμενα πα νημίν σε αγαθών εξομάλισμα και από την εκά του ιδίαν θρία. Τη πλέου τη σύμπλεψον τη οδηφορού τη συνόδευσον του νοσούντα ίαση. Ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης το αγιάσε ημάς, ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος κι όδε ημίνα οράτου συνών και καταξίωσον την κρατεά Σου Κυρί, μεταδούνε ημίν του ακράτου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και λέξον.

0: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιός σας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενων και απτωμενών σου, ως την πόρν και την εμόρουν. Η μέργαρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν. Η δε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς όσων πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό είστε το άνθρωπο σώμα σου και τούτο αυτό είστε το δίμιο νέμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον, αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαν υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ομίγα της εχρήσου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, υμνήστητη μου Κύριε τη Βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξε γαριστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θέημε και τρέφει, θέη το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το Θεό σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνετης εν σύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αναθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσον ο ανάξιος. Εάν καρτολμήσω συνεισελθύνει στον υφόνο, οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστει του γάμου και δέσμου σε εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου. Μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχής και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμίδε το προσχολάσει το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου, του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ομίγα της εχθρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερ ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, υμνήστητη μου Κύριε τη βασιλεία σου.
1: Λόγος περί της καθημερινής άρσεως του Σταυρού μας. Γνωρίζουμε όλοι τα λόγια του Κυρίου μας από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτωμη». Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο και όπως λέγει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, ο Θεός ου θέλει τον κόπον, τον πόνο δηλαδή των ανθρώπων. Ο πόνος από μόνος του δεν έχει κανένα νόημα. Όχι μόνο δεν είναι αρεστός στο Θεό, αντιθέτως, είναι καρπός και σημάδι χωρισμού από Αυτόν. Συνήθως είναι συνέπεια, άμεση ή έμεση, της ανθρώπινης αμαρτωλότητας. Και αν ο άνθρωπος ήταν βαθιά ενωμένος με το Θεό, όπως θα είναι στον ουρανό πλήρως ενωμένος μαζί Του, θα είχε υπερβεί τον πόνο, δεν θα τον ένιωθε καν. Αν όμως ο Κύριος θέλησε ο δρόμος προς τη Βασιλεία Του να περνά μέσα από τον Σταυρό, την απάρνηση του θελήματός μας και τον πόνο, δεν είναι επειδή αγαπά τα βάσανα, ούτε επειδή τα επιθυμεί για μας, αλλά ο πόνος και ο θάνατος εμφανίστηκαν στη γη από τότε που αμάρτησαν οι προπάτορές μας. Έστειλε λοιπόν ο Θεός τον Υιό Του το μονογενή στη γη για να σηκώσει πάνω Του τα βάσανα των ανθρώπων, να τα μετασχηματίσει σε απόδειξη της αγάπης Του προς τον Πατέρα και προς όλους εμάς. Και από τότε στην παρούσα κατάστασή μας εδώ κάτω, τα παθήματα που βιώνονται ενωμένα με εκείνα του Χριστού επιτρέπουν στην πραγματική αγάπη να ανθίσει μέσα μας. Οι δοκιμασίες λοιπόν πρέπει να γίνουν για μας μέσον με το οποίο εκφράζουμε την αγάπη μας στο Θεό και τους ανθρώπους. Πολύ συχνά οι άνθρωποι ονομάζουν αγάπη αυτό που στο βάθος δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια επιθυμία να αντλήσουν ικανοποίηση από τον άλλο, να βρουν συναισθηματική ανταπόδοση. Η νόθα αυτή αγάπη δεν είναι παρά αναζήτηση του εαυτού μας. Η πραγματική αγάπη δεν υπάρχει παρά μόνο στην αυτοθυσία και στην παρέτηση από τον εαυτό μας, από το εγώ μας. Αν μια τάση που αν παραιτηθούμε από όλα αυτά, αναπόφευκτα μπαίνει στη ζωή μας ο πόνος. Αυτός ο πόνος δεν είναι αφεαυτού του κάτι καλό, παρά μόνο αν αποτελεί σημείο και αποτέλεσμα απάρνησης του εγωισμού μας, σημείο της επιθυμίας να εναποθέσουμε όλη την εμπιστοσύνη μας στο Θεό, να εγκαταληφθούμε στην πατρική Του αγάπη, να ανοιχθούμε στους άλλους, προσφερόμενοι σε αυτούς. Με ποιους όμως συγκεκριμένους τρόπους μπορούμε στην καθημερινότητά μας να κάνουμε λίγο χώρο για τον πόνο ως προσφορά αγάπης? Όταν γίνει μέσα μας η αποδοχή όλων των δοκιμασιών που μας συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας με πνεύμα εμπιστοσύνης και αγάπης προς το Θεό. Όπως για παράδειγμα, όταν πρέπει να υπομείνει ο άνδρας μια δύσκολη σύζυγο ή η γυναίκα ένα σύζυγο με δύσκολο χαρακτήρα, όταν υπάρξουν επαγγελματικές δυσκολίες, ψυχικά και σωματικά τραύματα και τόσα άλλα, αποδεχόμενοι αυτές τις αντικσοότητες και παρετούμενοι από κάθε μορφή φυλακτίας, μπορούμε να ανακαλύψουμε στο βάθος της καρδιάς μας μια μυστική χαρά και ειρήνη, ένα φως που είναι ήδη το φως της Αναστάσεως. Με τη συνεχή προσπάθειά μας λοιπόν και τον καθημερινό μας αγώνα για τη βίωση αυτού του θεϊκού φωτός, όταν ο Κύριος το επιτρέψει για τον καθένα μας, θα αξιωθούμε στην πάση της Αγίας και του ανεσπέρου φωτός της Θείας και απεράντου αυτού μακαριότητος. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των

και αγιάζον τους επί σύπ επιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέν, ειρήνην το κόσμο σου δώρισε τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσιν τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των Φώτων, και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

Θα υπέραν απαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιου Άσαφ Ιερομονάχου Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των μονάχων Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού, Ευσεβίου και Χρυσοστόμου των Ιερομονάχων, Χρυσοβαλάντης Μοναχής Καθηγουμένης, Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλας Βασιλείου Ιωάννου Βικτόριας, Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου Ζωής Στυλιανής και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση πατέρων και αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρηθήν εαυτής παν πλημέλημα εκουσιώνται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών

Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκώσον των θάνατων καταπατήσαστον δε διάβολων καταργήσας και ζωήν τον κόσμο σου δωρησάμενος αυτός Κύριε, ανάπαυσον τας ψυχάς των μακαρίων θητώρων της Αγίας Μονής ταύτης Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλιο άσαφη ιερομονάχου Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και ξένης των μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Ευσεβίου και Χρυσοστόμου των ιερομονάχων Χρυσοβαλάντης Μοναχής και Καθηγουμένης, Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλας Βασιλείου Ιωάννου Βικτόριας Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου Ζωής και Στυλιανής και πάντων των μνημονευτέντων εν τη Αγία Προθέση πατέρων και αδελφών ημών και τάξων αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός πάνω αμάρτημα το παρά αυτών πραχθέν λόγω έργο διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον ότι ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσεται και ουχ αμαρτήσει. Σιγαρ μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχει στη δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια του Κυρίου δεηθώμεν ότι εσύ η Ανάσταση η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης των κεκοιμημένων δούλων σου

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν Κυρία, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο

0: Η Αγία Τριάδη διαφυλάξε πάντα σημάς, καλή και ευλογημένη ημέρα σε όλους.
1: Επάνδε τύχη καλή με του ίαστο ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύ ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμό εκ ψυχή θεολέγε, δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριο Θεό μου, ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε τον αγιασμάτο σου κατηξίω σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπα υπερημών αποθανόντα και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και σοπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάρητος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάρητος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτι εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτου του τίδε βίου απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή των καθρόντων του σου προσώπου το κάλο στο άρητον, σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων ευχαριστώς επί πάσην εις παρέσκουμη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξό με υπό την σκέπη σου και την τομτερίγω σου σκιά και δόρισέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, σύ το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκα συνεκουσίως, ο πύρι πάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίελθε προς μελών μου σι θέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδία. Φλέξον τα κάθαστον όλων φτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον, αγίασον τα σφρένα, τα σιγνία στήριξον ως θέης άμα, εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλο με το σώσιν καθήλωσον, φόβο αείς και επεφρούρητε και φυλατέ με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξω με σον σκήνωμα πνεύματος μόνο και μη και τη σκήνωμα της αμαρτίας, ενώ σον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένος, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους. Προστίζε στην άχραντον αγνή μητέρα, όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδατος ονέργασε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών, αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπουμεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο όμοι σου είναι αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δέμι ευχαριστία αύτης χαράν υγείαν και προσύνην και την φοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξίωσον με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία το αγαλίαμά μου ευχαριστώσει, ότι εξίωσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αληθεκούσα το αληθινό φως φώτισό μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της αθανασίας και ίσασα ζωοποίησό με τον τεθανατωμένο τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεοφιλές πλαχνος μήτηρ ελέησό με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβή είναι την καρδία μου, και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου και ανάκληση είναι της εχμαλουσίας του λογισμών μου, και αξίωσό με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίαση ψυχήστε και σώματος και παράσχομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζεσε, πάσα στα σημέρα της ζωής μου.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, λάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενίας ημών, εν και εν του ονοματός σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφεση ημίν. Τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από το πονηρού. Αμήν, ή του στόματός σου καθάπερ πυρσός εκλάμψα χάρη στην οικουμένη φώτισε να φιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούς εν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγης παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέτησο τη Θεία Χάριν και δια του σών χιλέων πάντας διδάσκης προσκυνήν εν τριάδη των ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστο όσοι επαξίως εφημούμεσαι, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως ταφία σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδη παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελώδη μας είναι αυτές αναφωνών Μιχαήλ. Και τη γην θεία νεύση διερχόμενος και τέραση μεγής της θαυμαζόμενος, μη πάυση πρεσβεύων υπερ πάντων υπών. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων, αμήν την πρεσβεία κύριε πάντων των Αγίων και τη Θεοτόκου τη ειρήνη δώσει μην και λέισον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν το χειρουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτω στο σεραφείμ, την αδιαφθόρου θεολόγων τεκούσαν, την όντω θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: συναξαριστής της ημέρας.
1: Σεπτεμβρίου σήμερα, μνήμη του Οσίου ημών Κυριακού του Αναχωρητού, των 150 μαρτύρων εν Παλαιστίνη, της Αγίας Μάρτυρος Πετρονίας, της Αγίας Μάρτυρος Γουδελίας, του Αγίου Μάρτυρος Γοβδελά, Ιού Σαββορίου Βασιλέως των Περσών και των συναθλητών αυτού, Δάδα, Κασδόου και Κασδόας, θύγατρός του αυτού βασιλέως. Των Αγίων Μαρτύρων των εν την ίσω στροφάδων ανερθέντων πατέρων περί το έτος 1500-300. Του Οσίου Πατρός ημών Κυπριανού του εν Ούστιουγκ και του Νεομάρτυρος της Ρόδου Οσίου Μαλαχία. Ο Οσίος Κυριακός. Είναι διαπιστωμένο πως η εγκράτεια συντελεί στην καλή υγεία και στην μακροβιότητα των ανθρώπων. Οι άνθρωποι που δεν υποδουλώθηκαν στα πάθη της κοιλιάς έζησαν και πέθαναν σε βαθιά γεράματα με ακμαίες στις αισθήσεις τους. Αυτό συνέβη και με τον Όσιο Κυριακό. Γεννήθηκε στην Κόρινθο στα μέσα του 5ου αιώνα από γονείς ευσεβείς και νεότατος αναχώρησε να ζήσει ως μοναχός τους Αγίους Τόπους. Προσήλθε αρχικά στη Λαύρα του Οσίου Ευθυμίου και έπειτα πήγε στη Λαύρα του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, όπου έζησε πολλά χρόνια. Στα 77 του χρόνια άφησε τη Λαύρα και μαζί με έναν μαθητή του ανεχώρησε στην έρημο. Μη βρίσκοντας εκεί ούτε άγρια χόρτα, ο Όσιος τρέφονταν με ρίζες αγρίων κρεμμυδιών, τις οποίες ονόμαζαν σκύλες, γιατί από τη φύση τους ήταν πικρότατες. Ο Όσιος, πιστεύοντας ότι ο Κύριος έχει τη δύναμη να μεταβάλει το πικρό σε γλυκό, πρόσταξε τον μαθητή του να μαζέψει αυτές τις κρεμμυδόριζες για να φάνε. Ο μαθητής του τις μάζεψε, τις έβρασε καλά και τις παρέθεσε στην τράπεζά τους. Οι κατάπικρες κρεμμυδόριζες με την προσευχή του Οσίου Κυριακού γλυκάθηκαν αμέσως. Το θαύμα ήταν ολοφάνερο. Ο μακάριος Κυριακός, αφού όδευσε από μοναστήρι σε μοναστήρι και από έρημο σε έρημο δίχως να αναπαυθεί πουθενά, ειρηνικά παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο σε ηλικία 109 ετών, πλήρης χάριτος και έχοντας ακμαίες όλες τις αισθήσεις του. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: εορτάσαμε χάρη τη Χρυσού. Δεσποτικές και θερμομετρικές εορτές και πανηγύρις, πάνω στις οποίες στηρίζεται δηλαδή, όλη μας η ελπίδα, όλο μας το θάρρος, όλη μας η προσευχή και η απέτηση με τα μεγάλης χαράς. Σήμερα για μας είναι κάτι διαφορετικό για την συνοδεία αυτή της μονής. Σήμερα κάναμε μια εορτή, καθαρόν να την πει κανείς προσωπική. Σήμερα γιορτάσαμε ακριβώς την ρίζα της υπάρξεων μας, το δικό μας γενάρχη. Είναι μια μεγάλη ευλογία ότι έχει συμβεί πολύ καιρό μέσα στην Εκκλησία μας αυτό το γεγονός. Εφυτρώσαμε μια αδερφό της πνευματική. Ξεκινήσαντες από την ιδέα, από την διδαχή, από την παρακίνηση και από την ευχή ενός Αγίου ανθρώπου, ο οποίος αποτέλεσε την βάση μας, είναι ο γενάρχης μας. Τον ζήσαμε. Ζήσαμε παρά τους πόδας του. Τον είδαμε, τον ακούσαμε. Και μας έβαλε στη γραμμή αυτή. Μας προφήτευσε όταν μας συνάντησε για την κατάστασή μας τη σημερινή. Όταν τον συναντήσαμε ήμεθα τρεις και μετά γίναμε τέσσερις. Και είπε τότε, αυτά τα τρία παιδιά που βλέπετε θα γεμίσουν το Άγιον Όρος. Μας το είπε αυτό πριν 54 χρόνια, όταν ήμεθα τρεις και γίναμε τέσσερις. Και τώρα πραγματικά από αυτή τη ρίζα, μοναχοί, μεράσουν και μοναχές από αυτή τη ρίζα, ήμεθα περισσότεροι από 500. Και εφαρμόστηκε απόλυτα ότι δεν ήταν απλό λόγος, αλλά ήταν το χήμα της χάριτος, της θεοπνευστίας που είχε αυτός ο Άγιος άνθρωπος μέσα. Και έβλεπε από τότε τα σημερινά. Σήμερα λοιπόν ακριβώς εορτάζουμε ένα θρίαμβο. Ότι αυτόν τον γενάρχη που μας δίδαξε να βάζουμε το σταυρό μας, να πιστεύουμε σωστά στον Θεό, να κρατήσουμε την περιεκτική μετάνοια που μας ολοκληρώνει εις τον στόχο και τον σκοπό μας, αυτόν σήμερα τον εορτάζουμε ως επίσημο Άγιο, είναι ένα πράγμα πολύ σπάνιο και σπουδαίο στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Εορτάζουμε εμείς οι ίδιοι που γεννηθήκαμε από αυτόν. Σήμερα τον εορτάζουμε όχι από τίτλων τιμής, αλλά επισήμως από μέρους της Εκκλησίας ως Άγιον άνθρωπο, διότι όντως ήταν Άγιος. Αυτός ο θρίαμβος για μας είναι η μεγαλύτερα ελπίδα της ζωής μας. Και αρχίζω τώρα να πω μερικά έτσι, τα οποία παρακαλώ της βάθειάς σας, να μην θεωρηθούν ως περί αυτολογία, αλλά πρέπει να πω ακριβώς κάτι που συνδέεται με αυτό το γεγονός. Εγώ ξεκίνησα μοναχός από την πατρίδα μου, πολύ μικρή ηλικία, όταν ήμουν 15 ετών. Ήθελα να έρθω νωρίτερα στον Άθωνα, αλλά βγήκαν οι πόλεμοι τότε του 40 και εμείς οι Κύπροι τότε ήμεθα υπήκοοι Άγγλοι. Και δεν μπορούσαμε να έρθουμε εδώ. Χρειαζόταν να έχουμε ταυτότητα ελληνική ή να έχουμε πρόσκληση στην επίσκεψη. Και αυτά εμπόδιζαν την επίσκεψή μου από το 36 που ξεκίνησα και μόνο το 46 με τα 10 χρόνια μου είπε τράπη, μεταβλήθηκε η κατάσταση και μπόρεσα και ήρθα στον Άθωνα. Όταν ήρθα στον Άθωνα, είχα πάρει καλές αρχές και από εκεί. Δεν ζήτησα να βρω ανέσεις εδώ και προβολές και ξέρω εγώ, αλλά μόλις μπήκα, αμέσως αναζητούσα να ακούσω πού υπάρχει πνευματικός άνθρωπος, γιατί ήθελα να γίνω μοναχός αληθινός. Και έτσι ρωτώντας, έμαθα ότι σε μια άκρα, στη μικρή Αγιάννα του Αγιώς, υπάρχει ένας γέροντας ασκητής που κατοικεί στα Σπήλαια, ο οποίος είναι νηπτικός και πραγματικά φορεύς της πατερικής ορολογίας. Τον το άκουσα, γέννησε χαρά. Και άρχισα τις προσπάθειες μου να μπορέσω να το συναντήσω. Κατόρθωσα λοιπόν και έπεισα αυτούς που έμενα κοντά τους στην Αγιάννα να με βοηθήσουν να πάω να το συναντήσω. Και πράγματι πήγαμε και τον επισκεφθήκαμε εκεί που έμενα. Δεν υπήρχε τίποτε τότε. Ήταν μεγάλη πτώχεια. Την οποία δημιουργούσε αυτός ο Άγιος άνθρωπος για την έννοια της απολύτου αχτιμοσύνης και ελευθερίας. Όταν τον είδα λοιπόν, πληροφορήθηκα ότι αυτά που άκουσα ήταν λίγα. Είχα ακούσει 5 και βρήκα 500. Άρχισα να τον νικετεύω παρακλητικά να με δεχθεί. Να μείνω μαζί του. Λέει, παιδί μου, έχουμε να αποφασίσει, έμενε με το άλλο το συνασκητή του μαζί, και εδώ που είμαι θα δένει ο το χώρο, αλλά επειδή κουραστήκαμε στη ζωή μας. Και μετά, τώρα στα ζημά του νου μας, δεν θα πάρουμε συνοδεία. Και εγώ άρχισα να κλαίω και να τον εγκαιτεύω, παρακαλώντας τον, δηλαδή να κάνει μια εξαίρεση. Να με δεχθεί και άρχισα να του λέω την περιπέτειά μου, ότι και τώρα και 10 χρόνια που προσπαθώ. Και με αξίωσε ο Θεός και ήρθα και τώρα εγώ το πιστεύω από είναι από την πρόνοια και ξέρω εγώ. Και τότε μου λέει καλά, κάτσε να προσευχηθούμε, να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας δείξει το θέλημά του. Όταν πράγματι προσευχήθηκε, διότι ουδέποτε αποφάσιζε, όπως είδα στη ζωή μου ύστερα, για κανένα θέμα και το πιο μικρό, αλλά δεν έκανε πρώτα προσευχή. Και μετά από την προσευχή ήταν πλήρης πλέον πεφωτισμένος και η απόφαση σου ήταν πάντοτε επιτυχής και θετική. Όταν μου είπε την άλλη μέρα ότι με δέχεται, η χαρά μου ήταν απερίωτη. Και πήγα και παρέμενα μαζί του. Έζησα μαζί του 12 χρόνια περίπου. Καθίσαμε πρώτα στα σπήλαια εκεί στη μικρή Αγιάννα. Μετά άρχισε να πληθαίνει συνοδεία. Και ήταν αδύνατο πλέον να μείνουμε εκεί. Αλλά δεν ήταν αυτό. Έβλεπε αυτός με άλλο τρόπο ότι άρχισε πλέον στην πρόνοια του Θεού αυτά που είχε δει, ότι θα μπουν στην πραγματικότητα. Κατεβήκαμε λοιπόν ύστερα, το λέει, πήραμε και κατεβήκαμε στη νέα σπίτι. Τόση ήταν η εκτίμωση είναι μας εκεί που μέναμε. Δεν θα πιστέψετε αν τα περιγράψω. Γι' αυτό σας είπα να μας κρίνετε επί οικός, δεν περιευτολογούμε. Κατεβήκαμε. Βέβαια οι γεροντάδες δεν είχαν τίποτε. Ίσα που κατεβήκαμε τα πόδια σχεδιά. Εμείς εγώ και ένας άλλος συνάδελφός μου πήραμε στην πλάτη όλο μας τον πλούτο. Όλο μας τον πλούτο που είχαμε μένοντες εκεί, τον πήραμε στην πλάτη, τόσους. Και κατεβήκαμε στη νέα σχέδια. Ο γέροντας έβαλε βάση της πραγματικής πατερικής ορολογίας πρώτα απ' όλα την ακτιμοσύνη, όπου γεννάται η αμεγμνία. Η θέληση να ξεκινήσει βασικά από την πράξη στην θεωρία, όπως οι πατέρες μας διαπιστώνουν. Από την πράξη λέω, γιατί ο άνθρωπος είναι διπλούς στην φύση του. Είναι και σώμα, ύλη, είναι και ψυχή, πνεύμα. Και υπάρχουν δύο διαθέσεις και δύο κινήσεις του ανθρώπου. Κινείται και με το εξωτερικό θέμα τόσο συναισθημάτων του και των αισθήσεων του και με το εσωτερικό. Σαφότερα τα μέρη και στην δικαιοσύνη και στην κακία. Και στην αμαρτωλότητα, αφότερα με λειτουργού. Λοιπόν, ο πραγματικός όρος της μετανοίας είναι να ξεκινήσει κανείς από την πρακτική, που λένε οι πατέρες από την πράξη. Να δαμάσει τις εξωτερικές αισθήσεις του παραλόγου και μετά να δικαιωθεί να μπει στην θεωρία. Όπως οι πατέρες μας διαπιστώνουν, πράξεις θεωρίας επίβασης. Λοιπόν, ξεκίνησε ο γέροντας από εδώ. Ξεκίνησε με τη βάση της απολύτου ακτιμοσύνης. Για την αμεριμνία. Η απόλυτος ακτιμοσύνη ελευθερώνει το νου από τις έννοιες. Το έβαλε σαν βάση ισχυρά του ξεκινούματος. Και ακόμα ένα. Με την απόλυτη ακτιμοσύνη και την παινία, καταλαβαίνετε, δεν είναι ότι γεννάται μόνο το ζήτημα της ελευθερίας, αλλά δαμάζονται και οι ορμές του παραλόγου, όπου τα συναισθήματα τα εξωτερικά επιδιώκουν με την πλεονεξία, με την άνεση, με την αμέλεια, με τον παραλογισμό που γίνονται όλα αυτά, που νιστάζουν οι εξωτερικές αισθήσεις, διότι δεν θέλει ο άνθρωπος να κουραστεί. Να σηκώσει το σταυρό, το νόημα του σταυρού. Λοιπόν, ξεκίνησε με την απόλυτη ανακτήμωση και την φτωχία και τα οποία του δημιουργούσαν την περιεκτική εγκράτεια. Η περιεκτική εγκράτεια πάλι συντελούσε στο ότι δεν χρειαζόταν πολλές ύλες, οι οποίες ύλες έχουν ανάγκη να αποέλθουν και μέρημνα. Και έτσι ελευθέρωσε κατά πάντα τον νου του, ούτως ώστε ο νους ελεύθερος από κάθε παραλογισμό να στραφεί απολύτως στον Θεό και στον εαυτό του. Ελευθερώνοντας τον νου του λοιπόν, τον έβαλε στις τρεις κανονικές διαστάσεις ή στα τρία απόλυτα ξεκινήματα της επιτυχίας και του θεάτου. Πρώτον με, κρατώντας εις έλεγχον τον νου του, διαπίστωνε την ανθρώπινη ευτέλεια. Γιατί ο άνθρωπος είναι καλωμένος από τον Θεό ως θεοειδής, κατ' εικόνα και ομοίωση του πλάσου του. Και ως θεοειδής ο άνθρωπος, πρέπει μόνος αυτό να σκέφτεται, να ζει και να περιστρέφεται. Όταν ο νους είναι ελεύθερος, το πιάνει αυτό. Να πως το πιάνει. Σκέφτεται και λέει καλά, εγώ είμαι ο θεοειδής. Μόνο αυτό από την κατασκευή. Όταν ήρθε ο Υιός του Θεού εδώ, μας έδωσε ολόκληρο το πλήρωμα της χάριτος, της θεώσεως και του αγιασμού. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθημεν, Χριστόν ενεδύθημεν. Ολόκληρο η Θεία Χάρις του πληρώματος της θεώσεως εμπήκε μέσα μας από το βάπτισμα. Χώρια που έχουμε και την κατασκευή ως Θεοειδή. Όταν όμως είναι ο Υιός, η γη στα παίρνει αυτά. Όταν τα πάρει όλους αυτά, τότε αρχίζει και βλέπει την ταλαιπωρία του και φτάνει στο βάθος της ταπεινοφροσύνης. Βλέποντας ότι είναι Θεοειδής στην κατασκευή και είναι πεπληρωμένος χάριτος δια της παρουσίας του Χριστού και μέσα του λειτουργούν τα παράλογα, τότε πιάνει τη βάση της απολύτου ταπεινοφροσύνης και εξηγένεται η προσωπικότητα. Μετά, αφού λοιπόν το πετύχει αυτό, το πιάνει την ορθή θέση απέναντι του Θεού και δια της ορθής αποκαλύψεως λατρεύει απολύτως τον Θεό όπως απεκάλυψε ο ίδιος. Τελειώνει η δεύτερη σχέση του. Μετά γυρίζει προς τους αδελφούς του με την απόλυτη έννοια της αγάπης. Τότε ερμηνεύει απολύτως τον νόμο εις ότι η ταυτότητα μας εδώ ημάν εμών των χριστιανών είναι τούτη. Εν τούτο γνώσονται ότι εμείς μαθητές σε λέει αν αγάπη έχετε να λύνεις. Και παρακάτω ακόμα ο Ευαγγελιστής λέει ξέρετε τι σημαίνει τούτο που είπε ο Χριστός. Οφείλουμε τα ψυχάς ημών υπέρ των αδελφών ημών τι θέλει. Και έτσι με αυτές τις τρεις θεωρίες που παίρνει ο υγιής νους δια της ακτιμοσύνης και της εγκρατείας, τότε πάβει, καταστρέφει τα πάθη του πρακτικού μέρους, ελευθερώνεται, οι αισθήσεις του είναι ελεύθερες πλέον, δεν πιανούνται από τις εγκλωσίες, ούτε της αμιλίας, της ακηδείας, ούτε της φιλιδονίας και της φιλιαυτίας ούτε ουδενός, τότε ο νους ελεύθερος πλέον εισάγεται εις την θεωρία. Δηλαδή απορροφάται πλέον στη συνεχή επίκληση και δοξολογία του Θεού. Και τότε ελεύθερα η Θεία Χάρις που είναι μέσα του, βρίσκοντας τον νου να βρίσκεται σε αυτή την εγγραμμή, τότε αναλαμβάνει η Θεία Χάρις μέσα να καταστρέψει το σύστημα του παλαιού ανθρώπου, να μας απεκδίσει τον παλαιόν άνθρωπο που είναι πάθη και επιθυμίες και να μας ενδύσει τον νέον, τον κατά Χριστό, τη στέλνα. Και καθώς αφορέσαμε την εικόνα του χωρικού με την πρώτη πτώση και την αμαρτωλή ζωή, τώρα αφορούμε την εικόνα του υπουρανή. Καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωή. Τότε ο νους ανεβαίνει ελεύθερα στην θεωρία πλέον και αρχίζει να αισθάνεται πρακτικά μέσα του ότι όντως είναι Υιός του Θεού. Σας είπα συνοπτικά το νόημα. Σε αυτά κινούν τον αείμνηστος αυτός γέροντας πάντους πόδας του οποίου εμείς εφητήσαμε. Ήταν αγράμματος τελείως. Τελείως αγράμματος. Είχε πάει δευτέρα τάξη του δημοτικού. Εγώ πια και τρίτη. Λοιπόν, κατόρθωσε όμως αυτός ο αγράμματος άνθρωπος, χωρίς να έχει και βιβλία τίποτε, ένα-δυο βιβλιαράκια είχε μόνο, και θεολογούσε. Και πούσα εμείς και λέγαμε, πώς ούτω είναι γράμματα, μη είμαι μαθηκός. Και καταλάβαμε τότε την έννοια της σχολής των αλλιέων. Είδατε τι έκαμε ο Υιός του Θεού, όταν ευολήθη να χτίσει την εκκλησία του και να αναμορφώσει την πανανθρώπινη υπόσταση. Κάλεσε ψαράδες αγραμμάτους. Και με αυτούς, που τους γέννησε πριν από Άγιο και έγινε η υπεροχή από τον Θεό και όχι από τους ανθρώπους. Τότε καταλάβαμε πραγματικά τι σημαίνει χάρη του Θεού, τι σημαίνει θείος φωτισμός. Και θαυμάζαμε σε αυτό τον απλό λεγόμενο τον Γέροντα, όχι μόνο τούτα μας έλεγε, αλλά ακόμα αν τον ρωτούσαμε για το παρελθόν, ήξερε. Αν τον ρωτούσαμε για το μακρόν παρόν, πάλι ήξερε. Αν τον ρωτούσαμε για το μέλλον, πάλι ήξερε. Και τότε καταλαβαίναμε μια μορφή θεοειδίας. Φαινόταν πάνω του μια μορφή από τις πολλές της θεοειδίας. Ένα ήταν απλός άνθρωπος αγράμματος, αν τον έβλεπε να το χαιρετούσε, ήταν τόσο ευτελής στην μορφή του και στην αυτή του. Και όμως αυτός άρχισε πλέον να αισθάνεται, να κατακτά τη θέση της θεοειδίας. Λοιπόν, επειδή είμαστε τότε φτωχοί και η κατάσταση του πολέμου ήταν τέτοια, δεν υπήρχαν ούτε χρήματα ούτε τίποτε. Εμείς δουλεύαμε στα μοναστήρια, όχι γιατί οι πατέρες των μοναστήριων ήθελαν υπηρέτες, αλλά από καλοσύνη πήγαμε κοντά τους, είχαν αυτοί ένα κομμάτι ψωμί, το μοίραζαν να το φάμε μαζί. Και εδώ στο ματοπέδι ήρθα εγώ, καλογεράκι μικρό, τότε που το βλέπω, και κάναμε καμιά υπηρεσία και μας έδιναν καμιά ευλογία για να ζήσουμε. Εδώ τότε, σε εκείνη την κατάσταση, δεν υπήρχε κυβέρνηση, ούτε αστυνομία. Ήταν μετά ήρθαν και οι Γερμανοί και τα αγωνίσαν όλα. Μετά οι κομμουνιστές. Επειδή ήταν καταστασία, διάφορα παλιότερα, διάφοροι αποτυχείς της ζωής, μέσα στους δρόμους μας, μας κλέφταν, μας βρίζαν, βρίζαν τα θεία που μονοχούσαν. Και εγώ λέω τότε, εμένα με κούραζαν και έλεγα περίεργο πράγμα. Μα εγώ ήρθα με τόσο πόθο στο Άγιον Όρος, να γίνω μοναχός. Αυτή η κατάσταση θα γίνω μοναχός μου. Έτσι επικρονόμουν και θυλαγόμουν πολύ. Έβλεπε ο γέρος από το σπήλαιο. Έγραφε ένα γραμματάκι και το έδινε στο καράβι, το έφερα στην δάφνη, από εκεί πάρω σιγά σιγά από τις καρδιές. Έφτανε κατά σε καμιά 15 ημέρες, το πέραμε. Και έγραφε μέσα το γραμματάκι με λεπτομέρεια ότι σκέφτηκα, ότι έπαθα, πώς τα έπαθα, πώς το κράτησα. Έβλεπα από εκεί τον εσωτερικό από κόσμο, τι σκεφτόμουν εγώ και τι έπασχα. Όλα αυτά ήταν η πληροφορία μας ότι δεν αποτύχαμε. Ότι αυτός ο άνθρωπος που μας οδήγησε την πρόνοια του Θεού πραγματικά ήταν τέτοιος. Ήταν άνθρωπος του Θεού και οφείλαμε λοιπόν να τον υπακούσουμε για να πετύχουμε αυτό που ζητούσαμε. Αυτό ήταν. Και όμως ακόμα ένα που θα συστήσω που ήταν κατάδειλο σε αυτή τη φυσιογνωμία αυτού του γίγαντος ήταν ένα σπάνιο γεγονός που συμβαίνει στη γενιά μας. Είναι το ζήτημα δηλαδή να κρατήσει κανείς την αρχική του ευγάδια, τον αρχικό του ζήλο. Σε αυτό το άνθρωπο υπήρχε αυτό που είναι πολύ δύσκολο, αλλά κάνουμε σύγκριση σήμερα. Κράτησε την αρχική του ευλάβεια από τον καιρό που ξεκίνησε μέχρι τα ζητήματα του γιου του. Δεν έχασε τίποτε. Αυτό είναι πολύ μεγάλο γεγονός, το οποίο δεν το βρίσκει κανείς τόσο εύκολα. Σε αυτό τον γίγαντα υπήρχε. Μετά από τόσες αρρώσκες και ταλαιπωρίες που υπέστη, δεν υποχώρησε καθόλου. Η στερακρίβεια της φιλοπονίας και της εγκαρτίας και του προγράμματος μέχρι το δεσμό του βίου. Και τότε κι εμείς καταλάβαμε και γι' αυτό το προβάλλουμε σήμερα ανεπιφύλακτα στους αδελφούς που μας ακολουθούν τη μεγάλη σημασία που έχει ο προγραμματισμός. Βέβαια, εφόσον ο άνθρωπος μετά την πτώση έπαθε διάσπαση ολοκληρωτική της προσωπικότητας του και απέκτησε εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, αλλά είναι θύμα της επιρροής. Και ακόμα έχουμε μαρτυρία από την παγκόσμια ιστορία. Στην παγκόσμια ιστορία βρίσκομαι τους γίγαντας της ιστορίας οι οποίοι έπεσαν από τα αίτια. Ναι, γιατί ο άνθρωπος μετά τη διάσπαση της προσωπικότητας του, εάν δεν είχε αυστηρότητα επιβολής, θα παρασυρθεί από τα αίτια. Λοιπόν, αυτό στη θεωρία το ακούαμε. Το είδαμε στην πράξη σε αυτό το γίγαντα, το επέβαλε και σε εμάς. Και λέω συγκεκριμένα. Θα ερμηνεύσω ύστερα την έννοια της προπονίας, λέει, για να βρούμε και τον τρόπο της διοικήσεως της προνοίας που θα έχουμε απέναντί μας. Διότι σήμερα υπάρχει γεννητή καταγραφή. Γιατί! Ξεκινώ να λέει αυτό το ου και το γιατί. Αναβαίνει στο θείο πρόσωπο. Διότι εφόσον ο Θεός τα πάντα διοικεί, αυτός διοικεί τα πάντα και μας λέει και οι μόνε τρίχες της κεφαλής πάσε ειρηθμημένα εις. Σκεφτείτε λοιπόν πόση μαθηματική ακρίβεια έχει η διοίκηση. Η πανσωστική διοίκηση και κρίση του Θείου είναι προς τα χτίσματά του. Πού υπάρχει το γιατί? Η αιτία είναι η εξής. Επειδή ο Θεός, ο αρχικός σκοπός που έπλασε τον άνθρωπο, ο άνθρωπος δεν είναι τυχαίο γεγονός, ο άνθρωπος δεν κατασκευάστηκε όπως τα υπόλοιπα χτίσματα που πρόσταξε, είπε και γεννήθησαν εν αιτήλα του και εκτίστησαν. Αυτό αδελφοί μου επιμένω, έχει σημασία, πρέπει να το μελετάτε. Κοιτάξτε το φως, το πολύτιμότερο στοιχείο που είναι. Αν πάρουμε το φως από τη χτίση και αυτός ο παράδεισος ακόμα γίνεται κόλαστος. Αυτό το πολύτιμο στοιχείο ο λόγος του Θεού το δημιούργησε προστακτικά. Γεννηθεί το φως και παρήχθη το φως. Γεννηθεί το στερέωμα, παρήχθη το στερέωμα και γενικά. Άγγελοι, χρόνος, τα πάντα. Προστακτικό τον τρόπο. Σε έξι μέρες σε τελείωσε. Αισθητός κόσμος και νοητός. Προστακτικό τον τρόπο. Και διοικήσει και παστερουγό δυνάμει του Θεού Λόγου. Όταν θέλησε ο Θεός να κατασκευάσει τον άνθρωπο, δηλαδή σκέφτηκε ο Θεός να κατασκευάσει έναν τεχνητό Θεό και να του βάλει πάνω όλη την χωρητικότητα των θείων ιδιωτήτων, εκτός που είναι καταφύση Θεός. Και τότε βλέπουμε τον μυστηριώδη τρόπο τη ιδιοχείου κατασκευή του ανθρώπου. Προσέξτε το, αδελφοί μου. Δεν είπε και γεννήθη ο άνθρωπο. Δεν είναι τι λέτο και εκτίστη. Επήρε προσωπικά, πρακτικά ήδη ο ίδιο ο λόγο και την αίσθηση. Αδριάντα του πήρε το σώμα. Και μετά με θείον εμφύσιμα δημιουργεί μέσα του την αθάνατο ψυχή, την λογική. Και μόλις κινείται ο άνθρωπος, ακούμε την ευαρέσκεια του Θείου είναι. Ακούμε τα τρία πρόσωπα μαζί, με χαρά. Επίησαμε άνθρωπον κατοικώνα εμετέραν και ομοίους. Δεν το είπε στους αγγέλους, ούτε στους ουρανούς, ούτε στα υπόλοιπα στοιχεία, μόνο στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος κατασκευάστηκε ιδιοχείρος. Αυτός λοιπόν είναι ο άνθρωπος. Βλέπετε τη σημασία. Τώρα λοιπόν, αφού τον κατασκεύασε έτσι, είχε τον προορισμό. Βλέπετε αμέσως τι λέει. Εφύτεψε ο Θεός κατά ανατολάς παράδεισο. Μα πώς τον φύτεψε. Γιατί δεν είπε να προσάξει και να γεννηθεί. Αφού πρόσταξε και έγινε η γη. Έγινε η αστέρας, έγινε η γη. Τι ήταν στον παράδεισο να πει να γίνει κι αυτός. Όχι. Γιατί ο παράδεισος είναι η κατοικία που θα κατοικήσει αυτός μαζί με τον άνθρωπο που είναι το παιδί του. Τι είναι η ενδιά. Παράδεισος, η λέξη παράδεισος είναι περσική και σημαίνει δηλαδή λιμόνα, κήπο, απέραντο. Και έβαλε εκεί μέσα τον άνθρωπο. Τέλος πάντων, έγινε αυτό που έγινε. Πλανέθηκε ο άνθρωπος και ξέρασε. Λοιπόν, αν έκανε ο Θεός όπως κάνουμε εμείς, έπρεπε να το πετάξει, να πάει ένα άλλο που φτωχόμενο να κάνει ένα καινούριο. Ναι, αλλά αν γινόταν αυτό, έπρεπε να αποδειχθεί ότι υπήρχε λάθος στη δημιουργία. Δεν υπήρχε. Τα πάντα ήσαν λίγαν καλά. Έφταξε ο άνθρωπος. Λοιπόν, αφού τον άφησε και την κύλησε εδώ στην κοινά του κλασμόνος και ταλαιπωρήθηκε, κάθηκε πάλι από την ιδία του για σπαχνία και κατέβηκε ο ίδιος πάλι ο Θεός. Φόρεσε την ανθρώπινη φύση και άρχισε τη διάφραση του ανθρώπου πρακτικά. Πως επιήθη τον ρόλο του μετανοούντος σαν να ήταν αμαρτωλός για να μας δείξει έμπρακτα τον τρόπο της επιστροφής μας. Και έγινε ο τρόπος της οικονοσωτηρίου σωτηρίας οικονομίας που ξέρουμε τώρα. Το νόημα που θα έλεγα ήταν άλλο. Είπα πρωτήτερα να εμπνεύσω το γιατί που προβάλλεται από τον άνθρωπο σήμερα και πάντοτε. Ο προορισμός λοιπόν του ανθρώπου από την κατασκευή του ήταν να μείνει με τον Θεό και να διοικεί ο άνθρωπος τα χτίσματα. Ως Υιός του Θεού. Δεν παρακάλεσαν οι Απόστολοι των Χριστών να τους μάθει να προσεύχονται και κατευθείαν, πριν ακόμα να ανακαινιστεί οι χτίσεις. Τους εισάγει αμέσως στην υγική υιοθεσία να προσεύχεστε. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Μας εισάγει κατευθείαν να επικαλούμεθα τον Θεό Πατέρα. Και όσοι ίσοι μην φέρεται ο Θεός, ερμονεύουν μετά οι πατέρες. Άρα λοιπόν ο προορισμός μας είναι να πάμε εκεί. Δεν αλλάζει η απόφαση. Διότι όπως πάλι κατά την Αποκάλυψη, ούς ο Θεός προώρησε τούτους και εκάλεσε, ούς εκάλεσε τούτους και εδικαίωσε, ούς εδικαίωσε τούτους και εδόξασε. Προς αυτά τι ερούμε, ή ο Θεός με τιμών, τις καθημών, ή ο Θεός ο δικαιών, τις ο κατακρίνων. Και έρθε και η νέα απόφαση οριστικής πλέον θέσεως. Ο άνθρωπος είναι καμωμένος να επιστρέψει πάλι πίσω στην αυλή του. Και που το κατασκεύασε ο Θεός. Επειδή λοιπόν όμως εμείς εδώ, μετά την πτώση όπως είπα, πάθαμε και διάσπαση της προσωπικότητας μας. Εδώ κατοικά και το μέγα θηρίο της αποστασίας ο βήθιος δράκοντας και σατανάς και έχει εξουσία διότι είναι δικός μου τόπος. Και οι κακές συνήθειες που μπλέξαμε μέσα, όλα τούτα τα παράστα, μας αλλοιώνουν συνεχώς και μας κάνουν εκτροχιασμό. Λιάνομαι. Εμείς οι χριστιανοί μοιάζουμε με τα βαγόνια που κινούνται μόνο πάσα δραγής. Έξω από δραγής δεν υπάρχει πορεία. Τι γίνεται τώρα λοιπόν. Αφού εμείς δεν πειθαρχούμε τώρα. Άρα πρέπει να αλλάξει η απόφαση. Να μετανοήσει ο Θεός ότι μας έκαμε για σωτηρία και να μας πετάξει. Αλλά δεν το κάνει όμως ο Θεός. Δεν το κάνει διότι είναι πατέρας, είναι πανάγαθος, είναι παναγάπη και να μεταμέλλεται τα ιδιώματα και τα χαρίσματα. Τότε λοιπόν, αφού εμείς επουσίως με την μικρή θλίψη και στέλωση της στηρίσεως των εντολών που θα ολοκληρώνουμε την περιεκτικότητα του Σταυρού και θα βαδίζαμε την τεθλιμμένη και στην Ηλωδόν διά του Γολγοθά προς την Ανάσταση, επειδή δεν το κάνουμε εκουσίως αυτό, αναγκάζεται ο Θεός τότε να επιτρέπει τις θλίψεις και τους πειρασμούς. Αυτή είναι η έννοια. Δεν κάνει λάθος ο Θεός. Και ένα περισσότεροι από εσάς τους κοινωνικούς ανθρώπους έχετε πείρα που πονάκι σαν πατέρες που είστε αναγκάζεται να δίνετε τα παιδιά σας. Και εγώ πιστεύω ότι αν το κάνετε πιο πολύ πονάτε εσείς παρά το παιδί. Πλήττεται η πατρική αγάπη. Αλλά επειδή το παιδί δεν ορθοποδεί και βαδίζει προς την οριστική καταστροφή, αναγκάζεται ο γονιός να μεταβάλει τη στοργή σε παιδιά. Αυτό ακριβώς είναι η αιτία που γεννιούνται οι πειρασμοί. Και επομένως, αν είμαι θασινετή, ουδέποτε θα πούμε γιατί. Διότι γιατί για το γιατί για τον χριστιανό είναι κατάρα, είναι βλαστημία. Δεν δίκαιο Θεός, έκαμε λάθος, το ξέχασε πια. Όχι. Αυτή είναι η αιτία της εισαγωγής των πειρασμών. Και όποιος είναι συνετός, λέει όπως έλεγε ο Ιώβ, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο, ως το Κύριο έδωξε, ούτω και έγινε. Ο Θεός διοικεί τα πάντα. Και εδώ οι πειρασμοί είναι εδώ στον περίοδο του τον κόσμο. Μα και να μην είναι οι πειρασμοί, αφού αυτός ο περίοδος κόμμας είναι εξορία, σε λίγο φεύγουμε. Θα φύγουμε, θέλοντας και μη θα φύγουμε. Από εξαπόκειται της ανθρώπης αποθανή και μετά τούτο κρίσης. Το θα γίνει. Επομένως λοιπόν, κάνοντας υπομονή στους πειρασμούς, τους μεταβάλλουμε απολύτως και τους κάνουμε συνάδελφα. Διότι κοίταξε, δια πολλών θλίψεων διημάσεις ευθύνη στη ζωή. Πολλέ θλίψεις στο δικαίωμα. Αυτό μας είπε η Αποκάλυψη. Και δεν έχουμε παράπονο, διότι και ο Κύριος μας, ο αναπλάστης και αναγεννηστής της διαφθαρμένης φύσεως μας, μέσω του Γολγοθά και του Σταυρού, χωρίς να του χρειάζεται. Αλλά για να γίνει παράδειγμα, να μας προκαλέσει σε απομίμηση και να μην μας διατάξει από ψηλά σαν δεσπότης στους υποτελείς. Διότι είναι πατέρας και ο πατέρας στα παιδιά του μόνο έτσι εκφράζεται μέσω πατρικής στοργής και κυδεμονίας. Έπαιξε τον ρόλο του μετανοούντος, πέρασε την φρικτότερη μορφή της φιλοπονίας για να μας πείσει εμάς να μην αντιδρούμε στους πειρασμούς, αλλά όλοι μας να είμαστε έτοιμοι για λυθεί το θέλημά σου. Και έτσι αυτομάτως μεταβάλλεται ο πειρασμός ως φαρμάκι και γίνεται φάρμακο. Τον κάνουμε συνάδελφα. Έτσι είναι. Και μιμούμεθα τους προφήτες, τους δικαίους, τους μάρτυρες, τους ομολογητές, τους ασκητές και όλους τους φιλοπόνους αθλητάς της χριστιανικής πραγματικότητας που κέρδισαν και μπήκαν στην απόλυτη υιοθεσία μέσω των διαφόρων θλίψεων που συνάντησαν σήμερα. Αυτός ήταν λοιπόν ο αείμνηστος γεροντάς μας, ο πνευματικός μας πατέρας, ο γενάρχης μας που εορτάσαμε σήμερα. Αυτά μας τα παρέδωσε ο ίδιος, τα είδαμε, τα ακούσαμε, τα ψηλαφίσαμε και εμείς ελάχιστα τώρα κρατάει η αυστημένη μας μνήμη και λέμε από εκείνα που ζήσαμε. Αυτό ήθελα να σας θυμίσω και όλοι μας να ευχαριστήσουμε τον Θεό που αξιωθήκαμε να γεννηθούμε κλαδιά, βλαστάρια αυτής της ιεράς ρίζας. Διότι τώρα, αν όταν ήταν μαζί μας και μας υπεσχέθη μια μέρα, όταν ήταν έλθος από την πνευματική κατάσταση, κοίταξε πάνω και μας λέει ύστερα με ένα είδος πατρικό. Κανένας από τη συνοδεία μου δεν θα καθεί. Αυτό το κρατούμε σε χέρι. Και όταν ήρθαμε στη σκήτη, όπως είπα, και ετοιμαζόταν να φύγει, μας κάλεσε και μας είπε, δεν θα μείνετε μαζί. Όπως είμαι στα συνοδεία, θα καθίσετε ο καθένας μόνος σας. Πράγμα που είναι παράξενο αυτό. Δεν υπάρχει στραγγιωτικό πρόγραμμα. Μετά από το θάνατο του Ιώτα διαλυθεί η συνοδεία. Όμως μας διέλυσε γιατί έβλεπε. Και αμέσως μόλις μας διέλυσε, άρχισε η αναγέννηση. Ο ένας πήρε τα μοναστήρια από εκεί, ο ένας πήρε από εδώ, εμείς πήραμε από την άλλη. Και άρχισε να γίνεται αυτό που είδε τότε, μόλις πήγαμε κοντά. Βλέπετε, αυτό όλα, εσείς οι μικρότεροι, οι νεότεροι, να είστε ευτυχείς και να αισθάνεστε υπερήφανοι, όχι εγωιστές. Διότι η ευλογία του Θεού σας καταξίωσε να ζείτε πραγματικά αυτό που είναι η θεωρία, η πνευματική θεωρία των πατέρων μας. Δεν κάνουμε τίποτε καινούριο. Το ίδιο είναι. Αλλά όμως εμείς σήμερα δεν το διαβάσαμε μόνο και το μάθαμε από τη μελέτη. Ζήσαμε στα πόδια αυτού που γεννηθήκαμε από αυτόν και τον είδαμε και τον ακούσαμε και τώρα τον βλέπουμε που εισήχθε στην Υιοθεσία ως Άγιος, στον ουρανό και πρεσβεύει για μας. Τώρα οι θέσεις μας πλέον είναι βεβαία και θετική. Δεν έχουμε μέσα μας αμφιβολία και ερωτηματικό. Αυτός από τον οποίο καταγόμεθα, που τον ζήσαμε τώρα, τον πανηγυρίζουμε ως Άγιο. Διότι και όταν ήρθαμε εδώ στο Ματοπέδι, όταν ήρθαμε εδώ στο Ματοπέδι, που και εδώ πάλι με τη δική του την πρεσβεία, δεν ήρθαμε και εδώ με το ότι θέλαμε και κάναμε εκλογή. Μάλιστα εγώ, όπως πολλές φορές εξομολογήθηκα, δεν ήθελα να πάω στα μοναστήρια. Συνηθισμένος από την ησυχαστικότερη ζωή, τα μοναστήρια είναι πολύ άσχημα. Δεν ήθελα να πω. Μα πήγαμε με τον τάδε, λέει Κύριος. Μας πληροφόρησαν άγιοι άνθρωποι, προφήτες. Να πάτε στο Ματοπέδι, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και όταν ήρθαμε στο Ματοπέδι και εργαστήκαμε σκληρά 1,5 χρόνο, μετά ο διάβολος έκανε αφορμές από μέσα και μας πίεσε να πούμε. Και τότε σκέφτηκα να σηκωθώ να φύγω, γιατί δεν μπορώ να σηκώσω τους πυραγούς. Και τότε είδαμε αισθητά του γέροντά μας στο στασίδι του ηγουμένου εδώ, μέσα, και μας είπε προστακτικά, μήπως φύγετε από εδώ. Εδώ είναι το θέλημα του Θεού. Και να βλέπετε τώρα τον καρπό. Αμέσως έφυγαν οι πειραντοί όλοι, οι παλιοί αυτοί που μας πολεμούσαν, παρέδωσαν τα πιάς και τις εξουσίες και έγινε αυτή η ευλογία που βλέπετε τώρα. Βέβαια δεν έγιναν όπως θέλαμε εμείς, αλλά δεν μπορούσαμε τίποτα παραπάνω. Και τούτα τα λίγα που μπορέσαμε, προσπαθούμε να επαναφέρουμε την πατερική γραμμή όπως την παραλάβαμε και να σηκώσουμε το μοναστήρι αυτό, το οποίο από την ίδρυση του πάντοτε αυτή η μονή είχε νέγλη και ιστορία και προσέφερε πάρα πολλά, όχι μόνο στην πνευματική ζωή, αλλά και στο έθνος. Είναι πολύ απλή το αναγεφθείο μας, αλλά πιστεύουμε στις ευχές των πατέρων μας ότι με τη χάρη του Θεού θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αυτό εύχομαι και να επικαλεστούμε και τις ευχές του πατρών μας, της κυρίας Στρατόκου που είναι εδώ, να μας δώσετε δύναμη και την καρτερία να συνεχίσουμε την πορεία μας αυτή με τα λογούντες όπως είναι η παράδοση μας και έτσι και εμείς με μέρα να πάμε πρακτικά. Να βρούμε τον γέροντά μας και όλους τους δεδικαιωμένους. Γέννητο αμήν.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία TV, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού που δημιουργήθηκε από την ποιμαντική ευαισθησία και από την πνευματική αγωνία ανθρώπων που θέλουν να μεταδώσουν με λαχτάρα και με πολύ αγάπη το Λόγο του Θεού, το μήνυμα του Ευαγγελίου, την ελευθερία που προσφέρει η Εκκλησία μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε όλους όσους συντελούν και συνετέλεσαν και θα συντελούν στην άρτια εκπλήρωση και πραγματοποίηση αυτής της προσπάθειας. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή», μια εκπομπή που αναφέρεται στην μέθοδο την ασκητική της Ορθοδόξου Παραδόσεως, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στον τρόπο που πρέπει εμείς οι άνθρωποι να αξιοποιήσουμε για να διαχειριστούμε καλύτερα τα πάθη μας, τις δυσκολίες μας, τα προβλήματά μας. Οπωσδήποτε ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Οι Άγιοι Πατέρες όμως, οι οποίοι εβίωσαν στην δικιά τους ύπαρξη πρώτα και μετά επειδή έμαθαν και γι' αυτό δίδαξαν την μεθοδολογία της Ορθοδόξου Θεραπευτικής, μας άφησαν πολύτιμα κείμενα και μας άφησαν την περιγραφή μιας μεθόδου με μεγάλη ακρίβεια, μια περιγραφή που είναι πολύ ακριβής, μιας μεθόδου όχι αυτοσωτηρίας και αυτοθεραπείας, αλλά συνεργασίας με τη χάρη του Θεού για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει δεκτικός της ευλογίας του Θεού. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι το θέμα της σωτηρίας μας από τους πατέρες της Εκκλησίας μας περιγράφεται ως με όρους θεραπευτικούς, με όρους ιατρικούς. Ο Κύριος μας οράται, θεάται ως μεγάλος ιατρός, ο άνθρωπος ως ο μεγάλος ασθενής, το μέγα τραύμα που λέει το τροπάριο, και η αμαρτία ως η ασθένεια την οποία καταπολεμείται, η οποία καταπολεμείται με συγκεκριμένο θεραπευτικό προσανατολισμό, με συγκεκριμένη μέθοδο και με συγκεκριμένα φάρμακα. Μέσα από αυτή την οπτική, μέσα από αυτή τη διάρθρωση θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το φαινόμενο της ασκητικής ζωής. Πριν όμως μιλήσουμε για την αρρώστια και για τα φάρμακα και για τη μέθοδο και για την ασθένεια και για όλα αυτά, θα πρέπει να δούμε την υγεία του ανθρώπου. Να δούμε δηλαδή προς τα που προσανατολιζόμαστε όταν προσευχόμαστε, τι ζητάμε όταν λέμε Κύριε Ελέησον. Να δούμε τι στόχο και τι σκοπό έχουμε όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία και όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και όλα αυτά. Γιατί είναι πολύ βασικό να καταλάβουμε προς τα ποια πλευρά πρέπει να πορευθούμε, προς τα που πρέπει να κινηθούμε. Οι πατέρες λοιπόν ταυτίζουν την κατάσταση της υγείας μας και της τελειότητας με την κατάσταση της υγείας που είχε ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Και τώρα θα μου πει κανείς, καλά και πού ξέρουν πως ήταν ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο, ποιος γνώρισε τον Αδάμ? Με τη χάρη του Θεού οι πατέρες φτάσανε σε αυτό το επίπεδο αρετής και τελειότητας, το λεγόμενο προπτωτικό, το οποίο είχε ο Αδάμ πριν από την πτώση, και ανέβηκαν και ακόμη παραπάνω. Γιατί ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο δεν ήταν τέλειος πνευματικά. Αν ήταν τέλειος πνευματικά δεν θα έπεφτε. Ήταν πνευματικό νήπιο. Παρόλα αυτά συγκρινόμενος, η κατάστασή του μάλλον αν συγκριθεί με τη δικιά μας κατάσταση είναι πολύ ανώτερη από τη δικιά μας από το δικό μας επίπεδο. Οι Άγιοι Πατέρες όμως φτάσαν στο επίπεδο το οποίο ζούσε ο Αδάμ, στο επίπεδο το πνευματικό του Αδάμ και ανέβηκαν ακόμη πιο υψηλά. Και γι' αυτό μας διδάσκουν και μας λένε, μας περιγράφουν την υγεία που είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Ας περάσουμε όμως τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και να αφομοιώσουμε και να καταλάβουμε τι είναι αυτά που είπαμε και να επανέλθουμε για να περιγράψουμε την υγεία που είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση του μέσα στον παράδεισο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία TV. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Και κοντά μας και η κυρία Αποστολή Αφονταρά, η οποία φροντίζει με πολύ έτσι μεράκι και με πολύ κέφι και με πολύ επιμέλεια να μπορέσει η εκπομπή αυτή να βγει στον αέρα, όπως λέμε, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και δι' αυτού του τρόπου με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Μιλήσαμε για τον άνθρωπο και για την υγεία του ανθρώπου. Είπαμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και οι Άγιοι Πατέρες και γενικότερα οι πατέρες, δηλαδή οι ιερείς και οι επίσκοποι και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας, όταν μας συμβουλεύουν και όταν αποφασίζουν, έχουν ως γνώμονα για τις αποφάσεις τους και για τις συμβουλές τους το πώς ο άνθρωπος θα θεραπευτεί, το πώς θα φτάσει ο άνθρωπος στο επίπεδο της υγείας που είχε πριν από την πτώση του, πώς θα φτάσει ο άνθρωπος στην προπτωτική κατάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, διότι εμείς σήμερα ως υγιή άνθρωπο θεωρούμε δυστυχώς τον άνθρωπο της πτώσης. Και είναι φυσικό αυτό ως ένα βαθμό, διότι πού να ξέρουμε πώς ήταν ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Έτσι, όταν πάμε σε κάποιον ψυχολόγο, σε κάποιον ψυχοθεραπευτή, σε κάποιον να μας βοηθήσει από αυτούς τους επιστήμονες των ανθρωπιστικών επιστημών, αυτός είναι προσανατολισμένος να μας βοηθήσει να φτάσουμε στο επίπεδο του ανθρώπου που είναι όμως εμπαθής, που είναι γεμάτος πάθη, που είναι γεμάτος αμαρτίες, γεμάτος δυσκολίες και πνευματικές αρρώστιες. Γιατί δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, πώς να το γνωρίζουν άλλωστε, το πώς ήταν ο άνθρωπος πριν από την πτώση του, πριν τα πάθη πλημμυρίσουν και κατακτήσουν την καρδιά του. Η Εκκλησία μας όταν μας συμβουλεύει και όταν μας καθοδηγεί, έχει ως πρότυπο τον Αδάμ, έχει ως γνώμονα αυτή την αυτό τον προσανατολισμό, αυτή την κατάσταση του ανθρώπου πριν από την πτώση. Την κατάσταση αυτή τη γνώρισαν οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι φτάσανε σε αυτό το επίπεδο το πολύ υψηλό της πνευματικότητας και μας την περιγράφουν και λένε ότι ας πούμε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, βεβαιώνει ότι ο άνθρωπος Θεού τεκτίσμα την χάνει και Θεός και κέλευστε. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι πλασμένος για να, από το Θεό, δεν είναι αυθύπαρκτος, δεν είναι μία ύπαρξη αυθύπαρκτη, με αποτέλεσμα δηλαδή να έχει μέσα του δυνάμεις και ικανότητες αυτοθεραπείας και αυτοσωτηρίας και αυτοπραγμάτωσης και αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας και ούτω καθεξής. Όλα τα αυτό, τα οποία είναι πολύ της μόδας σήμερα, δεν έχει τέτοιες δυνάμεις ο άνθρωπος μέσα του. Είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά έχει τον προσανατολισμό και την τάση και τον προορισμό να γίνει Θεός. Θεός κατά χάρη. Ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε, όπως είπαμε, τέλειος. Δημιουργήθηκε όμως κατέχοντας την τελειότητα σε κάποιο βαθμό. Κυρίως την τελειότητα ως τελειότητα πνευματικών δυνάμεων. Δηλαδή την τελειότητα της διανοίας του. Είχε καθαρή διάνοια ο άνθρωπος. Είχε την τελειότητα της ελεύθερης βούλησής του, μπορούσε να αυτοπροσδιοριστεί απέναντι στο Θεό, απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στον κόσμο ο άνθρωπος. Και την τελειότητα όλων των δυνάμεων, επιθυμητικών και αγαπητικών, και επέτρεπε στον άνθρωπο δι' αυτών των δυνάμεων να ενωθεί με το Θεό. Αυτή την τελειότητα είχε ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο, σε βαθμό όμως σχετικό, όχι στον τέλειο βαθμό. Γι' αυτό, όπως είπαμε και εξηγήσαμε, γι' αυτό το λόγο και έπεσε. Ιδάλλως δεν θα έπεφτε, θα ήμασταν ακόμη μέσα στον Παράδεισο. Ήταν σε νηπιακή τελειότητα ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο, αλλά είχε σχετική τελειότητα των δυνάμεων. Ποιων δυνάμεων? Της διανοίας του, της ελεύθερης βούλησής του και όλων των επιθυμητικών και αγαπητικών του δυνάμεων.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή. Και κοντά μας βέβαια η πρόθυμη Αποστολία Φονταρά που με πολύ κέφι και επιμέλεια φροντίζει για την ηχοληψία αυτής της εκπομπής αλλά και για την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων που μόλις ακούσαμε. Λέγαμε λοιπόν πριν από την μουσική ανάσα, λέγαμε ότι ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο κατήχε μια τελειότητα σε έναν βαθμό, την τελειότητα της φύσης του σε έναν βαθμό. Δεν τον είχε στον πλήρη βαθμό την τελειότητα, κατήχε όμως την τελειότητα, μια σχετική τελειότητα που την είχε κατά τη δημιουργία του, η οποία δεν συνίσταται μόνο στην απλή ικανότητα που του παρήχαν οι δυνάμεις του να ενωθεί με το Θεό. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε πραγματώνοντας ήδη σε κάποιο βαθμό την ομοίωση με τον Θεό. Δηλαδή είχε αυτό που έπρεπε να πετύχει, το είχε ήδη σε κάποιο βαθμό. Ήταν κατ' εικόνα Θεού πλασμένος και καθ' ομοίωση Θεού πλασμένος, και είναι δηλαδή ο Αδάμ, και κατήχε σε κάποιο βαθμό αυτή την ομοίωση με το Θεό. Γι' αυτό και ήταν περικισμένος με αρετές ο Αδάμ. Είχε αρετές, και αυτό σημαίνει ότι στην φύση μας έχουμε τις αρετές. Δηλαδή ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ενάρετος. Ένας άνθρωπος φυσιολογικός, φυσικά φερόμενος, φέρεται με αρετές. Φέρεται ενάρετα. Πιο απλά, επειδή είμαστε εικόνα του Θεού, είμαστε εικόνα της αγάπης. Είμαστε λοιπόν αγαπησιάριδες, ερωτιάριδες από τη φύση μας. Φτιαχτήκαμε για να αγαπάμε και για να αγαπιόμαστε. Όταν φερόμαστε με αντίθετο τρόπο, δεν προσφέρουμε αγάπη, δεν δείχνουμε αγάπη, δεν φερόμαστε με αγάπη, φερόμαστε αντίθετα από τη φύση μας. Πάμε κόντρα στον εαυτό μας. Πάμε ενάντια στην ύπαρξή μας ολόκληρη. Ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, παραδείγματος χάρη, παρατηρεί ότι η αρετή φυσικώς εστίνεται την ψυχή. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει ότι φυσικέης είναι αρετέ και φυσικός και επίσης πάσιν εν υπάρχουση. Το να βλέπουμε λοιπόν τους ανθρώπους γύρω μας ως κακούς, να τους υποπτευόμαστε, να τους θεωρούμε ως ανθρώπους προβληματικούς, σημαίνει ότι δεν βλέπουμε καθαρά τα πράγματα, ότι τα πράγματά μας τα βλέπουμε κάτω από φίλτρα δύσκολα. Βέβαια είχε ο άνθρωπος τις αρετές μέσα του και έχει τις αρετές μέσα του ως ικανότητα, ως δυνατότητα, θέλει όμως και καλλιέργεια. Δηλαδή όπως πρέπει να συντρέχουν και τα δύο. Να πω ένα παράδειγμα πάλι. Ας υποθέσουμε ότι εγώ έχω το χάρισμα της ζωγραφικής και είμαι ένας πάρα πολύ καλός ζωγράφος. Αν όμως δεν πιάσω ποτέ πινέλο στα χέρια μου, δεν θα γίνω ποτέ ζωγράφος. Και απ' την άλλη βέβαια, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είμαι, όσα πινέλα και να πιάσω στα χέρια μου, δεν πρόκειται να δείτε πίνακα ζωγραφικής από μένα, που να βλέπετε δηλαδή με τίποτα. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος έχει τις αρετές, οφείλει όμως να τις αναπτύξει, να τις καλλιεργήσει, να τις φανερώσει, να τις αναδείξει από μέσα του σε συνεργασία με τον Θεό, με την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπου στο σχέδιο του Θεού και σε συνεργασία όλων των δυνάμεών του με το Θείο Θέλημα, με το ελεύθερο άνοιγμα της όλης ύπαρξής του στη Θεία Χάρη. Προσέξτε, δεν είναι κάτι που ο άνθρωπος θα κάνει μόνος του για να αναδείξει τις αρετές του, αλλά σε σχέση με το Θεό θα αναδείξει τις αρετές του. Αυτό είναι ένα πολύ κομβικό σημείο, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πολλοί και από διάφορους χώρους μιλάνε σήμερα για την ανάδειξη του αληθινού εαυτού μας, για την, ότι είμαστε υπέροχες υπάρξεις που βρίσκονται σε μια κοιμόμενη ή πολλανθάνουσα κατάσταση και προτείνουν τεχνικές συνήθως διαλογισμού και αυτοσυγκέντρωσης για να αναδειχθούν τα ωραία που έχουμε μέσα μας, αλλά αυτοί όλοι μιλάνε για μια καλλιέργεια εσωτερικών δυνάμεων
εγωκεντρική και ατομοκεντρική και πολύ πολύ μοναχική καλλιέργεια. Ενώ η Εκκλησία μας μιλάει για καλλιέργεια των αρετών σε σχέση και σε συνεργασία με τη χάρη του Θεού.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης με την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και λέγαμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό ενάρετος, φύση ενάρετος, εικόνα της αγάπης, εικόνα του Θεού. Τι όμως είναι αυτή η εικόνα? Η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο προσδιορίζει, λένε οι πατέρες, το σύνολο των δυνατοτήτων επιτέλεσης της ομοίωσης. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει σκοπό, έχει σαν στόχο τη ζωή του να ομοιάσει με το Θεό. Και οι δυνατότητες όλες που έχει για να φτάσει να γίνει όμοιος με το Θεό ονομάζονται εικόνα του Θεού. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα του Θεού πλασμένος, είναι πλασμένος με όλες αυτές τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος για να γίνει όμοιος με το Θεό κατά χάρη, δηλαδή για να μάθει να υπάρχει με τον τρόπο του Θεού. Τώρα, πώς υπάρχει ο Θεός? Πού να το ξέρουμε πώς υπάρχει ο Θεός? Ξέρουμε όμως πώς υπάρχει ο Θεός στο επίπεδο το ανθρώπινο. Πώς το ξέρουμε αυτό? Ο Ιησούς Χριστός αυτό μας φανέρωσε. Ο τρόπος με τον οποίο έζησε, ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόταν, ο τρόπος με τον οποίο αισθάνονταν, συμμετείχε στον πόνο της ανθρωπότητας, ο τρόπος που υπήρξε ανάμεσά μας φανερώνει το πώς υπάρχει ο Θεός στο επίπεδο το ανθρώπινο. Οι εντολές που μας έδωσε περιγράφουν την δικιά του ύπαρξη, την δικιά του ζωή. Οι εντολές του Θεού δηλαδή, οι εντολές του Χριστού, του Ευαγγελίου, είναι η προβολή της Θείας Ζωής στο ανθρώπινο επίπεδο. Οπότε εμείς γνωρίζουμε πώς έζησε ο Χριστός και επειδή είμαστε εικόνες του Θεού, έχουμε τις δυνατότητες να ζήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Έναν τρόπο, μια κατάσταση υπαρξιακή η οποία νικά και ξεπερνά το θάνατο. Διότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε επειδή ήταν Θεός, σαν Θεός δεν πεθαίνει, αναστήθηκε ως άνθρωπος, γιατί ήταν μια ύπαρξη που δεν του άξιζε να πεθάνει. Ο τρόπος λοιπόν που ζει ο Θεός φανερώνεται στο πρόσωπο του Χριστού και βλέπουμε ότι εμείς πλαστήκαμε έχοντας μέσα μας τις δυνατότητες να ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το κατ' εικόνα. Το κατ' εικόνα είναι η ενέργεια, δηλαδή αυτό το οποίο υπάρχει πραγματικά μέσα μας, και το καθομοίωσιν είναι όταν πραγματώνεται η εικόνα, όταν δηλαδή αξιοποιούνται αυτές οι δυνατότητες. Είναι το δυνάμι, αυτό που μπορεί να γίνει, πως λένε οι νέοι σήμερα, μου το λέγει η κόρη μου αυτό, wanna be, αυτό που μπορεί να γίνει ή που θέλουμε να γίνει ή που ευχόμαστε να γίνει. Είμαστε λοιπόν εικόνες του Θεού έχοντας δυνατότητες να γίνουμε ομοίωση του Θεού εάν αναπτύξουμε αυτές τις δυνατότητές μας. Και είπαμε ότι τις αναπτύσσουμε σε σχέση, σε συνεργασία, σε αναφορά με τη χάρη του Θεού. Όχι από μόνοι μας, γιατί από μόνοι μας είδαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πτώσεις και κομμάτια. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει εκφύσεως μέσα του και την εικόνα του Θεού και εκφύσεως μέσα του έχει και την ομοίωση του Θεού. Η ομοίωση του Θεού δεν είναι μια εξωτερική πρόσθεση ή προσθήκη στη φύση του ανθρώπου, η οποία θα μπορούσε να υπάρχει ανεξάρτητα από το να είναι όμοια με το Θεό. Δηλαδή δεν υπάρχει μια ανθρώπινη φύση που δεν είναι καθομοίωση Θεού πλασμένη. Η ομοίωση είναι η ανάπτυξη των δυνατοτήτων της φύσεώς μας. Όταν ο άνθρωπος αναπτύξει τις δυνατότητές του και τις φτάσει σε ένα μεγάλο επίπεδο, υψηλό, γίνεται όμοιος με το Θεό. Είναι οι φυσικές καταστάσεις του ανθρώπου και το κατ' εικόνα και το καθομοίωση. Εμείς λοιπόν θα πούμε σε αυτή την εκπομπή τη μέθοδο που προτείνουν οι πατέρες βήμα-βήμα για να αναπτύξουν τις δυνατότητες που ο Θεός έθεσε μέσα στη φύση μας και να φτάσουν στο καθομοίωση. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας να είστε κοντά μου,
να κάνουμε παρέα αυτή τη μισή ώρα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Εκτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Αιρέσεις και αναιρέσεις. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του διαδικτυακού καναλιού Πεμπτουσία TV, του καναλιού το οποίο φροντίζει έτσι ώστε ο Λόγος του Θεού, η αλήθεια του Ευαγγελίου, η αγάπη της Εκκλησίας μας για τους ανθρώπους να μεταφέρεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Οικουμένης. Από αυτή τη θέση ευχαριστούμε τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, κουράζονται, μοχθούν με σκοπό να μπορούμε εμείς σήμερα να επικοινωνούμε και δι' αυτού του τρόπου μέσα από τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Βλέπετε την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις», μια εκπομπή που, όπως λέει και ο τίτλος της, έχει ως στόχο να αληθεύσει εν αγάπη, για να χρησιμοποιήσουμε το Παύλιο λόγιο, δηλαδή να εκφράσει την αγάπη του Χριστού σε αντιδιαστολή με την πλάνη, με την αίρεση, με την διαβολή της αληθείας, σε αντιδιαστολή με διδασκαλίες οι οποίες είναι ανθρώπινα σοφίσματα και δεν εκφράζουν την αγάπη που έχει ο Θεός για τους ανθρώπους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ως μήνυμά της σταθερό έχει το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο, η καλή αγγελία, είναι ότι ο Θεός αγαπάει απεριόριστα τον κόσμο και τους ανθρώπους και σώζει αιωνίως, χαρίζοντας την αιωνιότητα στους ανθρώπους και στον κόσμο. Αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου, προσπαθώντας άνθρωποι αμύητοι, άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να το αφομοιώσουν εγκεφαλικά, νοησιαρχικά, διανοητικά και όχι βιωματικά και εμπειρικά, το διαστρέβλωσαν αυτό το μήνυμα στην προσπάθειά τους να το κατανοήσουν και να το αφομοιώσουν ορθά, το διαστρέβλωσαν και το μετέφεραν με λανθασμένο τρόπο, με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο την σωστή σχέση του ανθρώπου με το Θεό και βέβαια να θέτουν σε κίνδυνο τη θεραπεία του ανθρώπου και την ευτυχία του ανθρώπου. Η Εκκλησία μας έχει ως αποστολή τον αγιασμό της Οικουμένης. Οπότε κάθε πλανεμένη διδασκαλία την ξεσκεπάζει, την φωτίζει υπό το φως της Ορθόδοξης πίστης και φανερώνει τις τραγικές συνέπειες που έχει η ζωή του ανθρώπου εάν ο άνθρωπος στηρίξει την ελπίδα του σε λανθασμένες διδασκαλίες. Όπως βλέπετε, ομιλώ πάντοτε περί ιδεών και διδασκαλιών και όχι περί ανθρώπων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος απερίφραστα και ξεκάθαρα μας διευκρινίζει ότι αγαπάμε τον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά δεν αποδεχόμαστε και απορρίπτουμε την αμαρτία, όχι τον αμαρτωλό. Κατά τη στοιχεία, αγαπάμε τον άνθρωπο όποιος πλανήθηκε, τον πλανεμένο, τον αιρετικό, αλλά δεν αποδεχόμαστε ούτε συμφωνούμε με την πλάνη και με την αίρεση. Η απόρριψη της πλάνης και της αίρεσης δεν σημαίνει απαξίωση και απόρριψη του ανθρωπίνου προσώπου. Το αντίθετο, είναι ουσιαστικά μεγάλη φιλανθρωπία και σωτήρια βοήθεια προς τους πλανεμένους αδελφούς μας να ξεσκεπάσουμε την πλάνη τους και να τους βοηθήσουμε να βρουν αυτό που ψάχνουν, αλλά το ψάχνουν σε λάθος τόπο και προσπαθούν να ξεδιψάσουν σε ακάθαρτα νερά, να τους βοηθήσουμε να βρουν το γάργαρο και κρυστάλλινο νερό της διδασκαλίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Θεωρούμε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε άλλες πίστης, θρησκείες, ομολογίες, ιδεολογίες, φιλοσοφικά ρεύματα, ομάδες κλπ. Θεωρούμε ότι είναι αναζητητές της αλήθειας, αλλά η αναζήτησή τους οδήγησε σε ξεστρατήματα, σε λανθασμένους δρόμους, σε ατραπούς αντίθετους από αυτούς που η ίδια η φύση, η ανθρώπινη, επιτάσσει. Οπότε, υπό το φως της ορθόδοξης διδασκαλίας, υπό το φως της πατερικής εμπειρίας, υπό το φως της Αγίας Γραφής, της δυσχιλιετούς, του δυσχιλιετούς βιώματος της Εκκλησίας, κριτικάρουμε, αποσαφηνίζουμε, φωτίζουμε ιδέες, ιδεολογίες, νοήματα, απόψεις και τα τοποθετούμε στη σωστή βάση, δίνοντας απαντήσεις υγιείς και θεραπευτικές. Η εργασία μας είναι και επιστημονική, είναι και θεολογική και δεν είναι ούτε μυσαλόδοξη ούτε φανατική. Και δεν δεχόμαστε αυτούς τους χαρακτηρισμούς και αυτούς τους τίτλους, διότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη. Ο πρώτος διδάξας, ο Απόστολος Παύλος, το λέει ξεκάθαρα, όπως ανέφερε και προηγουμένως. Αληθεύουμε εν αγάπη. Φανταστείτε έναν γιατρό, στον οποίο πηγαίνει ένας άνθρωπος που χρειάζεται άμεσα χειρουργική επέμβαση και ο γιατρός να του πει, ξέρεις, να σκεφτεί ο γιατρός και να πει, άμα σου πω την αλήθεια, θα πρέπει να σε βάλω στο χειρουργείο και θα αναγκαστώ να σε κόψω και θα πονέσεις και θα δυσκολευτείς και από θεραπεία θα μπει σε μια ταλαιπωρία, οπότε δεν θα σου πω ότι είσαι άρρωστος, δεν θα σου πω ότι έχεις σοβαρό πρόβλημα για να μην περάσει αυτή την ταλαιπωρία. Αυτός ο γιατρός θεωρείται καλός γιατρός? Ή αν πάει, ας πούμε, ένας διαβητικός σε έναν γιατρό και πει ο γιατρός στο διαβητικό, ξέρεις, κανονικά δεν πρέπει να τρως γλυκά, αλλά σε λυπάμαι που δεν τρως γλυκά, γι' αυτό δεν πειράζει, θα κάνουμε τα στραβά μάτια και εσύ φάει όσα γλυκά θέλεις. Αυτός ο γιατρός αγαπάει τον ασθενή του και τον βοηθάει με αυτή τη συμβουλή. Έτσι και εμείς, από αγάπη προς τους ανθρώπους, αναγκαζόμαστε να διαφωνήσουμε μαζί τους και να υποστηρίξουμε και να φανερώσουμε την αλήθεια, ξεσκεπάζοντας την πλάνη και τις μεθοδεύσεις των διαφόρων οργανωμένων ομάδων. Στις μέρες μας έχουμε αναφέρει και άλλες φορές ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες χρησιμοποιούν τον μανδύα ή το προσωπείο της θρησκευτικότητας, αλλά έχουν άλλους σκοπούς, άλλους στόχους, άλλες επιδιώξεις και απλώς παρουσιάζονται ως θρησκευτικές ομάδες, είτε είναι όντας οι ίδιες αυτές οι ομάδες είτε εμπορικές επιχειρήσεις είτε άλλου προσανατολισμού κινήσεις. Οπότε είναι απαραίτητο μερικές φορές να απομυθοποιήσουμε τις ομάδες για να δούμε πίσω από την κουρτίνα, όπως είναι και η τρέχουσα έκφραση, να μπορέσουμε να δούμε χωρίς το πέπλο που βάζουν, χωρίς το προσωπείο, το αληθινό πρόσωπο της ομάδας. Αυτό πολλές φορές στους οπαδούς μιας ομάδας μπορεί να ακούγεται σκληρό, μπορεί να τους τρομοκρατεί, να τους τρομάζει μάλλον, μπορεί να τους στεναχωρεί. Είναι μια απαραίτητη διαδικασία, εάν θέλουν να είναι ειλικρινείς με τον εαυτό τους και ειλικρινείς με το Θεό και ειλικρινείς με την κοινωνία και με τους ανθρώπους. Αυτό το διάστημα ασχολούμαστε με το κίνημα του νεοπαγανισμού. Έχει μακρύνει ο λόγος μας και έχουμε ασχοληθεί σε αρκετές εκπομπές με αυτό το κίνημα. Πρώτον, διότι είναι ένα κίνημα που έχει πλατιά διάδοση και γι' αυτό θέλουμε να εξαντλήσουμε την γνώση μας πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Δεύτερον, διότι το κίνημα αυτό είναι πολύμορφο, δεν είναι μία ομάδα με την οποία μπορεί κανείς να ασχοληθεί και να μέσα σε λίγες εκπομπές να αποσαφηνίσει την πορεία της στο χρόνο, αλλά είναι πολλές ομάδες που μεταξύ τους δεν συμφωνούν κιόλας. Επομένως, ενώ είναι ένα το κίνημα του νεοπαγανισμού, οι απόψεις, οι τοποθετήσεις, οι θεωρίες είναι πολλαπλές. Είναι πολυδέδαλο, είναι πολυκέφαλο αυτό το κίνημα. Οπότε απαιτείται και περισσότερος χρόνος για να δούμε τις απόψεις των ανθρώπων που ακολουθούν τον νεοπαγανισμό, που όπως είπα πολλές φορές είναι και αντικρουόμενες μεταξύ τους, είναι και αντιτιθέμενες, και να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις απόψεις με την ορθόδοξη, λαγαρή, ξεκάθαρη διδασκαλία, όπως μας την παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Στην αποστροφή του λόγου μας έχουμε φτάσει να αποδείξουμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι το κίνημα αυτό, το οποίο ισχυρίζεται πως είναι ελληνοκεντρικό και πως από πατριωτισμό ορμόμενοι οι άνθρωποι δημιούργησαν αυτό το κίνημα και από αγάπη προς την Ελλάδα και προς την πατρίδα μας, έχουμε δείξει εμείς ότι το κίνημα αυτό είναι ξενόφερτο και είναι κίνημα που εντάσσεται στις ομάδες της νέας εποχής, και η κίνηση της νέας εποχής βέβαια και ανθεληνική είναι, εφόσον υποστηρίζει πως πρέπει όλα να δημιουργηθεί μια παγκόσμια κυβέρνηση, μια παγκόσμια θρησκεία, μια παγκόσμια τράπεζα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υποστηρίζει ουσιαστικά την κατάργηση των ιδιαιτεροτήτων και της ιδιοπροσωπείας του κάθε έθνους και του κάθε λαού. Και βλέπουμε λοιπόν ότι οι βασικές διδασκαλίες της νέας εποχής γίνονται αποδεκτές από το κίνημα του νεοπαγανισμού, σε τέτοιο βαθμό ώστε και η αρχαία ελληνική ιστορία και η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και βέβαια οι θρησκείες των αρχαίων και η μυθολογία των αρχαίων να ερμηνεύονται, να γίνονται κατανοητά και να προσφέρονται υπό το πρίσμα της νεοεποχήτικης διδασκαλίας. Με τα γυαλιά λοιπόν του αποκρυφιστή και του νεοεποχήτη, ο σύγχρονος νεοπαγανιστής, ο σύγχρονος παγανιστής, διαβάζει και μεταφράζει και κατανοεί το απότερο αρχαιοελληνικό παρελθόν μας. Είπαμε ότι η νέα εποχή έχει 4 βασικές διδασκαλίες, κοντά σε πάρα πολλές άλλες βέβαια. Η μία διδασκαλία είναι ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ Θεού και κόσμου, ουσιαστική διάκριση, αλλά ο κόσμος και ο Θεός είναι της αυτής ουσίας, κατά συνέπεια ο κόσμος είναι Θεός και ο Θεός είναι κόσμος, πράγμα το οποίο δέχεται και ο παγανισμός. Είπαμε ότι δεν υπάρχει για τη νέα εποχή ένας προσωπικός Θεός, αλλά μία πρόσωπη συμπαντική ενέργεια. Το ίδιο δέχεται και ο νεοπαγανισμός. Και βλέπουμε τώρα ότι για τη νέα εποχή ισχύει το δόγμα της μετεσάρκωσης και του κάρμα. Είδαμε το δόγμα της μετεσάρκωσης, ερμηνεύσαμε και το κάρμα, και να δούμε λίγο σήμερα την έννοια της απολύτρωσης στη νέα εποχή και στη συνέχεια να περάσουμε να δούμε πώς αντιλαμβάνονται αυτά τα πράγματα οι παγανιστές, οι σύγχρονοι παγανιστές. Για τη νέα εποχή λοιπόν είπαμε ότι ισχύει το δόγμα της μετασάρκωσης, πιστεύουν ότι ο εσωτερικός πυρήνας του ανθρώπου, το πνευματικό στοιχείο του ανθρώπου, αυτό που στα σανσκριστικά ονομάζεται τζίβα, είναι θεϊκής καταγωγής και για κάποιο απροσδιόριστο λόγο εγκλωβίστηκε μέσα στην ύλη, συνεπώς έχουμε μία απόλυτη διάκριση μεταξύ πνεύματος και ύλης, και προτείνεται το πνεύμα ως κάτι το καλό και η ύλη ως κάτι το κακό, πράγμα που δεν υπάρχει στο χριστιανισμό, έτσι. Και απορρίπτεται το υλικό στοιχείο, γίνεται αποδεκτό ως πραγματικό, ουσιαστικό και ως αληθινό μόνο το πνευματικό στοιχείο στον άνθρωπο, αλλά αυτό το πνευματικό στοιχείο, λέει η νέα εποχή, είναι εγκλωβισμένο μέσα στην ύλη, αντιγράφοντας βέβαια τις ανατολικές θρησκείες, τον Ινδουισμό, τον Βουδισμό κλπ. Και πρέπει με κάποιον τρόπο να απαλλαγεί από την ύλη στην οποία έχει εγκλωβιστεί. Η απαλλαγή αυτή γίνεται κυρίως με την επίγνωση, να γνωρίσει ο άνθρωπος ότι ποια είναι η αλήθεια της φύσης του, ποιος είναι ο προορισμός του. Ο προορισμός του είναι η απαλλαγή από τα υλικά και η απορρόφησή του μέσα στον ωκεανό της θεότητας, στον οποίο ανήκει, όντας θεϊκής καταγωγής και θεϊκού γένους, υποτίθεται ο άνθρωπος. Οπότε, ο στόχος είναι αυτός. Αυτό πρέπει να το γνωρίσει ο άνθρωπος, να το κατανοήσει, να το αποδεχτεί, και χωρίς αποδείξεις βέβαια, γιατί είναι θρησκευτικής τάξεως πίστη, οπότε είναι αναπόδεκτη, και για να το πετύχει αυτό θα πρέπει, όπως είπαμε, να ακολουθήσει κάποια διαδικασία. Η διαδικασία η οποία προτείνεται από τις ομάδες της νέας εποχής είναι ο άνθρωπος να ακολουθήσει κάποια σεμινάρια, τα οποία γνωστικά σεμινάρια, τα οποία θα τον πληροφορήσουν για όλη αυτή τη γνώση. Στα σεμινάρια αυτά θα μάθει ότι μέσω του διαλογισμού θα μπορέσει να διευρύνει τη συνείδησή του και να την κάνει παγκόσμια, και ότι μέσα από τις τεχνικές της γιόγκα θα μπορέσει να απενεργοποιήσει το σώμα του, να ελαχιστοποιήσει τις ανάγκες του υλικού του στοιχείου, με σκοπό να το σβήσει εντελώς για να απελευθερωθεί το πνεύμα του. Αυτό που το είπαμε ωραίες λέξεις, ουσιαστικά σημαίνει ότι θα πρέπει να μάθει να πεθαίνει έτσι σιγά σιγά ο άνθρωπος, να εκπαιδευτεί στο θάνατό του μέσα από τις τεχνικές της γιόγκα. Η γιόγκα βέβαια προβάλλεται ως υγεία και ως μακροζωία και ως ευεξία, αλλά δεν είναι αυτή η αλήθεια της γιόγκα όπως τη διαβάζουμε στις πηγές και στους διδασκάλους της γιόγκα. Η αλήθεια της γιόγκα είναι ότι είναι τέχνη θανάτου, με σκοπό ο άνθρωπος να απαλλάξει από το υλικό στοιχείο τον εαυτό του. Υπάρχουν πολλοί άριθμες ομάδες οι οποίες προτείνουν η καθεμιά τα συστήματά της και προτείνουν τις μεθόδους της. Η ουσία είναι αυτή όπως σας την ανέφερα. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες με τις οποίες προσεγγίζεται το θέμα της απολύτρωσης του ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος, τέλος πάντων, ας υποθέσουμε ότι ακολουθεί τις συνταγές μιας ομάδας, μιας από αυτές τις πολυάριθμες ομάδες, και φτάνει στο να απαλλαγεί από το υλικό στοιχείο. Ποιο είναι το ζητούμενο? Στην μεν ανατολική εκδοχή του θέματος, το ζητούμενο είναι ο άνθρωπος να μην ξαναμετεσαρκωθεί, να μην ξαναέρθει εδώ στη γη, να μην μπει σε άλλο σώμα. Ο σκοπός είναι να έχει τέτοια επίγνωση, τέτοια καθαρότητα, να πάψει να δημιουργεί κάρμα για να μπορέσει να απαλλαγεί εντελώς από την αναγκαιότητα της μετεσάρκωσης και έτσι να ελευθερωθεί παντελώς από τον υλικό κόσμο και να απορροφηθεί, να αφομοιωθεί στον μεγάλο ωκεανό του Μπράχμα. Αυτή είναι η ανατολική εκδοχή, την οποία δέχονται κάποιες ομάδες. Κάποιες άλλες ομάδες δέχονται την δυτική εκδοχή της μετασάρκωσης. Λένε ότι σε μία ζωή δεν είναι αρκετή για να μπορέσει ο άνθρωπος να αφομοιώσει όλη τη γνώση και όλη την εμπειρία που χρειάζεται και να μπορέσει, προσέξτε,

Την ανατολική εκδοχή της μετενσάρκωσης είναι κακό. Ποιο δηλαδή? Το να επανέρχεται ο άνθρωπος πάλι και πάλι στην ζωή αυτή. Το να συνδέεται η ψυχή, το πνεύμα, το πνευματικό στοιχείο του ανθρώπου με ένα σώμα σε συνεχόμενες μετενσαρκώσεις για να μπορεί ο άνθρωπος να εκπληρώσει να γεμίσει από εμπειρίες και να ικανοποιήσει επιθυμίες. Και όταν τέλος πάντων καταφέρει ο άνθρωπος και χορτάσει από αυτή την κατάσταση και εκπληρώσει τις επιθυμίες του και γεμίσει από τις εμπειρίες που πρέπει να γεμίσει, τότε απελευθερώνεται αυτόματα από το πνευματικό, από το υλικό στοιχείο και ο άνθρωπος σταματάει να μετασαρκώνεται. Αυτή είναι η δυτική εκδοχή και ερμηνεία της μετασάρκωσης. Τώρα, πριν προχωρήσουμε να δούμε πώς βλέπουν οι παγανιστές το θέμα αυτό της μετασάρκωσης, καλό είναι να, ακολουθώντας και τη σκέψη του πατρός Κυριακού Τσουρού, ο πατήρ Κυριακός Τσουρός, όπως ξέρετε, είναι ο γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων και έχει ασχοληθεί με επιστημονικό τρόπο με το θέμα του νεοπαγανισμού. Έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, μια επιστημονική εργασία, η οποία αναλύει σε βάθος όλα αυτά τα θέματα με αποδείξεις, με ντοκουμέντα, με στοιχεία, με τεκμήρια. Αυτός λοιπόν στο βιβλίο του, το οποίο έχουμε και εμείς ως οδηγό και ως σύμβουλο σε αυτές τις εκπομπές, λέει ότι πολλά ερωτήματα προκύπτουν από την αποδοχή της διδασκαλίας της μετασάρκωσης. Και λέει, παραδείγματος χάρη, ποιος καθορίζει τις αλλεπάλληλες μετασαρκώσεις ή παλιγκινεσίες? Βέβαια λένε ότι είναι το κάρμα το οποίο το καθορίζει, αλλά το κάρμα ποιας προσωπικότητας και για ποιες καλές ή κακές πράξεις της σε προηγούμενη ζωή πληρώνει η νέα ενσάρκωση, αφού τίποτε δεν θυμάται από αυτά? Δηλαδή, εφόσον έχουμε πολλές προσωπικότητες και έχουμε πολλές προσωπικότητες, διότι αλλάζουμε πολλά σώματα υποτίθεται και ερχόμαστε ξανά στη ζωή και ξανά και ξανά, ποιας προσωπικότητας το κάρμα είναι αυτό που καθορίζει τη νέα μας ενσάρκωση, της αμέσως προηγούμενης ή των προηγούμενων 10, 20, 30, πόσο προηγούμενων μετασαρκώσεων το κάρμα καθορίζει τη νέα μου ενσάρκωση? Και εγώ υποφέρω και δυσκολεύομαι σε αυτή τη ζωή ξεχρεώνοντας το κάρμα μου, με αφού δεν θυμάμαι τι ξεχρεώνω, αφού δεν έχω συνείδηση για των κακών πράξεων των οποίων έχω κάνει και για τις οποίες πληρώνω. Ποιο το νόημα, το παιδαγωγικό νόημα της όλης διαδικασίας? Ξέρουμε ότι είναι βασική αρχή της παιδαγωγικής ότι όταν θα βάλουμε τιμωρία ένα παιδάκι, τον παιδαγωγούμενο τέλος πάντων, θα τον τιμωρήσουμε για κάτι που έκανε και αυτός θα έχει επίγνωση για ποιο λόγο τιμωρείται, έτσι ώστε να μην ξανακάνει αυτό το οποίο επέφερε την τιμωρία. Όταν λοιπόν εγώ δεν έχω επίγνωση για ποιο λόγο τιμωρούμε, για ποιες κακές ή καλές κακές μου πράξεις τιμωρούμε ή για ποιες καλές μου πράξεις επιβραβεύομαι από το κάρμα μου στη νέα μου ενσάρκωση, ποιο το νόημα όλης αυτής της διαδικασίας? Και άραγε λέει τώρα ο πατήρ Κυριακός, προς τι όλη αυτή η ταλαιπωρία, αφού κατά την δοξασία αυτή, μετά τη λήξη του ατέλειου κύκλου των γεννήσεων και των θανάτων, ο άνθρωπος θα πάυσει πλέον να υπάρχει ως πρόσωπο, ως ιδιαίτερη οντότητα? Και γιατί να υποστώ όλη αυτή την ταλαιπωρία αφού θα πάψω να υπάρχω? Διότι η όλη θεωρία της μετενσάρκωσης και της διδασκαλίας περί κάρμα είναι ουσιαστικά απόρριψη της αρχής του προσώπου, της έννοιας του προσώπου. Ο άνθρωπος είναι ένα ον απρόσωπο, λένε αυτοί. Είναι μια ενέργεια κατ' ουσίαν, απρόσωπη, η οποία εγκλωβίζεται ή μορφοποιείται στον υλικό κόσμο και πρέπει να απαλλαγεί και να παραμείνει ως ενέργεια,
Αλλά εφόσον

Είμαι μια προσωπικότητα απρόσωπη. Ποιο όλο το νόημα? Και βεβαίως μια νέα υποτίθεται ενσάρκωση, συνεχίζει ο πατήρ Κυριακός, μια νέα υποτίθεται ενσάρκωση της ψυχής μέσα σε ένα διαφορετικό σώμα δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο, η ίδια ψυχοσωματική ανθρώπινη υπόσταση που δημιούργησε σε μια δήθεν προηγούμενη ύπαρξή της το υποτιθέμενο κάρμα της, το οποίο πληρώνει μια νέα οντότητα με την ίδια υποτίθεται ψυχή αλλά με διαφορετικό σώμα. Και αυτό διότι ο άνθρωπος, όπως ξέρουμε, είναι μια ψυχοσωματική οντότητα. Υπάρχει ένας τεράστιος επηρεασμός του σώματος στην ψυχή και της ψυχής του σώματος. Και έτσι, ό,τι και αν λένε, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν και να πείσουν επαρκώς πώς γίνεται, αν η ψυχή μου φύγει από το σώμα αυτό και μετασαρκωθεί σε ένα άλλο σώμα, να είμαι εγώ η ίδια προσωπικότητα. Αυτό δεν έχει λογική. Δεν έχει, δηλαδή και στα κείμενα που διαβάσαμε τα δικά τους δεν μπορέσαμε να πιστούμε, τα επιχειρήματά τους είναι έολα και στον αέρα. Όλος άνθρωπος είναι ένα ελεύθερο, είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού δημιουργημένος, είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο πρόσωπο και αγκαλιάζει όλη την οικουμένη όπως ο Θεός, ως εικόνα του Θεού. Νοιάζεται, αγαπάει, θυσιάζεται για όλο τον κόσμο, έχει μέσα στην καρδιά του τους πάντες και συνάπτει προσωπικές σχέσεις με τον προσωπικό Θεό και με τους ανθρώπους γύρω του. Και οι άνθρωποι οι οποίοι κηρύσουν τη μετενσάρκωση, οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες και κηρύττουν ότι ο άνθρωπος δεν είναι πρόσωπο και οφείλει να χαθεί μέσα στον απρόσωπο ωκεανό κλπ. Κλπ. Στηρίζονται σε διαπροσωπικές σχέσεις και αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις και κάνουν οικογένειες και έχουν παιδιά και έχουν συνεργασίες με διάφορους ανθρώπους σε επαγγελματικό και οποιοδήποτε άλλο επίπεδο και ζουν προσωποκεντρικά όσο και αν θεωρητικά το αρνούνται, με αποτέλεσμα να ζουν εντός εισαγωγικών η λέξη σχιζοφρενικά, διότι άλλα λένε και άλλα βιώνουν. Η πραγματικότητά τους και η εμπειρία τους είναι ότι ο άνθρωπος είναι πρόσωπο και κάνει προσωπικές σχέσεις. Η πίστη τους και η θεωρία τους είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι πρόσωπο. Οπότε, όσο και αν τα λένε και όσο και αν θέλουν να τα πιστέψουν και να τα αφομοιώσουν και να τα χωνέψουν, στην πράξη δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα οποία λένε. Υπάρχει λοιπόν μια ανακολουθία η οποία και από μόνη της, χωρίς να αναλύσουμε κάτι παραπάνω, οδηγεί σε δυσκολία τη σκέψη και τη ζωή των ανθρώπων. Η ώρα όμως περνά γρήγορα και έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ανακεφαλαιώνοντας λέμε ότι ο νεοπαγανισμός αποδέχεται τις θεωρίες της νέας εποχής και ουσιαστικά είναι ένα κίνημα της νέας εποχής. Δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία Ελλάδα, ίσα-ίσα ερμηνεύει τον τρόπο σκέψης και ζωής των αρχαίων Ελλήνων μεταφράζοντάς τον και κατανοώντας τον μέσα από το πρίσμα της νεοεποχήτικης διδασκαλίας. Αυτή η νεοεποχήτικη διδασκαλία έχει 4 βασικούς άξονες. Ο ένας άξονας είναι η πίστη στη μετεσάρκωση και στο κάρμα, σε απόρριψη της Ανάστασης του ανθρώπου που διδάσκει ο Χριστιανισμός, και κατά συνέπεια εμείς είδαμε ακριβώς ποια είναι αυτή η διδασκαλία. Από την επόμενη εκπομπή θα αρχίσουμε να βλέπουμε πώς στέκεται το κίνημα του νεοπαγανισμού, το σύγχρονο κίνημα του νεοπαγανισμού απέναντι στη διδασκαλία της μετεσάρκωσης. Ανανεώνουμε λοιπόν το τηλεοπτικό μας, το διαδικτυακό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε μιλήσει για τον προφήτη Μωυσή, το μέγα αυτό προφήτη, ο οποίος αναδείχθη ένα από τα μεγαλύτερα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης. Είχε άμεση επικοινωνία με τον Θεό και κυρίως στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε τα ιστορικά γεγονότα γύρω από τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία της Παλαιάς Διαθήκης. Όμως, όπως προανήγγυλα στην προηγούμενη εκπομπή, σήμερα θα δούμε τον προφήτη Μωυσή μέσα από μια άλλη διάσταση. Θα δούμε πρώτα-πρώτα την ησυχία την οποία ζούσε, ότι ήταν μέγας ησυχαστής και διά της ησυχίας έφτασε στη θεοπτία, στη θεωρία του Θεού. Αυτά τα δύο γεγονότα θα τα δούμε στη σημερινή εκπομπή. Θα δούμε δηλαδή το πώς είδε στο Χορίβ που ήταν και έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του, είδε εκεί την Βάτο η οποία καταφλεγόταν αλλά συγχρόνως δεν καιγόταν, δηλαδή ήταν μια φωτιά σε μια Βάτο η οποία καταφλέγεται και δεν καιγόταν, και εκεί εμφανίστηκε ο Θεός. Και στη συνέχεια θα δούμε το πώς ο Μωυσής ανέβηκε επάνω στο όρος Σινά και μπήκε μέσα στο γνώφο, είδε το Θεό, ορά τον όντα και μοιείτε πνεύματος γνώσιν, όπως λέμε στα τροπάρια της Εκκλησίας μας, και φυσικά αυτό μετά το μεταβίβασε στο λαό. Δύο μεγάλα γεγονότα που δείχνουν την ησυχία και τη θεολογία. Τη σχέση δηλαδή που υπάρχει μεταξύ ησυχίας και θεολογίας. Ανέφερα και στην προηγούμενη εκπομπή ότι για τον προφήτη Μωυσή έχουμε ένα καταπληκτικό κείμενο, το οποίο έγραψε ο Άγιος Γρηγόριος Ονής, ο μεγάλος αυτός, πατέρας της Εκκλησίας μας και είναι αδελφός και του Μεγάλου Βασιλείου. Ουσιαστικά είναι ένα κείμενο το οποίο έγραψε ύστερα από παράκληση ενός νέου που λεγόταν Κεσάριος και έγραψε δύο βιβλία. Στο πρώτο βιβλίο παρουσιάζει την ιστορική βιογραφία του Μωυσέως. Στο δεύτερο βιβλίο παρουσιάζει τη θεωρία γύρω από το έργο και τη δασκαλία και το έργο του προφήτου Μωυσέως. Αυτό το βιβλίο το επιγράφει τα δύο αυτά βιβλία εις βίων Μωυσέως και στην πραγματικότητα μιλάει για την αρετή, περί της τελειότητος, ότι πώς μπορεί κανείς να αποκτήσει την αρετή η οποία είναι η τελειότητα κατά την αρετή τελειότητα, περί της κατά αρετή τελειότητας. Αυτή είναι η επικεφαλίδα του κειμένου, αυτό το οποίο έγραψε ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Πρώτα να δούμε στην αρχή, όταν γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, γιατί επί τη βάση αυτού του κειμένου του Αγίου Γρηγόρου του Ονήσι θα ερμηνεύσουμε τα δύο αυτά γεγονότα που προανέφερα. Στην αρχή κάνει μια πολύ καλή εισαγωγή, θεόπνευστη εισαγωγή. Ήταν μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Τι είναι ακριβώς η τελειότητα? Τι είναι η αρετή και τι είναι η τελειότητα? Όταν μιλάμε για αρετή, τι ακριβώς εννοούμε? Όταν μιλάμε για τελειότητα, τι ακριβώς εννοούμε? Αρχίζει με το χωρίο του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέγει εκεί στην προς Φιλιππησίους επιστολή του: «Τα μεν ο πίσω επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος, κατά σκοπόν διώκω επί το βραβείο της άνω κλήσεως». Δηλαδή, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, εγώ ξεχνώ το παρελθόν, τα παλιά, έχω μπροστά μου το μέλλον και διώκω κατά σκοπόν το βραβείο, να λάβω το βραβείο της άνω κλήσεως, της εν Χριστώ Ιησού. Και καταλήγει: όσοι ουν τέλειοι, ούτω φρονούμε. Όσοι είναι τέλειοι, όσοι είμαστε τέλειοι, έτσι φρονούμε. Επομένως, μιλάει εδώ για την τελειότητα. Τι ακριβώς είναι η τελειότητα? Αναλύει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις ότι αρετή είναι ο Θεός. Δηλαδή, όταν λέμε αρετή, στην πραγματικότητα εννοούμε τη ζωή του Θεού. Η αρετή δεν έχει τέλος, δεν έχει όριο. Ο Θεός δεν έχει όριο, δεν έχει τέλος. Και ο άνθρωπος που οδηγείται προς το Θεό δεν μπορεί να τον καταλάβει και να τον πιάσει όλο το Θεό. Συνεχώς λοιπόν οδηγείται και κάθε φορά αποκτά μεγαλύτερη γνώση του Θεού. Όπως η γνώση ανθρώπινη δεν έχει τέλος και κανείς μπορεί μέχρι τέλους της ζωής του συνεχώς να διαβάζει, να μελετά και δεν μπορεί ποτέ να πει ότι απέκτησα όλη τη γνώση, πολύ περισσότερο. Αυτό συμβαίνει με το Θεό, με την τελειότητα. Είναι η άκτιστη ζωή και άκτιστη χάρη του Θεού. Εδώ ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις λέγει κάθε ανθρώπινο έχει το όριο, δηλαδή ο άνθρωπος ζει και κάποτε θα πεθαίνει. Η αρετή δεν έχει όριον, δεν έχει τέλος. Τέλειος είναι μόνο ο αγαθός Θεός. Και λέει επί δε της τελειότητος, μάλλον επί δε της αρετής, έναν όρον εμάθομεν, το μη έχει αυτήν όρον. Δηλαδή, εδώ παίζουμε τις λέξεις όρον και όριον. Δηλαδή, όταν μιλάμε για την αρετή, μπορούμε να μιλήσουμε και να πούμε έναν όρον της αρετής είναι το μη έχει όρον. Μη έχει όριον, δεν έχει τέλος. Δεν έχει όριο. Και αλλού λέει, της δε αρετής εις όρος εστί το αόριστον. Που σημαίνει συνεχώς ο άνθρωπος κινείται και αποκτά γνώση του Θεού. Χάριν αντιχάριτος. Δηλαδή συνεχώς αυξάνεται στη γνώση. Που ποτέ δεν μπορεί να αποκτήσει την τέλεια γνώση του Θεού. Και αυτό είναι το βασικό και με αυτό αρχίζει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις για να πει ότι αυτό έγινε στη ζωή του Μωυσέως. Συνεχώς ανέβαινε. Η αλήθεια, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Η αλήθεια είναι κάτι το πραγματικό. Είναι πραγματικόν όν. Δεν είναι μη όν. Δηλαδή όταν ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά, δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Αλλά είδε τον όντα, αυτόν που υπάρχει, τον άσαρκο λόγο, το Γιαχβέ. Η γνώση λοιπόν, η αλήθεια, είναι η γνώση του υπαρκτού. Δεν είναι κάτι το φανταστικό. Το ψεύδος είναι η φαντασία του μη όντος. Δηλαδή όταν λέμε ψεύδος, αντίθετο από την αλήθεια, είναι η φαντασία αυτού που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και η φιλοσοφία στην αρχαία εποχή δίδασε και κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Η ορθόδοξη θεολογία, η θεολογία λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, συνδέεται με την αλήθεια και η αλήθεια με το φως. Όταν ο άνθρωπος αποφύγει την κακία και καθαρίζει την καρδιά του και βάλει ένα καθαρό κάτωπτρο μέσα στην καρδία του, τότε η καρδία είναι καθαρή και εκεί αποκαλύπτεται ο Θεός και επομένως αποκτά τη γνώση του Θεού. Κάνει μια ανάλυση ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, όπως και οι άλλοι πατέρες, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος, ο Μέγας Βασίλειος και μεταγενέστεροι, ότι υπάρχει κάθαρση, φωτισμός και θέωσης. Καθαρίζεται ο άνθρωπος, καθαρίζεται η καρδιά του, φωτίζεται ο νους και γίνεται καθαρό κάτωπτρο και μετά στο φωτισμένο νου, στο καθαρό κάτωπτρο, αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Θεός. Επομένως, λέγοντας αυτά τα εισαγωγικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις ορίζει ακριβώς τι θα πει τελειότητα, είναι φερόμεθα και αγόμεθα προς την τελειότητα. Δεν έχει τέλος η τελειότητα, δεν έχει τέλος η αρετή. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι τελειώσαμε, έφτασε εδώ, δεν θέλω τίποτα άλλο. Αυτό σημαίνει αυτάρκεια. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι η θεοφάνεια την οποία είχε ο Μωυσής στη Βάτο. Ξέρουμε από τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, από την έξοδο, ότι ο Μωυσής έφυγε όταν ήταν σε ηλικία 40 ετών, έφυγε από το παλάτι του Φαραώ. Δηλαδή προτίμησε, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, προτίμησε να συγκακουχείται το λαό του Θεού παρά να απολαμβάνει τα μεγάλα εκείνα αγαθά και τη σοφία και τα πλούτη στο παλάτι του Φαραώ. Λοιπόν, τον πήρε η θυγατέρα του Φαραώ και τον υιοθέτησε. Έγινε επομένως υιός υιοθετημένος της θυγατέρας του Φαραώ και μεγάλωσε με όλες τις τιμές και τις δόξες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, αναπτύσσοντας και ερμηνεύοντας αυτό το γεγονός, βλέπει στη θυγατέρα του Φαραώ, βλέπει την έξωθεν φιλοσοφία. Όταν λέμε έξωθεν φιλοσοφία, εννοούμε τη φιλοσοφία που είναι έξω από τον χριστιανισμό, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Βλέπει την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, την έξωθεν φιλοσοφία, η οποία προσπαθεί να υιοθετήσει έναν ιόν και να γίνει μητέρα του, αλλά δεν το καταρθώνει. Και έτσι η φιλοσοφία, σαν τη θυγατέρα του Φαραώ, είναι άγονος και στήρα. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, «Αΐ οδύνουσα και μηδέποτε ζωογονούσα το τόκο». Πάντοτε πονάει σαν να γεννήσει και ποτέ δεν γεννά. Και μετά στη συνέχεια παίρνει αυτό το παράδειγμα και κυρίως το γεγονός εκείνο που κατά άκρα η οικονομία του Θεού ο Μωυσής, ενώ ήταν στα ανάκτορα, το πρώτο καιρό που έπρεπε να θυλάζει ήταν η μητέρα του εκεί και θύλαζε από τη μητέρα του, τότε παίρνει αυτό το παράδειγμα ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις και λέει, όσο καιρό διδασκόμαστε την έξωθεν φιλοσοφία, την έξωθεν σοφία, δεν πρέπει να αποχαριζόμαστε από του τρέφοντος ημάς της Εκκλησίας γάλακτος. Δηλαδή ενώ ο Μωυσής, ας πούμε, ξέφυγε λίγο από το λαό του Θεού και ζούσε στο παλάτι, ήταν κατά οικονομία η μητέρα του εκεί και τρεφόταν από τη μητέρα του. Έτσι και εμείς όταν σπουδάζουμε, γιατί και ο ίδιος σπούδασε, όπως και οι άλλοι οι Άγιοι Πατέρες σπούδασαν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, να σπουδάζουμε την έξωθεν φιλοσοφία, η οποία δεν παράγει ουσιαστικούς καρπούς, αλλά δεν πρέπει ποτέ να απαλλασσόμαστε από το γάλα της μητέρας μας Εκκλησίας, της μητέρας μας που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Πάντα να τρεφόμαστε από το γάλα αυτό. Ο Μωυσής, σε ηλικία 40 ετών, έφυγε από το παλάτι και πήγε πάνω στο Χορίβ και ζούσε με ησυχία βόσκοντας τα πρόβατα. Εδώ λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, ζούσε, λέει, ιδιάζουσα ζωή, πάσης αγοραίου τύρβης απειλαγμένης. Δηλαδή, ζούσε μια ιδιαίτερη, σαν μόνος του, ησυχαστική ζωή, απειλαγμένη από κάθε τύρβη ενασχόληση της αγοράς. «Εν τη το προβάτων επιμελία κατά την έρημον ιδιάζονται». Δηλαδή, ο Μωυσής ζούσε, αφού μορφώθηκε με όλα εκείνα τα οποία του προσέφεραν στο παλάτι, αφού απέκτησε όλη τη γνώση και την επιστήμη, και βεβαίως ξέρουμε ότι υπήρχε πολλή φιλοσοφία και επιστήμη τότε στην Αίγυπτο, τα εγκατέλειψε όλα και ζούσε πάνω στο βουνό βόσκοντας τα πρόβατα, στην έρημο. Και κάποια στιγμή εκεί που ήταν στην έρημο και παρατηρούσε βόσκοντας τα πρόβατα, είδε μια βάτο, αυτό το χαμηλό εκεί, το φυτό. μια βάτο που τη βλέπουμε και όταν πηγαίνουμε τώρα στη Μονή του Σινά, βλέπουμε αυτή τη βάτο. Μια βάτο και μέσα από τη βάτο έβγαινε ένα φως που ήταν λαμπερό και ήταν πιο λαμπρό από το φως του ηλίου και καθόταν και παρατηρούσε και έβλεπε το φως που ήταν λαμπρό, περισσότερο από τη λαμπρότητα του ηλίου και δεν καιγόταν η βάτος. Είδε δηλαδή τη βάτο καταφλεγωμένη και μη καιωμένη. Καταφλεγόταν και δεν καιγόταν. Και λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Νήσις, φοβεράν γενέστε Θεοφάνιαν. Ο μεν Θεός αλήθεια, η δε αλήθεια φως εστί. Αυτό είναι μια Θεοφάνεια. Και ο Θεός είναι η αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Δεν είναι απλώς κάτι το οποίο ξεχνάμε, γιατί οι φιλόσοφοι έτσι ερμηνεύουν την αλήθεια, το στερητικό α και το λήθη. Είναι κάτι το οποίο έρχεται από την αφάνεια. Το ξεχάσαμε και το ενθυμούμαστε. Όχι. Αλλά είναι η αλήθεια, είναι η θεοφάνεια, είναι ο Θεός. Και ο Θεός είναι φως. Τι ακριβώς έγινε, να το διαβάσω λιγάκι από το κείμενο όπως περιγράφεται. Ο Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του συγγενή του Ιωθόρ, του ιερέα της Μαδιάμ, και έφερε τα πρόβατα δυτικά της ερήμου και ήρθαν στο όρος Χορίβ. Τότε παρουσιάστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου σε φλόγα πυρός. Κοιτάξτε λέξεις. Ήταν η φλόγα του πυρός και άγγελος Κυρίου, η οποία φλόγα έβγαινε από τη βάτο και κοίταξε ότι η βάτος καιγόταν από τη φωτιά, αλλά δεν κατακαιγόταν. Και είπε Μωυσής, ας πάω να δω το εξαίσιο αυτό θέαμα, γιατί δεν κατακαίγεται η βάτος. Όταν δε είδε ο Κύριος, κοιτάξτε, στη βάτο ήταν άγγελος, λέει, Κυρίου. Και αμέσως μετά λέει, όταν είδε ο Κύριος, ήταν ο άσαρκος λόγος. Όταν είδε ο Κύριος ότι αυτός πλησιάζει για να δει, τον κάλεσε μέσα από τη βάτο και είπε, Μωυσή, Μωυσή. Και αυτός απάντησε, ορίστε. Και του είπε, μη πλησιάζεις εδώ, βγάλε τα σανδάλια από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος όπου στέκεσαι είναι γη Αγία. Και ακόμα είπε, εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Τότε ο Μωυσής έκρυψε το πρόσωπό του, γιατί φοβόταν να κοιτάξει το Θεό. Λοιπόν, είναι σαφέστατο. Μια βάτος η οποία φωτιζόταν, έβγαινε φως, λαμπρότερο από το φως του ηλίου, άγγελο Κυρίου, πλησιάζει, του είπε, ο Κύριος του λέει, άρα ο άγγελος Κυρίου ήταν ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο άκτιστος άγγελος, του είπε, μη πλησιάζεις, αλλά βγάλε τα ηματιά σου, τα παπούτσια σου. Και του είπε μετά, εγώ είμαι ο Θεός του πατρός σου, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και τα λοιπά. Και του έδωσε βέβαια την εντολή να κατέβει κάτω και να αρχίσει την όλη αυτή προσπάθεια να απελευθερώσει τους Εβραίους από τη δουλεία στους Αιγυπτίους. Εδώ βλέπουμε ότι του λέει να αποβάλει από τα πόδια του τα υποδήματα. Δηλαδή ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, πρέπει να αποβάλει τους δερμάτινους χιτώνες. Τα υποδήματα είναι κατασκευασμένα από δέρματα ζώων. Τα δέρματα ζώων, οι δερμάτινοι χιτώνες, είναι αυτούς που φόρεσε ο Αδάμ μετά την πτώση. Και είναι αυτή η θνητότητα, η παθητότητα, τα πάθη τα οποία έχει ο άνθρωπος. Του λέει λοιπόν ότι πρέπει να καθαριστείς. Μιλάει για καθαρισμό, για να πλησιάσεις. Και βεβαίως τότε κάλυψε, δεν μπορούσε να βλέπει αυτή τη δόξα. Η δυτική θεολόγη, η δυτική θεολογία και η λεγόμενη σχολαστική θεολογία, όταν αναφέρεται στα θέματα αυτά, επειδή έχει μια άποψη ότι η θεωρία, ότι οι προφήτες μάλλον είχαν αποκάλυψη κατώτερη από την αποκάλυψη των φιλοσόφων, ότι οι φιλόσοφοι επειδή με το μυαλό τους, με τη λογική τους σκέφτονται τον Θεό, ήταν ανώτεροι από τους προφήτες, γιατί αυτό που έβλεπαν οι προφήτες ήταν έξω από αυτούς και όχι από τη λογική τους. Επειδή οι σχολαστικοί θεολόγοι είχαν αυτή την άποψη, έλεγαν ότι κάθε τι το οποίο είναι έξω από τον άνθρωπο είναι κάτι το οποίο γίνεται και απογίνεται, είναι κάτι κτιστό. Και επομένως όταν ερμηνεύουν τι είναι αυτό το θέαμα, της καταφλεγόμενης και μη κεωμένης βάτου, δίνουν την ερμηνεία ότι αυτό απλώς ήταν ένα θαύμα. Ήταν μια φωτιά που καιγότανε και δεν καιγόταν η βάτος, γιατί ο Θεός επέτρεψε να μην καίγεται, θαύμα. Ήταν κτιστή φωτιά. Δεν είναι κάτι το άκτιστο. Φυσικά αυτή η ερμηνεία είναι εντός αντίθετη από αυτά τα οποία είδαμε προηγουμένως. Γιατί εδώ φαίνεται άγγελος Κύριου, του είπε ο Κύριος, βγάλε τα υποδήματα από τα πόδια σου, του μίλησε. Γι' αυτό και όλοι οι πατέρες που ερμηνεύουν αυτό το χωρίο, οι Ορθόδοξοι πατέρες, αντίθετα από αυτά που έλεγαν οι σχολαστικοί θεολόγοι, λένε ότι εδώ αυτό το φως είναι το άκτιστο φως. Ήταν η εμφάνιση

θα δείτε ότι ζωγραφίζεται με το φως, το οποίο είναι το φως της θεότητας, και πάνω είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο λόγος, ο άκτιστος λόγος, ο Γιαχβέ, που σημαίνει «ον». Γι' αυτό και λέμε στην εκκλησία το τροπάριο «ος γάρι βάτος, ου και το καταφλεγωμένη, ούτως παρθένε, παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας». Δηλαδή, εδώ η βάτος, το μυστήριο της βάτου είναι το σύμβολο, θα λέγαμε, της Παναγίας μας, που δέχτηκε μέσα το λόγο και δεν κάηκε, αλλά ήταν η θεότητα, το φως της θεότητας. Ερχόμαστε τώρα στο τρίτο σημείο, που και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, ο Μωυσής, αφού προετοιμάστηκε κατάλληλα, προετοιμάστηκε με την ησυχία, στην έρημο, 40 χρόνια, όχι ένα και δύο χρόνια, 40 χρόνια, μέσα στην ησυχία, με προσευχή κτλ. Μετά λαμβάνει εντολή από τον Θεό να καθοδηγήσει το λαό και έγιναν όλα εκείνα, πέρασαν από την Ερυθρά Θάλασσα, πέρασαν προς την έρημο και έχουμε τον Μωυσή που ανεβαίνει στο Σινά για να παραλάβει τις εντολές. Εισέρχεται μέσα στο θείο γνώφο. Λέει ο Άγιος Γρηγόρης Ονήσιος, γιατί ερμηνεύουμε τα γεγονότα αυτά, όπως είπα στην αρχή, επί τη βάση της ερμηνευτικής ερμηνείας, της θεοπνεύστου ερμηνείας του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις. Λέει, οδός αυτό προς την τιάφτην γνώση η καθαρότης γίνεται. Που σημαίνει καθαρίστηκε ο Μωυσής με την ησυχία και τα λοιπά, και η οδός που ανεβαίνει προς το Σινά είναι αποτέλεσμα της καθαρότητος. Και του είπε βέβαια του Μωυσέως να ανεβεί επάνω, εγκατέλειψε ο Μωυσής κάθε φαντασία, εγκατέλειψε τα άλογα ζώα, δηλαδή κάθε το οποίο έχει σχέση με τις αισθήσεις, και ανεβαίνει προς τον Θεό. Λέει ο Μωυσής, για να φτάσει κανείς στα υψηλά νοήματα και να δει τον Θεό, πρέπει να υπερβεί την γνώση η οποία έρχεται από την αίσθηση, και τότε ανέρχεται στη θεωρία των νοητών. Και αναφέρει εκεί ο Άγιος Γρηγόρης Ονήσιος, παρουσιάζοντας ερμηνευτικά τον Μωυσή, όρος ως αληθός άναντες και δυσπρόσιτον η θεολογία. Ενώ ο λαός, λέγει, ο πολλής λαός φτάνει μέχρι την υπόρρεια του όρους. Δηλαδή ο λαός καθόταν κάτω στις υπόρειες του όρου. Μόνος ο Μωυσής ανέβηκε επάνω. Αυτός ήταν πραγματικά θεολόγος. Ανέβηκε επάνω. Πρώτα έβλεπε, είδε την βάτο, είδε το φως της βάτο, τον άσαρκο λόγο μέσα στη βάτο, προετοιμάστηκε και τώρα ανεβαίνει μέσα στον γνώφο. Αυτός ο γνώφος, γιατί εισήρθε, λέγει, ανέβηκε στο όρο Σινά και μπήκε μέσα στο γνώφο. Η λέξη γνώφος είναι το σύννεφο και ίσως και το σκοτάδι. Αν το δούμε έτσι, γνώφος μπαίνει το σύννεφο και καλύπτει τον ήλιο. Αλλά εδώ γνώφος δεν αναφέρεται και δεν λέγεται το σκοτάδι. Είναι ο γνώφος, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, λέγεται γνώφος, το σου των πλοίων ορά το της θείας φύσεως αθεώρητον. Δηλαδή, είδε το φως της βάτου, πήκε μέσα στο γνώφο, δηλαδή δεν μπορεί να δει κανένας την ουσία του Θεού. Είναι αθεώρητη η ουσία του Θεού. Μόνο τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος μετέχουν της ουσίας του Θεού. Ο άνθρωπος μετέχει των ενεργειών του Θεού. Και οι ενέργειες του Θεού είναι φως. Δηλαδή μπαίνει στο γνώφο που σημαίνει το αθεώρητον της θείας ουσίας. Προς το αθέατον και ακατάληπτον κακή των Θεών είδη. Μπαίνει μέσα αυτό το οποίο είναι αθέατον και ακατάληπτον. Βέβαια, άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Διονύσιος Ορεοπαγίτης, την οποία αυτή την αναλύει περισσότερο ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, λέει ότι φως είναι η ενέργεια του Θεού και γνώφος, λέγεται γνώφος, όχι γιατί είναι σκοτάδι, και φυσικά συντονίζεται με αυτά που λέει ο Άγιος Γρηγόρης Ονήσιος, όχι γιατί είναι σκοτάδι, αλλά για την υπερέχουσαν λαμπρότητα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Όταν εμείς έχουμε τους οφθαλμούς μας, οι οποίοι οφθαλμοί έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν

0: όταν το φως είναι χαμηλό κάπως, όχι πολύ δυνατό. Γιατί αν υπάρχει δυνατό φως, τότε οι οφθαλμοί δεν μπορεί να βλέπουν, το οπτικό νεύρο δεν αντέχει και κλείνουν τα μάτια. Και όταν ο άνθρωπος θέλει να δει κατάματα τον ήλιο, τότε τυφλώνεται και λέει τυφλώθηκα. Δεν τυφλώθηκε από το σκοτάδι, σκοτίστηκε, αλλά από τη μεγάλη λαμπρότητα του ηλίου. Παράδειγμα αυτό. Για να δείτε ότι ο γνώφος δεν είναι σκότος. Λέγεται γνώφος, αλλά δεν είναι σκότος, είναι φως. Αλλά λέγεται γνώφος δια την υπερέχουσα φανότητα και την υπερέχουσα λαμπρότητα. Μπήκε μέσα στο γνώφο, μέσα στο φως του Θεού, φυσικά είδε τον όντα, ορά τον όντα και μοιείται πνεύματος γνώση, μοιήθηκε τη γνώση, γιατί η όραση του Θεού είναι η γνώση, γνωρίζει το Θεό, μετέχει του Θεού και στη συνέχεια μετέδωσε αυτά τα οποία πληροφορήθηκε στο λαό. Εισήλθε, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, εισήλθε μέσα στην αχυροποίητον εκείνην σκηνήν. Την ονομάζει μια αχυροποίητη σκηνή. Μια σκηνή που καλύπτει, όπως μπαίνουμε σε μια σκηνή, καλύπτεται, αχυροποίητη, δεν την έφτιαξε άνθρωπος, είναι άκτιστη, είναι η δόξα του Θεού. Όπως αχυροποίητη θα λέγαμε σκηνή, είναι το φως το οποίο περιέλαμψε τους μαθητές επάνω στο όρο Σταβόρ. Κατέβηκε μια νεφέρη και τους εκάλυψε. Αχυροποίητη σκηνή. Και βεβαίως μετά έρχεται και μεταφέρει όλα αυτά στο λαό και αυτά τα οποία είδε τα έκανε λατρεία και την αχυροποίητη αυτή σκηνή της οποίας είχε μέθεξη, έκανε την χειροποίητη σκηνή, τη σκηνή του μαρτυρίου. Γι' αυτό και όλη η λατρεία στην Παλαιά Διαθήκη και η νομοθεσία και τα πάντα ήταν απάβγασμα και αποτέλεσμα αυτών που είδε ο Μωυσής επάνω στο όρος Σινά. Έτσι λοιπόν έχουμε το μεγάλο Μέγα Μωυσή, ο οποίος μεταφέρει εκείνο το οποίο άκουσε στο λαό. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τις πατέρες μας. Οι Άγιοι Πατέρες είναι εκείνοι που βλέπουν το Θεό μες στο φως και στη συνέχεια μεταφέρουν αυτή την εμπειρία. Η θεολογία είναι εμπειρία και μεταφέρεται στο λαό. Γι' αυτό και όλες οι οικουμενικές σύνοδοι, οι πατέρες των οικουμενικών συνόδων, όταν θέλουν να καταγράψουν τα δόγματα, τους όρους, λένε «επόμενοι της Αγίας Πατράσιν». Εμείς ακολουθούμε, δεν έχουμε ίσως δική μας εμπειρία, αλλά ακολουθούμε τους Αγίους Πατέρες που είχαν την προφητεία, είχαν την εμπειρία. Γι' αυτό και ο Χριστός στην παραβολή που είπε του Πλουσίου και του Λαζάρου, είπε «έχουσι Μωσέα και προφήτες, ακουσάτωσαν αυτόν». Και της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι Μωυσής και προφήτες και πρέπει να τους ακολουθούν. Αυτή είναι η εμπειρική θεολογία. Υπάρχει φυσικά και η στοχαστική θεολογία, που στοχάζεται κανείς για το Θεό φιλοσοφώντας. Εμείς όμως δεν ακολουθούμε τη στοχαστική θεολογία, τη στοχαστική αναλογία, αλλά ακολουθούμε την εμπειρική θεολογία. Και για να τελειώσω, αυτή την ανάβαση του Μωυσέως στο όρο Σινά μου θυμίζει κάθε φορά όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία, όταν διαβάζει κανείς τις ευχές, ιδίως του Μεγάλου Βασιλείου, αισθάνεται σαν ο ιερεύς να είναι ένας Μωυσής που ανεβαίνει επάνω στο όρο Σινά για να τελέσει την ανέμακτη μυσταγωγία, ο Θεός δεν ατελέσει. Δι' αυτού ο Χριστός ανέμακτη μυσταγωγία και να ευλογήσει το λαό. Μέγας Μωυσής, ο Μωυσής είναι μέγας συγχαστής και μέγας εμπειρικός θεολόγος. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ασθένεια και πνευματική ζωή. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Διάλεξε ένα δύσκολο θέμα σήμερα, η ασθένεια και η πνευματική ζωή. Το επέλεξα γιατί πιστεύω ότι είναι μια συνέχεια το προκριτισμό μας θέμα για την πρόνοια του Θεού. Φυσικά μιλάω σε νέα παιδιά, σε νέους ανθρώπους, μιλάω σε γιατρούς. Ίσως το θέμα φαίνεται άκυρο για την ηλικία, αλλά νομίζω ότι είναι πάντοτε επίκαιρο, διότι η ασθένεια, όπως θα δούμε πιο κάτω, δεν έχει ηλικίες. Και έτσι, όπως και ο αγιασμός δεν έχει ηλικίες, έτσι και η ασθένεια δεν έχει ηλικίες. Ο Θεός, είπαμε, ότι προνοεί και θέλει τη σωτηρία μας, θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, αφού για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι ξεχωριστή, είναι μονογενής και είναι ανεπανάληπτη, δεν επαναλαμβάνεται. Μια φορά γεννιέται ο άνθρωπος, ζει και μετά ζει στην αιωνιότητα. Ο κάθε άνθρωπος από την ημέρα της γεννήσεώς του έως την ημέρα της κοιμήσεώς του κατεργάζεται τη σωτηρία του ή την απώλειά του αναλόγως των έργων του. Γιατί ο Θεός δίδει τα χαρίσματα, δίδει τα τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς χαρίσματα και αναλόγως με την αξιοποίηση, αυξάνει ή τα κρύβει και τα χρηστεύει. Δηλαδή δίδει ο Θεός τάλαντα και χαρίσματα στους ανθρώπους και είναι πλέον στην ελευθερία του ανθρώπου η αξιοποίησή τους ή η αχρήστευσή τους. Αυτό ομιλεί και στο Ευαγγέλιο όταν περιγράφει εκεί τα πέντε, τα δύο και το ένα τάλαντο. Αυτός που πήρε τα πέντε τα έκανε δύο, αυτός που πήρε τα δύο τα έκανε τέσσερα, αλλά αυτός που πήρε το ένα δεν το έκανε δύο, αλλά το έκρυψε, το αχρίστεψε και τελικώς γιατί προφασίστηκε τον φόβο του ανθρώπου που το έδωσε. Δηλαδή ότι ο Θεός θα μας ζητήσει περισσότερα από αυτά που μας δίνει. Οδέποτε ο Θεός θα μας ζητήσει κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούμε πραγματικά να κάνουμε. Ο Θεός ως δημιουργός του κόσμου τα έκανε όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, τα έκανε καλά λίαν. Τον άνθρωπο που είναι η κορονίδα των δημιουργημάτων τον έπλασε με ιδιαίτερη φροντίδα και τον έπλασε και τον έκανε και αυτόν καλόν λίαν. Τον έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του, δηλαδή και τον τοποθέτησε μέσα στον παράδεισο της τρυφής με τη δυνατότητα της θεώσεως, δηλαδή αυτής της αξιοποίησεως της ζωής την έδωσε ευθύς εξ αρχής ο Θεός στον άνθρωπο και τον είπε όμως την έδωσε τη δυνατότητα της θεώσεως με μια προϋπόθεση ότι θα φυλάξει την εντολή του, δηλαδή τον έδωσε τη δυνατότητα της εργασίας, που σημαίνει ότι αν δεν εργαστούμε δεν μπορούμε να φτάσουμε στη θέωση. Ο διάβολος αυτό ακριβώς το πράγμα εκμεταλλεύτηκε και τον κόπο δηλαδή που χρειάζεται για να φτάσουμε στην θέωση και πρόβαλε στον άνθρωπο την εύκολη λύση ότι διέβαλε το Θεό ότι αν θα πάρετε αμέσως θα γίνετε θεοί. Δηλαδή που σημαίνει ότι χωρίς κόπο θα φτάσουμε στη θέωση. Φυσικά ο άνθρωπος έφαγε χωρίς κόπο τον καρπό, αλλά τελικώς εγνώρισε ότι ήταν γυμνός. Όχι γυμνός κατά το σώμα, γιατί και ο γυμνός που ήταν το σώμα δεν τον πείραζε, αλλά έμεινε πλέον γυμνός της χάριτος του Θεού έμεινε γυμνός της δυνατότητας της επικοινωνίας με τον Θεό. Και αυτή η παράβαση της συντολής επέφερε την διατάραξη των σχέσεων μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, και έτσι ο Θεός, για να μην γίνει, λέει, το κακό αθάνατο, εξόριζε τον άνθρωπο από τον παράδεισο και τον έδωσε τη δυνατότητα να εργάζεται τη γη από την οποία είναι πλάστη. Αυτή η διακοπή της το ανθρώπου από την πηγή της ζωής την περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως, όπως είπαμε εις αρχής, και θα σας το διαβάσω σε μετάφραση όπως ακριβώς το λέει για να καταλάβετε. Είπε δε τότε ο Τριαδικός Θεός, ιδού ο Αδάμ έγινε πλέον σαν ένας από μας με την ικανότητα να γνωρίζει το καλό και το κακό. Με θαυμαστικό. Και τώρα μήπως τυχόν απλώσει το χέρι του και πάρει και φάει, να φάει από τον καρπό του ξύλο της ζωής που ήταν μέσα στο κέντρο του παραδείσου, και αυτό θα ήταν ο καρπός της εργασίας και της θεώσεώς του, έτσι και γίνει αυτός και κακό, το κακό αθάνατο πρέπει να εκδιωχθεί από τον παράδεισο. Και έδιωξε ο Θεός τον Αδάμ από τον παράδεισο της χαράς και της τέρψεως για να εργάζεται με τα κόπο τη γη από το χώμα της οποίας είχε πλαστεί το σώμα του. Έβγαλε τον Αδάμ και τον έφερε να κατοικήσει απέναντι από τον παράδεισο της χαράς και της τέρψεως. Πάντοτε ο άνθρωπος ενθυμείται και τα δύο πράγματα, και τη χαρά και την τάριψη του παραδείσου, και διέταξε τα χειροβήμ και την ευλογία Ευρωπαία τη συστροφημένη να φυλάσσουν την οδό η οποία οδηγεί προς το δέντρο της ζωής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, βγαίνοντας από τον παράδεισο, χάνει τη φυσική του σχέση με τον Θεό, χάνει πλέον το άκοπο, δηλαδή τη ζωή χωρίς κόπο, χάνει το άπονο χωρίς πόνο, χάνει το άθλιβο χωρίς θλίψη, και αποκτά στη ζωή του τον κόπο, τον πόνο, την θλίψη, το στιναγμό, την ασθένεια, το θάνατο, ως λύτρωση όλων αυτών. Δηλαδή ο θάνατος έρχεται πλέον ως μια λύτρωση αυτών των πραγμάτων, τον οποίον απέκτησε μετά την παράβασή του, και αυτά είναι ο κόπος, ο πόνος, η θλίψη, ο στιναγμός και η ασθένεια. Έτσι λοιπόν ο θάνατος δεν είναι κάτι, δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι ευλογία. Φαίνεται οξύμερον το πράγμα, αλλά πράγματι, για να μην είναι ο άνθρωπος αμαρτάνει, ο Θεός έδωσε, χάρισε το θάνατο. Η ασθένεια λοιπόν είναι μια κατάσταση αδυναμίας και εξωθενώσεως του ανθρώπου. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δώρο του Θεού στη ζωή των ανθρώπων η ασθένεια, αλλά είναι ο καρπός της παραβάσεως της εντολής του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Στο ψαλτήρι γράφει: «Κύριε, η καρδία μου ταράχθηκε, οι σωματικές μου δυνάμεις με εγκατέλειψαν, καθώς επίσης και το φως των οφθαλμών, που ο οφθαλμό μου δεν υπάρχει πλέον, σβήνει». Που σημαίνει όλα αυτά είναι η αποξένωση λοιπόν από το Θεό, μας οδήγησε στο πλήθος των ασθενειών μας. Είναι λοιπόν η ασθένεια μεταπτωτικό φαινόμενο, δηλαδή μετά την πτώση του ανθρώπου, μετά την έξωση του ανθρώπου από τον παράδεισο, έχουμε την ασθένεια. Είναι η φθαρτότητα, η ασθένεια, ο πόνος είναι αποτελέσματα της παρακοής των πρωτοπλάστων στο δημιουργών και υπακοής στο δαίμονα. Ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό είχε τις εκτρές αυτές συνέπειες. Η αλληπελευθέρωση του πιστού από τα δαιμονικά δεσμά μπορεί να τον κάνει να βρει πνευματικό περιεχόμενο στις δοκιμασίες. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή αποδειχθεί όλα αυτά ως αποτέλεσμα της δικής του αμαρτίας και καταλάβει ότι πρέπει να απαλλαγεί από τον δαίμονα, τότε πραγματικά μπορεί να φτάσει να δει αυτά ως δοκιμασίες μέσα στη ζωή, και τότε η δοκιμασία να γίνει μια σημαντική ευκαιρία βαθύτερης γνώσεως του Θεού, γνωριμίας και του θελήματός του και συναντήσεως των ανθρώπων με τον ίδιο τον Θεό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος όταν αποδειχθεί αυτό το κόπο, τον πόνο, την ασθένεια, και μπορεί να φιλοσοφήσει πάνω σε αυτά, μπορεί να γνωρίσει το θέλημα του Θεού, να συνειδητοποιήσει τη δική του αμαρτία και να μπορεί να γνωρίσει ξανά το Θεό. Κάτω λοιπόν από αυτές τις περιστάσεις, η ασθένεια είναι μια επίσκεψη του Θεού προς τον άνθρωπο. Δεν είναι τιμωρία, είναι επίσκεψη. Είναι μια εκδήλωση της αγάπης του που έχει ως σκοπό τη θεραπεία της ψυχής από την αρρώστια της αμαρτίας. Άρα λοιπόν η αμαρτία έφερε ασθένεια στη ζωή του ανθρώπου. Οπότε όταν δέχομαι το δώρο μπορώ να θεραπεύσω αυτή την αρρώστια. Οι πατέρες λένε ότι ο Θεός δίνει τις αρρώστιες για την υγεία της ψυχής. Δηλαδή επιτρέπει μέσα στη ζωή μας την αρρώστια για να μπορεί να ελευθερωθεί η ψυχή μας. Η σημερινή Κυριακή είναι η Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Ήταν και αυτή μια ασθενής λόγω των αμαρτιών της. Και όταν συνήντησε την όντως ζωή στον πηγάδι που πήγε να πάρει νερό, τότε απαλλάχθηκε από τις αμαρτίες. Σήμερα εδώ στην αίθουσα αυτή ο κύριος Μαυρόπουλος έδωσε την δυνατότητα να γνωρίζουμε ότι η Σαμαρίτιδα εκεί που της είπε ποιοι ήταν οι πέντε άνδρες, ήταν λέει οι πέντε αποκαλύψεις τις οποίες είχε κάνει ο Θεός εις τον άνθρωπο, τις οποίες όμως ο άνθρωπος δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Και η έβδομη αποκάλυψη ήταν ο έβδομος άνδρας, γιατί είπε πέντε και αυτόν που έχεις έξι δεν είναι άνδρας σου. Και σήμερα συναντάς στο πηγάδι την όντως ζωή, τον υφείο της ψυχής, ο οποίος θα σε απελευθερώσει. Δηλαδή είχε δίνει ένα τέτοιο νόημα που σημαίνει ότι μόνο η ασθενή ψυχή η οποία συναντάει το Θεό μπορεί να λυτρωθεί από τα δυσμά της αμαρτίας. Έτσι και η Σαμαρίτιδα στο πηγάδι συνείδησε τον Χριστό και ζήτησε το νερό το ζών, και όταν ο Χριστός της είπε αυτό που είπαμε για τους πέντε άνδρες, εκείνη μετά του ζήτησε πού μπορώ να λατρέψω το Θεό, και ο Χριστός τους είπε ποιος είναι ο Θεός, όχι πού μπορούμε αλλά ποιος είναι. Διότι όταν γνωρίσουμε ποιος είναι ο Θεός, τότε πραγματικά μπορούμε να λατρεύσουμε τον Θεό, και εκεί είναι το τόνισμα που κάνει ότι ο Χριστός είναι ο νυμφίος της ψυχής του κάθε ανθρώπου, και η γνωριμία με τον νυμφίο της ψυχής γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνετε πόσο βαθιά είναι τα νοήματα μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά εμείς πολλές φορές απλώς τα αναγνώσκουμε. Και η προηγούμενη όμως Κυριακή ήταν η Κυριακή του Παραλίτου, για τον οποίο ο οποίος είχε 38 ολόκληρα χρόνια στην παράλυση πάνω στο κρεβάτι, το πόνο, και το θεράπευσε ο Χριστός με ένα απλό λόγο: έγερε άρον τον κράβατό σου και περιπάτη. Γιατί τον είπε αν θέλει να γίνει υγιής, και εκείνος του είπε ότι δεν έχει άνθρωπο. Και πράγματι μόνο ο άνθρωπος, ο πραγματικός άνθρωπος, ο άνθρωπος χωρίς την αμαρτία, ο σωτήρας ήταν ο Χριστός. Γι' αυτό και είπε και εκείνος, τον είπε άνθρωπο νουκ έχω, όταν ταραχθεί το είδωρο βάλε με στην κολυβήθρα. Και ο Χριστός του έδωσε την εντολή άρον τον κράβατόν σου και περιπάτη. Δηλαδή ο ασθενής και ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων Χριστός συναντήθηκαν εκείνη τη στιγμή ως σωτήρ του κόσμου. Δηλαδή που σημαίνει ότι μέσα στη συνάντηση που είχε ο Παρακλητικός είδε τον Χριστόν ως σωτήρα του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει κάνει ερμηνεία εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, μιλώντας για τον παράλυτο που για 33 ολόκληρα χρόνια περίμενε τη θεραπεία, λέει: η αρρώστια του έδειξε τη φιλανθρωπία του Θεού. Δηλαδή επειδή ήταν άρρωστος και επειδή παρουσιάστηκε ο Θεός, έδειξε πραγματικά την φιλανθρωπία του. Διότι πραγματικά το να παραδώσει ο Θεός σε τέτοια αρρώστια και το να παρατείνει την αρρώστια του τόσο πολύ καιρό είναι απόδειξη της μεγάλης του φροντίδος. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πάνω στο κρεβάτι ετοιμαζόταν για την σωτηρία. Όπως λέει ο Χρυσοχώος, βάζει το χρυσάφι στο χωνευτήρι και το αφήνει να, και δοκιμάζεται στη φωτιά μέχρι ότου να το δει να γίνεται τελείως καθαρό. Έτσι κάνει και ο Θεός. Επιτρέπει να δοκιμάζονται οι ανθρώπινες ψυχές στις συμφορές τόσο όσο να γίνουν καθαρές και διάφανες και να αποκομίσουν πολλή ωφέλεια από τη δοκιμασία αυτή. Επομένως και αυτό είναι ένα είδος ευεργεσίας και μάλιστα το μεγαλύτερο είδος. Και καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η πατρική φιλανθρωπία του Θεού με αγάπη και σοφία βρίσκεται τρόπος να θεραπεύσει την άρρωστη ψυχή. Το πρόβλημα είναι αν εμείς μέσα στη ζωή μας δεχόμεθα την αρρώστια ως την παρουσία και ως δώρο του Θεού. Οι αρρώστιες όπως και οι άλλες θλίψεις που παρακολουθούν ως τη ζωή μας είναι κατά τους Αγίους Πατέρους φάρμακο που θεραπεύουν την ψυχή μας και την πολυχρονισμένη κακία που βρίσκεται στο βάθος της, καθώς έχουν μέσα τους το πικρό, το δεικτικό και μπορούν να δώσουν την υγεία ευκολότερα από άλλα μέσα, δηλαδή την νηστεία, την αγρυπνία και όποια άλλη άσκηση. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος ασκείται με την νηστεία, με την προσευχή, με την χαρμακετία, με την ελεημοσύνη, τι κάνει, συναντάει το Θεό στο πρόσωπο του άλλου ή συναντάει τον Θεό μέσα στην άσκησή του. Αλλά πιο εύκολα, αν ο άνθρωπος το αγαπήσει, συναντάει τον Θεό μέσα στην αρρώστια. Η πνευματική ωφέλεια από προξενή σωματική ασθένεια είναι μια πραγματικότητα που βίωσαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και ακριβώς όταν ο Κύριος τους επισκεπτόταν με κάποια ασθένεια, δεν ζητούσαν να απαλλαγούν από αυτήν, αλλά να τους δώσει δύναμη να υπομείνουν. Ένας γέροντας, αναφέρει το γεροντικό, ο οποίος υπέφερε από την υδροπικία, έλεγε στους αδελφούς που πήγαιναν να τον περιποιηθούν: «Πατέρες, εύχεστε ώστε να μην προσβάλλει παρόμοια ασθένεια την ψυχή μου». Δηλαδή, ναι μεν το σώμα να είναι ασθενής, αλλά να μην ασθενήσει η ψυχή με υδροπικία. Και η υδροπικία της ψυχής είναι ο γονκισμός, είναι ας πούμε η γκρίνια, η μουρμούρα. Όταν κανείς τα έχει, όλα αυτά είναι ως την υδροπικία. Όσο για τη σωματική ασθένεια, παρακαλώ το Θεό να μην με θεραπεύσει αμέσως, διότι αν και ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός όμως ανακοινίζεται ημέρα τη μέρα. Ισθανόταν δηλαδή αυτός ο Άγιος κατά το πρότυπο του Αποστόλου Παύλου την αυξανωμένη ωφέλεια στην ψυχή του από την ειδρύνη αυτή η ασθένεια. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ασθενής, παρεκάλεσε τον Θεό και ο Θεός του είπε: «Σου φτάνει η χάρη μου, δεν σε θεραπεύω, διότι μέσα στην ασθένεια φαίνεται η δική μου δόξα». Δηλαδή που σημαίνει χρησιμοποιώ τον ασθενή για να μπορεί να εργάζεται και να δίδει τη δυνατότητα αυτής της παρουσίας και της παροχής του ανθρώπου όντας άρρωστος. Δηλαδή ασθενής ο υδροπικός, αγέροντας μπορούσε να θεραπεύσει τους άλλους που πήγαιναν κοντά του, αλλά δεν θεράπευσε ποτέ τον εαυτό του, γιατί ακριβώς ήξερε ότι η ασθένεια ήταν προς ωφέλειά του. Ο γέροντάς μας Σιμελιανός ήταν πολύ φιλάστηνος και από όταν προσωπικώς του γνώρισα επέφερε από το στομάχι με πολλαπλές γαστροραγίες και από τη μεγάλη του άσκηση. Και τότε ήμουν μάγειρα στο μοναστήρι τόσο στα Μετέωρα όσο και στη Συνομονόπετρα και έζησα κοντά του τόσο τις ασθένειες όσο και την πνευματική διάσταση που έδωνε σε αυτές τις ασθένειες ο γέροντας. Ζούσε ο ίδιος τον καρπό της πνευματικής του ζωής με οδηγό την ασθένεια. Ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε, ποτέ δεν είπε γιατί, ποτέ δεν κλαψούρεσε, ποτέ δεν εδέχθη, δεν το έδειχνε, αλλά πάντα με σιωπή και προσευχή, την ησυχία και την απομόνωση στη μελέτη και την υπομονή κέρδιζε τον ωφέλες από την ασθένειά του. Δηλαδή όταν ασθενούσε, όταν είχε μια γαστροραγία, δεν ζητούσε τον γιατρό, δεν ζητούσε άλλα πράγματα. Ήταν το μέσο του να κλείσει την πόρτα του, να μείνει μία-δύο μέρες μόνος του με το παρεκκλήσι της Αγίας εκεί Μαρίας της Μαγδαληνής, να προσευχηθεί, να νηστέψει, να προσευχηθεί και μετά από 2-3 μέρες με εφρενόμενο το πρόσωπο, με χαρά έβγαινε και σε εμάς που αγωνιούσαμε μας έλεγε ότι δεν είναι τίποτε. Σε όλες σχεδόν τις κατηχήσεις που μας έκανε στα δύο μοναστήρια, δηλαδή και στη Σιμονόπετρα και στην ομιλία, πάντα έβρισκε την ευκαιρία και μας μιλούσε για την ασθένεια και την πνευματική ωφέλεια από αυτή, τόσο του ασθενούς όσο και του διακονητού των ασθενών ή όλων των αδελφών. Δηλαδή, όταν κανείς υπομένει την ασθένεια, έτσι είναι ο ίδιος ο οποίος αγιάζεται. Όταν όμως και ο άλλος διακονεί, αυτόν που ασθενεί αγιάζεται και αυτός ο ίδιος. Λέει κάποτε το γεροντικό ότι ρώτησαν ποιος είναι ο πρώτος, ας πούμε, που έμπρακτα αγαπάει το Θεό και έχει την πνευματική ωφέλεια και το μισθό, το μεγαλύτερο μισθό μέσα στην πνευματική του ζωή. Και απήντησε ο γέροντας, ο πρώτος είναι ο ασθενών και υπομένων. Ο δεύτερος είναι ο διακονών ασθενή αγωγίστος. Και ο τρίτος είναι ο κοινοβιάτης και τέταρτος είναι ο ασκητής. Εμείς βάζουμε μπροστά τον ασκητή, ο Θεός βάζει μπροστά τον ασθενή. Γιατί? Διότι ο ασθενής δεν επιλέγει την ασθένεια. Ο ασθενής υπομένει την ασθένεια. Γι' αυτό λέμε ο ασθενών και υπομένων. Όπως επίσης, ας πούμε, ο ασκητής βάζει το θέλημά του να βγει στην έρημο. Ενώ ο αυτός που διακονεί τον ασθενή είναι αυτός ο οποίος εφαρμόζει έμπρακτα την αγάπη του Θεού εις των πλησίων του, ολοκληρωτικά. Γι' αυτό και ζητάει το αγόγγιστα. Δηλαδή στο πρόσωπο του ασθενού συναντάει τον Χριστό. Και όταν κανείς συναντάει τον Χριστό, έχει όλη την διάθεση να τον υπηρετήσει τον Χριστό. Έτσι ακριβώς και αυτός που διακονεί. Ύστερα είναι ο υποτακτικός, γιατί και αυτός δεν επιλέγει, αλλά αυτός θυσιάζεται διακονώντας την αδελφότητα, κόπτοντας το θέλημα. Και ύστερα είναι ο ασκητής, γιατί ο ασκητής έχει και το δικό του θέλημα και ζει και μόνος του. Φυσικά η ζωή του ασκητού είναι ένα παράδειγμα για όλους εμάς τους ανθρώπους. Αλλά έχει και αυτή, όμως επειδή είναι της δευτέρας επιλογής, γι' αυτό ο γέροντας τον ενέτασε στην τετάρτη κατηγορία της μεσταποδοσίας. Γράφει λοιπόν ο γέροντάς μας στο βιβλίο «Χαρισματική οδός», ερμηνεύοντας το βίο του Αγίου Νείλου στην σελίδα 120. «Σ' όλους μας ο Θεός δίνει ένα σταυρό που είναι διάφορες σωματικές, ψυχικές και πνευματικές ασθένειες». Ήδη ο γέροντας από την πρώτη στιγμή λέει ότι μας δίδει σταυρό. Άρα λοιπόν η ασθένεια είναι σταυρός αγιασμού και κάνει την διάκριση των ασθενειών σε σωματικές, σε ψυχικές και σε πνευματικές. Και λέει σωματικές ασθένειες είναι οι ποικίλες αρρώσκες του σώματος για τις οποίες δεν φταίμε εμείς αλλά αφήνονται σε λόγους οργανικούς. Είπαμε και άλλες φορές και το επαναλαμβάνομαι. Τη γέννηση, το θάνατο και την ασθένεια δεν τα επιλέγουμε, αλλά τα εφιστάμεθα και τα αξιοποιούμε αναλόγως. Δεν επιλέγουμε δηλαδή εμείς να ασθενήσουμε όταν είναι σωματικές ασθένειες. Ψυχικές ασθένειες είναι η φυσική νοθρότητα του οργανισμού. Η αργώνια, αυτό δηλαδή που σκέπτεται αργά, ώσπου να σηκώσει το ένα πόδι βρωμάει το άλλο, τα αργά τα βόδια μου. Δηλαδή που σημαίνει ότι πολύ αργά η μελαγχολία, η αδυναμία συγκεντρώσεως του νου. Αυτές είναι οι ψυχικές ασθένειες, αλλά παρά τα αυτά είναι ασθένειες, γιατί ασθενεί η ψυχή και τα δείχνει αυτά, κατά αυτόν τον τρόπο. Και οι πνευματικές αρρώστιες είναι, ακούστε, αρρώστιες τις παρουσιάζει ο γέροντας. Είναι ο εγωισμός. Είναι ο φανατισμός, είναι η υπερβολική τάση για κάτι. Δηλαδή που σημαίνει η αμαρτία. Μέσα στην έννοια των ασθενειών είναι και η πνευματική διάσταση της ασθένειας. Δηλαδή που σημαίνει ο εγωισμός τι είναι, μια ασθένεια είναι. Και ο φανατισμός, δεν υπάρχει το μέτρο, το μέτρο είναι πάντα στη μισότητα. Ούτε δεν είναι στις ακρότητες. Και η υπερβολική τάση για το ένα ή για το άλλο. Από τις τρεις αυτές κατηγορίες, φοβερότερες είναι οι πνευματικές ασθένειες, γιατί είναι βαρύτερες. Δηλαδή οι ασθένειες οι οποίες συνδέονται με τον εγωισμό του ανθρώπου είναι οι βαρύτερες ασθένειες, διότι εκεί πλέον δεν υπάρχει ταπείνωσης, αλλά υπάρχει η προβολή του εγωισμού μας. Εάν θέλουμε να μας φύγει αυτός ο σταυρός των ασθενειών, Δεν θα το καταφέρουμε. Μόνο θα χάσουμε τον Χριστό, τον χρόνο μας. Αν όμως το σηκώσουμε, θα προχωράμε στον αγώνα μας και όλη μας η ζωή θα γίνει μια γεφυρούλα που θα μας περάσει στον ουρανό. Άρα λοιπόν, Δεν είναι σωστό να έχουμε την απέτηση να απαλλαγούμε από τις ασθένειες, διότι οδέποτε θα το καταφέρουμε αυτό. Αν όμως τις αποδεχτούμε, τότε αυτές οι ίδιες οι ασθένειες γίνονται μια γέφυρα που περνάμε στον ουρανό. Όσιος Νείλος, λέει ο Γέροντας, είχε σωματική αρρώστια, αλλά όπως φαίνεται είχε και ψυχική αρρώστια, η οποία την έκανε βαρκούλα για να πάει γρηγορότερα στον ουρανό. Είχε μια τάση καταθλιπτική ο Άγιος, όπως φαίνεται μέσα από το βιβλίο. Μη σας φαίνεται παράξενο ότι και οι Άγιοι είχαν αυτές τις ψυχικές ασθένειες. Ήταν άνθρωποι και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε τους Αγίους μας μέσα στην καθημερινή μας ζωή να τους μιμούμεθα, διότι έχουν τις δυνατότητες, έχουν τις αδυναμίες, είχαν τις αδυναμίες που και εμείς, αλλά είχαν όμως την ορθή τοποθέτηση απέναντι σε αυτές τις δυναμίες και έτσι μπόρεσαν και κέρδιζαν τον αγιασμό τους. Είχε μια τάση καταθλιπτική, γι' αυτό ο βιογράφος λέει συνεχώς ότι ήθελε να είναι χαρούμενος, γελαστός, ότι η γαλιά του το πνεύμα του. Δεν είναι το δικαίωμα στους άλλους ανθρώπους να του πούνε ότι είναι στενοχωρημένος, αλλά ήταν πάντοτε χαρούμενος. Δηλαδή λέει ο Χριστός, λέει ο Απόστολος, ότι πάντοτε να χαίρεστε και όταν ακόμη πέφτετε σε διάφορους πειρασμούς, διότι ο πειρασμός κατεργάζει τη σωτηρία. Ήτανε γελαστός και η γαλιά του, δηλαδή ήταν φρενόμενος. Αντικαθιστούσε δηλαδή αυτή την τάση και την αγαλίαση του πνεύματός του, ούτως ώστε η ασθενής κατάσταση να γίνει ταχύτερο μεταγωγικό μέσο προς το Θεό. Προπάντων όμως φοβόταν τον εγωισμό, γιατί ήταν πνευματική ασθένεια. Και επειδή ήταν μόνος του, σκεπτόταν μήπως το χτυπήσει ο Σατανάς εκ δεξιών. Δηλαδή μήπως το εκεί που ήταν μόνος του δεν φοβόταν τόσο την κατάθλιψη όσο την πνευματική ασθένεια του εγωισμού. Και αναφέρει εδώ ο Γέροντας ένα τρόπο που εφεύρει ο Άγιος για να προστατεύσει τον εαυτό του από την πνευματική ασθένεια και από τον εγωισμό. Τι εφεύρει λοιπόν, ώστε και 40 ημέρες να μην είναι νηστικός, αλλά και να μην μπορεί να καυχάται ότι νήστιψε 40 μέρες. Ο ζήλος του τον οδήγησε στο να φερθεί έξυπνα. Οι Άγιοι δεν είναι αφελείς. Οι Άγιοι είναι έξυπνοι. Είναι πανούργοι με την καλή έννοια της λέξεως. Όπως αναφέρεται στην Οδύσσεια, ο Οδυσσέας ήταν πανούργος. Δηλαδή μπορούσε να βρει τον τρόπο να μπορέσει να περάσει τις δυσκολίες. Έτσι και λοιπόν και ένας Άγιος δεν είναι αφελής, είναι ένας έξυπνος, ένας άνθρωπος που βρίσκει τον τρόπο να περάσει τις δυσκολίες τις πνευματικές για να φτάσει στον αγιασμό του. Ο Όσιος Νείλος είχε διαβάσει στην ιστορία του Θεοδωρήτου, είναι ένα βιβλίο αυτή που περιγράφει ένα επίσκοπος, ο Θεοδόρητος ήταν επίσκοπος Κύρο, ο οποίος έγραψε τη φιλόθεο ιστορία και εξιστορική βίωση των Αγίων Ασκητών και Ασκητριών και είναι εκδεδομένο, μπορείτε να το βρείτε στις εκδόσεις της ΕΠΕ Θεσσαλονίκης, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, και διάβασε μια φιλόθεος γυναίκα βρήκε κάποιον τρόπο που το άρεσε πολύ, γιατί και τον εγωισμό το χτυπούσε και την άσκηση επιτελούσε. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, γιατί μας δίδουν τη δυνατότητα να βρίσκουμε τρόπος και εμείς να προχωρούμε στον αγιασμό μας. Δηλαδή τι διάβασε, ότι αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες για να το πετύχει και να μην και να... Αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες. Για να το πετύχει, χώριζε το 40ήμερο σε 3 διαστήματα και ενδιάμεσα δοκίμαζε την τροφή. Έτσι όταν τη ρωτούσαν τη γυναίκα αυτή, εάν νήστεψε 40 ημέρες, απαντούσε ότι μόνο μέχρι 13 ημέρες μπορεί να το δοκιμάσει. Μπορεί. Το δοκίμασε αυτό ο Όσιος και το βρήκε αληθινό. Δεν έλεγε ψέματα, αλλά έδιδε τη δυνατότητα μέσα στις 13 μέρες να φάει κάτι και να συνεχίσει την άσκηση, που σημαίνει 40 μέρες πράγματι νήστευε, αλλά και τον εαυτό του τον έλεγε ότι ορίστε δεν τα καταφέρνες, μόνο 13 μέρες, αλλά και την άσκηση τον έκανε. Και ο Άγιος Μακαριστός Γέροντας Παΐσιος έλεγε, όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Αυτή η έκφραση τα λέει όλα. Όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Άρα δεν υπάρχει αγιασμός χωρίς άσκηση. Μεγάλη τιμή θα μου έκανε ο Χριστός αν επέφερα ακόμη περισσότερο για την αγάπη του, αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω, και μισθό δεν θέλω. Δηλαδή δεν θέλω μισθό. Μου φτάνει η αγάπη του. Μόνο να με ενίσχυε, να μπορώ αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω. Διότι αυτός ο Άγιος ήταν σίγουρος ότι ο μισθό, αφού ο Θεός δεν αδικεί κανένα, αλλά ο πλουσιοπάροχα δωρίζει δώρα στα χαρίσματα, δεν τον θα τον άφηνε και αυτόν χωρίς χαρίσματα. Άρα λοιπόν, μέσα στη ζωή του, ο πόνος του ήταν πραγματικά ένας τρόπος αγιασμού. Ακόμη έλεγε, όσο ωφελήθηκα από την αρρώστια, δεν ωφελήθηκα από όλη την άσκηση που είχα κάνει μέχρι τότε. Δηλαδή η ασθένεια ήταν πάντοτε, ήταν φιλάστηνος Άγιος Γέροντας Παΐσιος, αλλά το τελευταίο χρόνο υπέφερε πραγματικά πολύ, και γι' αυτό λέει ότι και άσκηση και αν έκανε, και έκανε πολύ μεγάλη άσκηση, και ό,τι χαρίσματα είχε τα πήρε από την έννοια της αποδοχής της ασκήσεως αυτής που έκανε. Μεγάλο πράγμα η υγεία, αλλά και το καλό που προσφέρει η αρρώστια, η υγεία δεν μπορεί να το δώσει. Είναι μεγάλο πράγμα, χάρισμα η υγεία στον άνθρωπο, αλλά λέει αυτό το καλό που προσφέρει η αρρώστια δεν μπορεί να τον προσφέρει η υγεία. Πνευματικό καλό είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη. Καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία και μερικές φορές του εξασφαλίζει και τον μισθό. Η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν το χρυσάφι και η αρρώστια σαν τη φωτιά που το καθαρίζει. Αυτό ακριβώς που είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον παρατηρητικό. Το είπε και ο Άγιος σύγχρονος Άγιος Γέροντάς μας Παΐσιος, ότι είναι πραγματικά η ασθένεια ως η φωτιά που καθαρίζει τον Χριστό. Ο Χριστός μας είπε στον Απόστολο Παύλο, «Η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία τελειώτη». Η δύναμη η δική μου φαίνεται μέσα στην ασθένεια. Όσο περισσότερο ταλαιπωρηθεί με κάποια αρρώστια ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο εξαγνίζεται και αγιάζει, αρκεί να κάνει υπομονή και να τη δέχεται με χαρά. Δηλαδή η σωματική αρρώστια βοηθά τη θεραπεία της πνευματικής αρρώστιας, την εξοδετερώνει με την ταπείνωση που φέρνει. Διότι καρπός της ασθενείας είναι και η ταπείνωση, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να την αποδεχτεί την αρρώστια. Θυμάστε το παράδειγμα του στρατιώτη που αναφέραμε στην προηγούμενη μας σύναξη, ο οποίος όταν ήταν δυνατός όλη τη ζωή του την είχε μέσα στην ασωτεία. Όταν πήγε στον πόλεμο, όταν τραυματίστηκε, όταν έμεινε ανάπηρος πάνω στο καροτσάκι, πάνω στο κρεβάτι, πάνω στο καροτσάκι, όπως έλεγε, θυμάστε το περιστατικό που διαβάσαμε, τότε άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του και είδε τον Θεό και κατάλαβε την ωφέλεια που του προσέφερε η ασθένεια αυτή. Δηλαδή το προσέφερε την ασθένεια, διότι έχει την ευκαιρία να γνωρίζει τον εαυτό του, να μετανοήσει, να γνωρίζει την αγάπη του Θεού, να ακολουθήσει τον Θεό, να δει το φως μέσα στη ζωή του. Και ο άλλος σύγχρονος Άγιος μας, ο πατήρ Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, έλεγε, «Ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες». Είχε και αυτός πάρα πολλές αρρώστιες. «Πολλές φορές το λέω, Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Πονάω φοβερά». Οι γιατροί το ξέρετε, το καταλαβαίνετε, μπορείτε να μας το πείτε μετά. «Πονάω φοβερά, προσεύχομαι όμως σηκώνοντας το σταυρό του Χριστού με υπομονή. Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Κατανοίγομαι και ευχαριστώ το Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου». Τι αμαρτίες έχει κάνει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, ο οποίος από 9 χρονών βρέθηκε στο Άγιον Όρος, αλλά είχε την αίσθηση της αμαρτωλότητος εν σχέση με την μεγαλειότητα και την αγιότητα του Θεού. Αυτό τον έκανε να αισθάνεται. Αισθανόταν πόσο Άγιος είναι ο Θεός και πόσο μικρός ήταν αυτός, και γι' αυτό ακριβώς και αυτές τις ευκαιρίες τις έπαιρνε ως μια δοξολογία στο Θεό. «Είναι για τις αμαρτίες μου, είμαι αμαρτωλός και προσπαθεί ο Θεός να με εξαγνήσει. Όταν ήμουν 16 χρονών, παρακαλούσα τον Θεό να μου δώσει μια βαριά αρρώστια, ένα καρκίνο, για να πονάω για την αγάπη του, να τον δοξάζω μέσα από τον πόνο. Ο Θεός δεν λησμόνησε το αίτημά μου και μου έδωσε αυτή την εργασία μετά από τόσα χρόνια. Τώρα δεν παρακαλώ τον Θεό να μου πάρει αυτό που του ζήτησα. Χαίρομαι που το έχω, για να γίνω κι εγώ συμμέτοχος στα πάθη του από την πολύ μου αγάπη. Έχω την παιδεία του Θεού. Ον γάρ αγαπά Κύριος παιδεύει. Η αρρώστια μου είναι μια ιδιαίτερη εύνοια του Θεού που με καλεί να μπω στο μυστήριο της αγάπης του. Δηλαδή ο Χριστός ήταν αγάπη, είναι η αγάπη. Ο Χριστός αυτή η αγάπη τον ανέβασε στο Σταυρό. Έτσι μπορούσε με τη δική του αρρώστια να νιώσει αυτή την αγάπη του Θεού, γιατί ήταν και αυτός πάνω στην αρρώστια, πάνω στο Σταυρό της αρρώστιας του. Γι' αυτό δεν προσεύχομαι να με κάνει ο Θεός καλά. Προσεύχομαι να με κάνει καλό. Όχι καλά, αλλά καλό. Και οι δύο σύγχρονοι Άγιοι μας δοκιμάστηκαν από βαριές αρρώστιες. Αυτό όμως δεν το συμπόδισε καθόλου στο πνευματικό τους αγώνα. Αυτό δεν το συμπόδισε στην έμπρακτη αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Αυτό δεν τους συμπόδισε στο να ευεργητούν τον άνθρωπο που πήγαινε κοντά τους με ποικίλα προβλήματα. Άφησαν την αρρώστια τη δική τους κατά τόπο, κατά μέρος, και ασχολούνταν πραγματικά με την αρρώστια των άλλων ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος συνέχεται από την αρρώστια, διότι δεν μπορεί να καταλάβει κανέναν άλλον, γι' αυτό και ο ασθενής γκρινιάζει. Όταν όμως ο άνθρωπος αφήσει την αρρώστια κατά μέρος, τότε μπορεί να καταλάβει και τον γιατρό και τον άνθρωπο που το διακονεί και να είναι ευγνώμων και να είναι χαρούμενος. Αν μιλούσαν για την αρρώστια, μιλούσαν σαν κάτι το φυσικό μέσα στη ζωή τους, και μάλιστα σαν ένα χάρισμα και όχι σαν τιμωρία από το Θεό. Δεν προτιμούσαν να μιλούν για την αρρώστια τους, αλλά όταν καμιά φορά χρειαζόταν να παρηγορήσουν και να βοηθήσουν έναν άνθρωπο, τότε πραγματικά μιλούσαν σαν κάτι το πολύ φυσικό μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Η χάρη του Θεού φαίνεται πλουσιότερη ίσως στα ασθενούς ή στο σώμα. Ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, μας έλεγε σε μια σύναξη που μας έκανε. Είναι επικίνδυνο στοιχείο, ένα επικίνδυνο στοιχείο της σκηνής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας, είναι οι στιγμές της αρρώστιας. Είμαστε σύνολο και μπορεί μέσα στο σύνολο να αρρωσταίνουμε. Άρα λοιπόν είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο της σκηνής ζωής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας, η αρρώστια. Όταν σε καταλάβει η σωματική ή ψυχική αρρώστια και ησυχάζεις το κελί σου, πρόσεξε, μη στενοχωρηθείς, μη φοβεθείς, μη σε πιάσει αγωνία, διότι θα προκύψουν ανώμαλες ορέξεις. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ασθενεί και φοβάται την αρρώστια ή στενοχωρείται για την αρρώστια, τότε πραγματικά έχει να έχει παράξενες ορέξεις και διάφορες διαθέσεις. Θα θέλεις να σου κάνουν επισκέψεις σε αδελφοί σου. Θα θέλεις να κουβεντιάζεις μαζί τους, να σου χαμηλούν, να σου κάνουν ξεχωριστό φαγητό. Θα σηκωθούν πρωί-πρωί για την εκκλησία και μετά θα αναπαυθούν. Όμως εσύ θα λες, πήγαν στην εκκλησία και τώρα κοιμούνται και κανείς δεν ήλθε να με δει, με ξέχασαν. Όλα αυτά γιατί φοβάσαι την αρρώστια, γιατί στενοχωρείσαι για την αρρώστια. Θα έτσι έλθει ένα παράλογο στοιχείο στη ζωή σου. Γι' αυτό, ιδιαίτερα όταν είσαι άρρωστος, να είσαι χαρούμενος και να διατηρείς τη δραστηριότητα της ψυχής σου. Διότι η χαρά δεν σε κάνει απαιτητικό, αλλά σε κάνει θυσιαστικό. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι χαρούμενος, απαιτεί από τους άλλους. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι χαρούμενος, τότε είναι αυτός που δίδει στους άλλους ανθρώπους. Μην ολιγορήσεις σε τίποτε, ούτε να υποκύψεις. Ούτε απαιτήσεις, ούτε προσδοκίες να έχεις, αλλά μόνο να ευχαριστείς τον Θεό. Όταν στη ζωή μας δεν έχουμε απαιτήσεις, δεν έχουμε προσδοκίες και μάθουμε να δικαιολογούμε τους άλλους, τότε μπορούμε να πραγματικά να χαρούμε και στην αρρώστια, γιατί τότε θα δικαιολογήσω τον νοσοκόμο που με ξέχασε ή τον γιατρό ο οποίος δεν ήρθε εγκαίρος. Θα μπορέσω μέσα να το δικαιολογήσουμε και έτσι θα μπορώ να ησυχάζω, θα μπορώ να αγιάζω δηλαδή. Αν δεις ότι λόγω της ασθένειας σου ταράζεται η ψυχή σου, σκέψου ότι αυτή η ταραχή είναι ένας εγωισμός και μια αδυναμία. Είσαι μόνος σου και είσαι άρρωστος. Ταράζεσαι. Σκέψω λοιπόν ότι είναι μια έκφραση του εγωισμού σου, γιατί θέλεις να βάλεις κέντρο τον εαυτό σου. Και πες τότε στη ψυχή σου, γιατί ταράσεις η ψυχή μου, και ευχαρίστησες τον Κύριο και εκείνος αμέσως θα είναι μαζί σου. Θα δει πως σημαίνει μάθει μέσα στην αρρώστια να ευχαριστείς τον Θεό. Είναι ένα δοκιμαστήριο αγιασμού η ασθένεια. Πώς λοιπόν μπορούμε να εργαστούμε πνευματικά και να την αξιοποιήσουμε? Πρώτα απ' όλα είναι μια ευκαιρία να δούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε μια εσωτερική στροπή, ένα ψάξιμο μια και έχουμε όλο τον χρόνο δικό μας. Να έρθουμε αντιμέτωπε με το όχι και τόσο γνωστό εαυτό μας. Είναι μια καλή ευκαιρία να σκύψουμε μέσα μας, να μετανοήσουμε ειλικρινά, να προσευχηθούμε θερμά, να γνωρίσουμε τη χάρη του Θεού για των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Άρα λοιπόν η ασθένεια μας δίδεται από το Θεό και αν εμείς την αξιοποιήσουμε, τότε πραγματικά μπορούμε να προχωρήσουμε, να την χρησιμοποιήσουμε πνευματικά, διότι όταν είσαι ασθενής είσαι μόνος, και όταν είσαι μόνος τότε μπορείς πραγματικά να κάνεις ένα πίσω γύρισμα του εαυτού σου. Μια φορά είχα αρρωστήσει και μάλιστα ήταν η γιορτή του Αγίου Σίμωνος και είχαμε πανηγύρι στο μοναστήρι και έμενα στο κελί, ήταν 39-40 περιπτώσεις. Τότε δεν είχαμε και τους γιατρούς να μας εξυπηρετούν. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι έζησα ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι γύρισε η ζωή μου όλα τα χρόνια, από τα παιδικά χρόνια, και έκανα τις επισκέψεις σε όλους τους χώρους που είχα πάει από μικρό παιδί, και όλο δηλαδή μια επιστροφή προς τα πίσω. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και όταν το είπα, γέρας, πέρασε ο γέροντας, τέλειωσε ο πανηγύρι και πέρασε ο γέροντας, του είπα: ξέρετε γέροντα, αυτό και αυτό συνέβη. Και λέει: έτσι είναι παιδί μου, η αρρώστια δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μπορεί να γυρίσει, να δει όλο τον πίσω εαυτό του, και αναλόγως με αυτό που έχει ζήσει, αυτό και θα σκέπτεται. Γι' αυτό ακριβώς η αρρώστια είναι ωφέλεια όταν ο άνθρωπος μπορεί να την αξιοποιήσει, όταν μπορεί να εργαστεί. Γιατί το δικό μου πήγε στα δάση, στα βουνά, στα πρόβατα, στα κατσίκια, αυτά ήταν τα βιώματά μου. Έτσι, αν είχα άλλα βιώματα θα πήγαινε εκεί. Έτσι και μέσα στην έννοια της καθημερινής ζωής μπορούμε να ζήσουμε αυτό τον έλεγχο, τον προσωπικό, τον οποίο όμως να το χρησιμοποιήσουμε με την προσευχή μας, με τη μετάνοιά μας, με την ειλικρινή μετάνοιά μας, με την εξομολόγησή μας, με τη συμμετοχή στα μυστήρια, να γίνει αγιασμός. Άρα λοιπόν είναι ευκαιρία η αρρώστια να είναι πίσω, για να κάνουμε ένα βαθύτερο κοίταγμα εις την ψυχή μας. Ο γέροντάς μας σημερινός κάπως έτσι περιγράφει το βίωμά του για την ασθένεια. Όπως σας είπα, ήταν πολύ ασθενής. Μας έλεγε σε μια σύναξη, όταν αρρώστησε και αναγκάστηκε να μείνει πάνω από ένα μήνα έξω, και μάλιστα τον είχαν ετοιμάσει και για το χειρουργείο, και τελευταία στιγμή ένα φάρμακο πήρε και άνοιξε ο πληρός του και δεν πήγε στο χειρουργείο. Και τότε και εμείς είχαμε φοβηθεί, και εμείς ας πούμε ήμασταν στην αρχή της ζωής. Αυτό συνέβαινε το 78, και όταν γύρισε κάναμε τα παράπονα και του είπαμε ότι πρέπει να πάει στους γιατρούς να κάνει διάφορα πράγματα. Και εκείνος είπε: ήταν λίγο δύσκολες ημέρες, αλλά δεν ήταν τίποτε. Στην ουσία ήταν ανώδυνες οι ημέρες. Μάλιστα, μάλλον για μένα, και ξεκούραστες. Με την πρόφαση της ασθενείας μου έμενα μόνος στο κελί μου και μπορούσα έτσι να κάνω τη δουλειά μου. Το πνευματικό μου πρόγραμμα. Μου φαίνεται ότι είναι πραγματικές ευκαιρίες σε αρρώστιες, και συνεχίζει. Από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω ταξίδια με καράβια, γιατί έχουν ώρες εκεί πέρα. Βαδίζουνε στη θάλασσα και κάθεσαι είτε έξω είτε στην καμπίνα σου εκεί πέρα και διαβάζεις ό,τι θες κάνεις. Έτσι και η αρρώστια μου φαίνεται ότι είναι κάτι τέτοιο. Μια δυνατότητα να μείνεις μονάχος, μόνος σου, ο Θεός, ο εαυτός σου, οι Άγιοι σου, οι αρετές σου, οι αμαρτίες σου, οι ελλείψεις σου, τα σφάλματά σου, οι αποφάσεις σου. Δηλαδή πώς μέσα στο καράβι μπορείς να κλειστείς και να μείνεις πάνω στην καρέκλα στο κατάστρωμα και να ταξιδεύεις και να ψάχνεις και να πας όπου θέλεις, έτσι και ακριβώς και η αρρώστια μπορεί να την παρομοιάζει ο γέροντάς μας σε ένα καράφι. Είναι κουραστικό κανείς να μιλάει για την αρρώστια του. Είναι μια επιστροφή στον εαυτό του, μια ευκαιρία επιστροφή στον εαυτό του. Πάντως είναι αλήθεια ότι η αρρώστια είναι ένα μέσο, ένα κριτήριο να μετριέται η ζωή και το βάθος και το πνεύμα ενός ανθρώπου. Πράγματι στην αρρώστια φαίνεται και η αρετή μας και η αδυναμία μας. Αναλόγως δηλαδή τη στάση απέναντι στην αρρώστια, μπορεί να δει ο άνθρωπος τα μέτρα του, τα πνευματικά ή τα ανθρώπινα υλικά και πρόσκαιρα και εφήμερα. Το να ασχολούμεθα και να μιλάω περί της ασθενείας μου, να φοβάμαι, να αγωνιάω, να προβληματίζομαι, να ερωτώ, να παρακαλώ, ακόμη και το Θεό να παρακαλώ να με κάνει καλά, είναι ένα είδος ειδωλολατρία, μια στροφή σε κάτι το οποίο έκαναν οι χείρες του Θεού και το έκαναν για μένα. Δηλαδή αφήνω το Θεό και πάω στον εαυτό μου, κάνω είδωλο τον εαυτό μου. Να, έχω την αρρώστια, την έκανε ο Θεός στα μέτρα του ανθρώπου. Δηλαδή ο Θεός πάντων αγαθός, δεν είναι δυνατόν να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι τελείως αγαθό. Είναι ένα δώρο του Θεού η αρρώστια για να μπορέσει ο άνθρωπος να πετάξει την αμαρτία. Όταν λοιπόν εμείς ασχολούμεθα με την ασθένεια, καταλαβαίνετε πόσο είναι η λύθη του Θεού. Δηλαδή όταν εγώ ασχολούμαι με την ασθένεια, ξεχνάω το Θεό. Μια άλλη ευκαιρία που μας δίνει η αρρώστια, η ασθένεια, είναι να γίνουμε πιο ανεκτικοί, πιο συμπονητικοί με τους αδελφούς, να γνωρίζουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Είπαν ορθά πως όποιος έχει υποφέρει πολύ μοιάζει με εκείνον που γνωρίζει πολλές γλώσσες και έτσι μπορεί να καταλάβει πολλούς και να τον καταλάβουν πολλοί. Ένας άνθρωπος που ξέρει γλώσσες μπορεί πραγματικά να επικοινωνήσει πιο άνετα με τους ανθρώπους. Έτσι και ένας που είναι ασθενής μπορεί να καταλάβει πολύ πιο πολύ τον άλλον άνθρωπο. Ο γέροντας έλεγε γι' αυτό ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν πονάει, άνθρωπος που δεν αρρωσταίνει, άνθρωπος που δεν αναγκάζεται να βογκάει μέσα στη ζωή του, κατά κανόνα είναι ένας σκληρός άνθρωπος που δεν μπορεί να πιάσει κανέναν από τους κτύπους της καρδιάς των άλλων, που δεν μπορεί να έχει σπλάχνα, που δεν έχει στοργή, δεν έχει τρυφερότητα, δεν έχει αντοχή, δεν έχει υπομονή, δεν έχει δύναμη Θεού, δεν έχει Θεό. Δεν έχει Θεό αυτός ο άνθρωπος. Ο πόνος και η ασθένεια είναι η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου και μάλιστα των Αγίων του Θεού. Δεν έχουμε διαβάσει συναξαριστά συνεξάρια κανέναν Άγιο που να μίλησε κατά του πόνου ή κατά της ασθένειας. Κανέναν Άγιο που να θεράπευσε τον εαυτό του παρότι ήταν δυνατόν να θεραπεύσει πολλούς άλλους. Κανέναν Άγιο που ποτέ να είπε τόσους πόνους Θεέ μου γιατί. Δεν ήταν δυνατό. Αντιθέτως έχουμε Αγίους οι οποίοι διαμαρτύρονταν στο Θεό διότι τους είχε ο λίγον πόνο ή διότι τους είχε απαλλάξει από τις ειδήνες της ασθένειας. Αυτό το βιβλίο του Αγίου Γέροντος Παϊσίου, όταν κανείς το διαβάσει και μάλιστα φτάσει στο τελευταίο κομμάτι η οποία περιγράφει την αρρώστιά του, θα δείτε ότι όλα αυτά που σας λέω τώρα ο ίδιος τα έζησε, ο ίδιος τα επαλήθευσε. Γι' αυτό το πράγμα που σας είπα τώρα για την έννοια την αρρώστια, πώς αντιμετωπίζει, πώς γνωρίζει ο άνθρωπος, πώς μαλακώνει ο άνθρωπος, πιο πολύ λέει ο ίδιος έκανε εγχείρηση. Μόλις συνήλθε λίγο από την εγχείρηση, υποχωρώντας την υπομονή των γιατρών, άρχισε να κάνει την πρώτη γενική χημειοθεραπεία. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά έκανε υπομονή, πιστεύοντας ότι η ταλαιπωρία αυτή ήταν ένα από το Θεό για το καλό του. Ο Θεός κάτι θέλει με την δοκιμασία αυτή, είπε. Μου κάνει μια πνευματική εργασία ανώτερη από κάθε άλλη που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Βλέπετε την πνευματική διάσταση που έδινε στην αρρώστια. Και μια άλλη μέρα είπε, άκουγα για χημειοθεραπεία και νόμιζα ότι είναι χημειοθεραπείες. Δηλαδή ότι κάνω στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς και φυσικές τροφές. Τώρα όμως καταλαβαίνω τι ταλαιπωρία είναι. Έλεγα στους αρρώστους ότι γίνεται ανθρωπίνος να γίνει και ότι δεν γίνεται ανθρωπίνος να προσευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός. αλλά δεν ήξερα ότι χρειάζονται τόσες διαδικασίες για να βοηθηθούν οι άνθρωποι, οι ανθρωπίνους οι άνθρωποι. Έπρεπε να περάσω αυτή την ταλαιπωρία για να καταλάβω. Απέκτησα τώρα μια πείρα μεγάλη.

0: Κάποιος έπεσε σε καλούς γιατρούς. Τελικά ο γέροντας διέκοψε τις χειρονομίες, διότι σύντομα οι γιατροί κατάλαβαν ότι ο οργανισμός του δεν το αντέχει. Δηλαδή φτάνοντας την έννοια της προσωπικής εμπειρίας με την χημειοθεραπεία, κατάλαβε δεν είναι απλώς μια ευχή να βρούμε έναν καλό γιατρό, αλλά να ευχόμεθα στους ανθρώπους να τους δίνει δύναμη, διότι είναι μεγάλη δοκιμασία αυτή η έννοια της χημειοθεραπείας. Δεν ζητάμε εμείς οι πιστοί τον πόνο νοσηρά στη ζωή μας, όπως δεν πάμε και αυτόκλητοι στο μαρτύριο. Δεν είμαστε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μας αρέσει να είμαστε άρρωστοι. Η Εκκλησία πάντοτε εύχεται υπέρ της υγείας και διαφωτίσεως των ανθρώπων. Εάν όμως έλθει ο πόνος, όπως και το μαρτύριο, δεν αρνούμεθα, αλλά τα υπομένουμε καρτερικά και με ελπίδα στο έλεος του Θεού, πως μας παρχωρεί την και αλήθεια, θα έχουμε μεγάλο κέρδος από την ωφέλεια. Δεν πάμε γερεύοντας, δεν τα αρνούμεθα όμως όταν μας τα δίνει, γι' αυτό τα βλέπουμε ως δώρο του Θεού. Ακόμα μέσα από την ασθένεια ο άνθρωπος αποκτά και μια εμπειρία, αποκτά ένα βίωμα, πράγματα τα οποία θα φανούν κρίσιμα και σε άλλους δοκιμαζομένους ανθρώπους. Πίσω από κάθε ασθένεια και πίσω από κάθε πόνο κρύβει το χέρι του ο Θεός, το οποίο ευλογεί τον πάσχοντα.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε την πολύ ωφέλιμη κατήχηση του Αββά Σερίνου σχετικά με τον κακοποιώ πνευματικά ρόλο των δαιμόνων και πώς προσπαθούν με παντίους τρόπους να εχμαλωτήσουν την ψυχή του ανθρώπου. Στο πρώτο ερώτημα που θα δώσει απάντηση ο Αββά Σερίνος είναι πώς οι δαίμονες προετοιμάζονται για να μπουν μέσα σε αυτούς που πρόκειται να τους κυριεύσουν. Είναι διαπιστωμένο, απαντά ο Αββά Σερίνος, ότι τα μυαρά πνεύματα δεν μπορούν να μπουν μέσα σε αυτούς που θέλουν να καταλάβουν αν δεν κυριαρχήσουν προηγουμένως στους λογισμούς και στις σκέψεις τους. Ξεκινούν την έφοδό τους με το να απογυμνώνουν τον άνθρωπο από το φόβο και τη μνήμη του Θεού και από την ύψη. Κατόπιν, όταν τον δουν πλέον αφοπλισμένο από τη Θεία Βοήθεια και Προστασία, πέφτουν παράφορα επάνω του σαν σε θύραμα, το οποίο μπορούν πλέον πιο εύκολα να σαγηνεύσουν και να το κάνουν κατοικία τους, χρησιμοποιώντας τον ως ιδιοκτησία, την οποία πλέον κατέχουν δικαιωματικά. Πολύ όμως πιο σοβαρή και φοβερή είναι η κατάληψη αυτών που όντας ελεύθεροι σωματικά υφίστανται ωστόσο μία κατοχή πιο ολέθρια μέσα στην ψυχή τους και είναι εχμάλωτοι των παθών και των δαιμονικών ειδονών. Ο Απόστολος Πέτρος αναφέρεται σε τέτοια δουλεία και λέει «Από ό,τι έχει ο άνθρωπος νικηθεί, σε αυτό και έχει υποδουλωθεί». Η συμφορά αυτών των ανθρώπων είναι πολύ πιο απελπιστική επειδή όντας υποχείριο των δαιμόνων δεν αντιλαμβάνονται ούτε καν τις εφόδους που αυτοί τους εξαπολύουν αλλά ούτε και την τυραννία που υφίστανται. Γνωρίζουμε ότι ακόμη και στους Αγίους συμβαίνει να παραδίδεται το σώμα τους στον σατανά ή να δοκιμάζονται υποφέροντας από βαριές αρρώστιες και για τα πιο ελαφρά λάθη τους. Αυτό συμβαίνει γιατί ο φιλάνθρωπος και πανικτήρμονας Θεός δεν θέλει να βρει σε αυτούς τη μεγάλη ημέρα της κρίσης ούτε το παραμικρό ψεγάδι, ούτε και την πιο μικρή κοιλίδα. Φροντίζει λοιπόν, σύμφωνα με το λόγο του προφήτη του, να καθαρίσει τη σκουριά των αμαρτιών τους, ώστε όπως το χρυσό ή το ασίμι που περνάει από το καμίνι, έτσι και αυτοί να περάσουν καθαροί και άμμομοι και να λάμψουν στην μακάρια αιωνιότητα. Πάνω σε αυτό, λέει ο προφήτης Ισαΐας, «Θα σε βάλω στη φωτιά για να σε καθαρίσω και θα βγουν όλες οι προσμίξεις και μετά θα κληθείς πόλη δικαιοσύνης, η Σιών, πόλη που μένει πιστή στον Θεό». Και ο σοφός Σολομώντας επίσης λέει «Όπως δοκιμάζεται το ασίμι και το χρυσάφι στο καμίνι, έτσι δοκιμάζει ο Κύριος τους εκλεκτούς του». Και ο σοφός Σιράχ λέει «Με τη φωτιά δοκιμάζεται ο χρυσός και οι άνθρωποι γίνονται δεκτοί από τον Θεό όταν περάσουν από το καμίνι της ταπείνωσης. Τέλος, ο Απόστολος Παύλος λέει «Διότι ο Κύριος, εκείνον που αγαπάει, τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει όποιον παραδέχεται για παιδί του». Αυτός ο προφήτης, ανοίγουμε μία παρένθεση, εδώ ο Αββάς Σερίνος αναφέρεται στον προφήτη που έχει την σχετική ιστορία και την περιπέτειά του, το βιβλίο της Τρίτης Βασιλειών, 13ο κεφάλαιο, και είναι ή ο προφήτης Ιωήλ, όχι ο μεγάλος προφήτης Ιωήλ, σύμφωνα με το Β' Παραλυπωμένων, ή ο Ιωάβ, όπως λένε μερικοί συναξαριστές. Κλείνει παρένθεση. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού, για τον οποίο μιλάει το τρίτο βιβλίο των Βασιλειών, μας είναι ένα σαφέστατο παράδειγμα. Αυτός διέπραξε ένα μόνο σφάλμα ανυπακοής, και μάλιστα αυτό δεν έγινε από ιστεροβουλία ή από κακή πρόθεση, αλλά επειδή παρασύρθηκε από κάποιον άλλον. Πρόκειται για τον ψευδοπροφήτη Ενβέ. Παρά τα αυτά, έπεσε αμέσως θύμα ενός λιονταριού που τον κατασπάραξε. Η Αγία Γραφή λέει γι' αυτόν: «Αυτός ο άνθρωπος του Θεού που παρήκουσε το λόγο του Κυρίου, γι' αυτό ο Κύριος σύμφωνα με το λόγο που του είχε πει τον παρέδωσε στο λιοντάρι που τον κατασπάραξε». Αλλά υπάρχει κάτι σε αυτό το γεγονός το οποίο μας δείχνει ολοφάνερα ότι το πάθημα του προφήτη συνέβη για να καθαριστεί η αμαρτία που μόλις διαπράχθηκε από αυτόν και για να σβηστεί το σφάλμα που έγινε σε μια στιγμή απροσεξίας. Ταυτόχρονα, το γεγονός αυτό φανερώνει την αξία και τη δικαιοσύνη του προφήτη. Συνεκτιμώντας όλα αυτά τα δεδομένα, του επέβαλε ο Θεός μια πρόσχερη τιμωρία, τον παρέδωσε δηλαδή στο σωματικό θάνατο. Το λιοντάρι όμως, αφού κατασπάραξε τον προφήτη, ηρέμησε και εγκρατεύτηκε και δεν τόλμησε, παρά τη βουλημία του, να αγγίξει το νεκρό και εγκαταλελειμμένο σώμα του προφήτη. Ένα άλλο γεγονός, το οποίο δείχνει πολύ καθαρά την ίδια αλήθεια, συνέβη στις μέρες μας, λέγει ο Αββάς Σερίνος, με πρωταγωνιστές τον Αββά Παύλο και τον Αββά Μωυσή. Ο πρώτος, ο Αββάς Μωυσής, κατοικούσε σε μια περιοχή της ερήμου που ονομάζεται Κάλαμος. Ο άλλος, ο Αββάς Παύλος, ζούσε στην έρημο που γειτόνευε με την πόλη Πανεφό. Αυτή η έρημος έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια από πλημμύρες νερών που είναι πολύ αλμυρά. Κάθε φορά που φυσούσε βόρειος άνεμος, το νερό που παρασυρώταν από τις μικρές λίμνες απλωνόταν σε όλα τα γύρω εδάφη και κάλυπτε όλη την επιφάνεια της περιοχής, έτσι ώστε τα παλιά κεφαλοχώρια πρόβαλαν ανάμεσα στα νερά σαν νησιά. Ο Αββάς Παύλος λοιπόν, μέσα στη γαλήνη και στη σιγή της ερημιάς, είχε φτάσει σε τέτοιο υψηλό βαθμό καθαρότητας καρδιάς, ώστε δεν ανεχόταν όχι μόνο τη θέα ενός γυναικείου προσώπου, αλλά δεν ήθελε να βλέπει ούτε καν και αυτά τα γυναικεία ενδύματα. Μια μέρα λοιπόν πήγαινε μαζί με τον Αββά Αρχίβιο στο κελί ενός άλλου γέροντα, ο οποίος ζούσε όπως και αυτός στην έρημο της Πανεφό, και στο δρόμο συνάντησαν μια γυναίκα. Ο Αββάς Παύλος ταράχτηκε τόσο ώστε με μιας εγκατέλειψε ξαφνικά το καθήκον της αγάπης που τον έκανε να επιχειρήσει αυτή την επίσκεψη, πήρε στροφή και έφυγε τρέχοντας πίσω προς το κελί του. Έτρεχε ασταμάτητα και πιο γρήγορα από ό,τι θα έτρεχε αν είχε δει ένα λιοντάρι ή ένα τεράστιο δράκοντα. Μάταια, ο Αββάς Αρχίβιος τον φώναζε να γυρίσει πίσω. Οι κραυγές του και οι παρακλήσεις του δεν μπόρεσαν να τον κάμψουν, ούτε να τον μεταπίσουν, ώστε να θελήσει να συνεχίσουν μαζί το δρόμο τους και να κάνουν την προγραμματισμένη επίσκεψη στον γέροντα.

Ο ζήλος της αγνότητας και η αγάπη της καθαρότητας ήταν τα μοναδικά κίνητρα του Αββά Παύλου. Η αντίδραση του όμως δεν ήταν αποτέλεσμα θεογνωσίας και ασφαλώς ξεπερνούσε τα όρια της νύψης και της σιωπής. Κατά Θεόν, αυτό που αποστρεφόταν ο Αββάς Παύλος δεν ήταν μόνο η οικειότητα με τις γυναίκες, η οποία είναι πράγματι επικίνδυνη κατάσταση, αλλά και η ίδια η θέα τους. Η τιμωρία λοιπόν έφτασε στον Αββά Παύλο άμεσα, παρέλυσε όλο του το σώμα και έμεινε εντελώς ακίνητος. Ούτε ένα από τα μέλη του δεν ήταν ικανό να εκπληρώσει τη λειτουργία του. Τα πόδια και τα χέρια του αρνούνταν να του προσφέρουν την οποιαδήποτε υπηρεσία. Η γλώσσα του παρέμεινε ακίνητη μέσα στο βουβό του στόμα. Η αίσθηση της ακοής σφραγίστηκε και αυτή με τη σειρά της. Ακίνητος πλέον ο Αββάς Παύλος και χωρίς να αισθάνεται τίποτα απολύτως, είχε χάσει κάθε τι ανθρώπινο εκτός από την μορφή του. Είχε μάλιστα τόσο αποδυναμωθεί ώστε οι περιποιήσεις των μοναχών δεν επαρκούσαν πλέον για να ανακουφίσουν την ταλαιπωρία του. Ήταν λοιπόν απαραίτητες οι επιμελημένες φροντίδες μιας γυναίκας. Τον μετέφεραν τότε σε ένα γυναικείο μοναστήρι και εκεί οι μοναχές τον περιποιούνταν, τον τάιζαν και τον φρόντιζαν σε όλα, εφόσον ο ίδιος δεν μπορούσε ούτε καν με κάποιο νεύμα να δώσει να καταλάβουν τι θα ήθελε. Κατά αυτόν τον τρόπο έζησε ο Αββάς Παύλος γύρω στα 4 χρόνια, δηλαδή μέχρι το τέλος της ζωής του. Ωστόσο, ενώ η αρρώστια είχε παραλύσει όλα του τα μέλη και τους είχε αφαιρέσει κάθε κινητικότητα, μια θαυματουργική δύναμη έβγαινε από τον Αββά Παύλο και μάλιστα τόσο μεγάλη, ώστε το λάδι που είχε έρθει σε επαφή με το σώμα του ή μάλλον με το πτώμα του, θεράπευε αμέσως άλλους ασθενείς που χρείονταν με αυτό. Το γεγονός αυτό πείθει ακόμα και τους πιο δύσπιστους ότι αυτή η γενική παράλυση του Αββά Παύλου είχε τη ρίζα της στην αγάπη του Θεού και ότι το χάρισμα των ιαμάτων του είχε παραχωρηθεί από το Άγιο Πνεύμα για να πιστοποιεί την καθαρότητά του και για να λάμψει η αρετή του. Ο Αββάς Μωυσής ζούσε σε αυτή την έρημο και μάλιστα ήταν πολύ καλός μοναχός. Αυτός λοιπόν, σε μια συζήτησή του με τον Αββά Μακάριο, είχε εκφράσει τη γνώμη του με κάποια οξύτητα και βιασύνη. Αμέσως μετά από αυτό το γεγονός, ο Θεός επέτρεψε να παραδοθεί στον δαίμονα της ακαθαρσίας. Ο Αββάς Μακάριος όμως, τον οποίο είχε προσβάλει με το λόγο του ο Αββάς Μωυσής, άρχισε αμέσως να προσεύχεται για αυτόν με θέρμη και ένταση. Με τις πρώτες κιόλας λέξεις της προσευχής, το κακό πνεύμα τράπηκε σε φυγή και ο Αββάς Μωυσής ελευθερώθηκε από αυτό. Η ταχύτητα της θεραπείας του Αββά Μωυσή και η θαυματουργική επίδραση της προσευχής του Αββά Μακαρίου μας βεβαιώνουν ότι ο Κύριος επέτρεψε αυτή την ταλαιπωρία του Αββά Μωυσή για να τον οδηγήσει στη μετάνοια. Η ίαση εξάλλου έγινε με την ευχή του Αββά Μακαρίου, τον οποίο εκείνος είχε προσβάλει με την απρεπή συμπεριφορά του. Έτσι, ο Αββάς Μωυσής κατάλαβε το λάθος του, μετανόησε και έλαβε από τον Θεό και από τον Αββά Μακάριο τη συγχώρηση. Και αμέσως καθαρίστηκε από τις κοιλίδες της αμαρτίας που του είχε προσάψει η απρεπής συμπεριφορά του. Μπορούμε από αυτό να συμπεράνουμε, συνεχίζει ο Αββάς Ερήνος, ότι δεν πρέπει να αποστρεφόμαστε ούτε να περιφρονούμε εκείνους που βλέπουμε ότι βασανίζονται από διάφορες δοκιμασίες ή ότι είναι
παραδομένοι σε πονηρά πνεύματα. Πρέπει να πιστεύουμε ακράδαντα ότι κανείς δεν πειράζεται από τους δαίμονες χωρίς την παραχώρηση του Θεού. Και επιπλέον πως οτιδήποτε προέρχεται από τον Θεό, το οποίο προς στιγμή μας φαίνεται θλιβερό ή δυσάρεστο, μας έχει σταλεί οπωσδήποτε από ένα φιλάνθρωπο πατέρα και από τον πιο φιλεύσπλαχνο γιατρό. Και αυτό αποκλειστικά και μόνο για την ωφέλειά μας. Καθένας που βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση είναι σαν το παιδί που οδηγείται στον παιδαγωγό και που ταπεινώνεται προκειμένου αυτό να φτάσει μια μέρα στο κατόφλι της άλλης ζωής, τελείως καθαρό. Παραδίνεται δηλαδή για λίγο στον σατανά, όπως λέει ο Απόστολος, για να τιμωρηθεί και για να κολλαστεί σκληρά το σώμα τους, ώστε να σωθεί έτσι η ψυχή τους κατά την ημέρα της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ερωτά ο πατήρ Γερμανός. Στον τόπο μας περιφρονούν τους δαιμονισμένους και τους φοβούνται, και τους σπουδαιότερο τους κρατούν μακριά από τη Θεία Κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου κατά τον λόγο του Ευαγγελίου. Μη δίνετε το Άγιο στα σκυλιά και μη ρίχνετε μπροστά στους χείρους τα μαργαριτάρια σας. Γιατί λοιπόν τους συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, αν πράγματι ο Θεός επιτρέπει να δοκιμάζονται για το καλό τους, ώστε έτσι να εξαγνιστούν? Και απαντά ο Αββάς Ερήνος. Αν γνωρίζουμε ή μάλλον αν πιστεύουμε, όπως είπα και πριν, ότι όλα τα παραχωρεί ο Θεός και ότι όλα αποβλέπουν στο καλό των ψυχών μας, όχι μόνο δεν θα περιφρονούσαμε τους δαιμονισμένους, αλλά και δεν θα πάβαμε να προσευχόμαστε για αυτούς που είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Πρέπει να τους συμπονούμε για την κατάστασή τους με όλη μας την καρδιά και να τους εκδηλώνουμε το ενδιαφέρον μας με ανεπιφύλακτη τρυφερότητα. Διότι, γράφει ο Απόστολος Παύλος, αν ένα μέλος πάσχει, συμπάσχουν όλα τα μέλη. Επειδή λοιπόν είναι και αυτοί μέλη του σώματός μας, δεν μπορούμε να τελειωθούμε χωρίς αυτούς, όπως ακριβώς και οι Άγιοι, που έζησαν πριν από μας, δεν μπόρεσαν να επιτύχουν χωρίς εμάς την πραγματοποίηση της υπόσχεσης του Θεού. Λέγει για αυτούς ο Απόστολος Παύλος, «Αν και είχαν καλή μαρτυρία για την πίστη τους, δεν έλαβαν ό,τι τους είχε υποσχεθεί ο Θεός, διότι ο Θεός προέβλεψε για μας κάτι καλύτερο, για να μην φτάσουν αυτοί στην τελειότητα χωρίς εμάς». Όσον αφορά τη Θεία Κοινωνία, δεν θυμάμαι να τους έχει ποτέ απαγορευτεί από την Εκκλησία. Αντίθετα, έχω τη γνώμη, συνεχίζει ο Αββάς Ερήνος, ότι όσοι βρίσκονται κάτω από δαιμονική κυριαρχία θα πρέπει να κοινωνούν, αν είναι δυνατόν, κάθε μέρα. Ο Ευαγγελικός Λόγος, μη δίνετε τα Άγια στα σκυλιά και μη ρίχνετε μπροστά στους χείρους τα μαργαριτάρια σας, δεν έχει εδώ την έννοια που εσείς εντελώς λανθασμένα του δώσατε. Η Αγία Κοινωνία δεν θα χρησιμεύσει σαν τροφή για τον δαίμονα, αλλά θα καθαρίσει και θα προφυλάξει ταυτόχρονα και το σώμα και την ψυχή του δαιμονισμένου. Όταν ο δαιμονισμένος δεχτεί τη Θεία Κοινωνία, τότε αυτή γίνεται για το πονηρό πνεύμα που κατοικεί μέσα στον άνθρωπο ή που πασχίζει να κρυφθεί μέσα του φωτιά που το καίει και το αναγκάζει να φύγει. Είδαμε πρόσφατα να θεραπεύεται έτσι και ο Αββάς Ανδρόνικος και πολλοί άλλοι. Αντίθετα, το πονηρό πνεύμα θα μένεται όλο και περισσότερο εναντίον του δαιμονισμένου, αν τον βλέπει να παραμένει μακριά από τον επουράνιο γιατρό.
όσο οι δαίμονες θα νιώθουν ότι το θύμα τους είναι για πολύ καιρό αποκλεισμένο από το πνευματικό φάρμακο της Θείας Κοινωνίας, οι επιθέσεις τους θα γίνονται συχνότερες και σκληρότερες.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή Επικαιρότητα επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Εκείνοι όμως που είναι πραγματικά ταλέποροι και αξιολύπητοι είναι αυτοί που ενώ είναι στιγματισμένοι από κάθε είδους αμαρτία, όχι μόνο δεν αφήνουν να φανεί κανένα σημάδι που θα αποκάλυπτε την κατοχή τους από τον διάβολο, αλλά και δεν υποφέρουν από καμιά δοκιμασία άξια των πράξεών τους. Αυτό συμβαίνει γιατί εκείνοι είναι ανάξιοι για να δεχθούν αυτό το ταχύτατο και αποτελεσματικό φάρμακο που προσφέρεται σε αυτή τη ζωή. Αυτοί, ανάλογα με τη σκληρότητα και την αμετανοησία της καρδιάς τους, οι οποίες δεν καθαρίζονται με τις τιμωρίες της παρούσας ζωής, μαζεύουν κατά του εαυτού τους θησαυρούς οργής που θα εξαπολυθούν εναντίον τους κατά την ημέρα εκείνη, κατά την οποία θα ξεσπάσει η Θεία Οργή και θα αποκαλυφθεί η δίκαιη κρίση του Θεού. Η μέρα κατά την οποία το σκουλίκι που θα τους κατατρώει δεν θα έχει τέλος και η φωτιά που θα τους κατακαίει δεν θα σβήσει ποτέ. Αλλά και ο προφήτης που προβληματίστηκε από το γεγονός ότι οι Άγιοι δοκιμάζονται από συμφορές και θλίψεις, ενώ οι αμαρτωλοί αντίθετα βαδίζουν μέχρι το τέλος της ζωής τους χωρίς να δοκιμάσουν το μαστίγιο της ταπείνωσης και μάλιστα πολλές φορές ζουν μέσα στην αυθονία όλων των αγαθών και απολαμβάνουν τιμές και δόξες, κραυγάζει με έντονο τρόπο χωρίς να μπορεί πλέον να συγκρατήσει την απορία του. «Σε μένα όμως παραλίγο να σαλευθούν τα πόδια μου», λέγει ο προφήτης, «παραλίγο τα βήματα της ζωής μου να φύγουν από το δρόμο του Κυρίου, γιατί καταλήφθηκα από ζήλια κατά των παρανόμων, επειδή έβλεπα την ευημερία των αμαρτωλών ανθρώπων, γιατί έβλεπα ότι δεν υπάρχει μεγάλη αγωνία και πολλή κακοπάθεια κατά το θάνατό τους και ότι δεν κρατάει πολύ η θλίψη που τυχόν τους μαστίζει κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτοί δεν κοπιάζουν όπως οι άλλοι άνθρωποι και δεν ταλαιπωρούνται ούτε υποφέρουν όπως οι άλλοι». Αυτά αναφέρει ο προφητάναξ Δαβίδ στον 72ο ψαλμό του. «Γι' αυτό», συνεχίζει ο Αββάς Ερήνος, «και αυτοί οι άνθρωποι θα τιμωρηθούν στην αιωνιότητα μαζί με τους δαίμονες, γιατί αυτοί αποδείχθηκαν ανάξιοι να λάβουν από αυτή τη ζωή το μερίδιο και τη μεταχείριση των ιών του Θεού, αφού δεν χτυπήθηκαν από κάποια θλίψη όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι». Και ο προφήτης Ιερεμίας επίσης ρωτάει με απορία τον Θεό σχετικά με το θέμα της καλοτυχίας των ασεβών και ταυτόχρονα ο ίδιος ομολογεί ότι δεν αμφιβάλλει καθόλου για τη δικαιοσύνη του. «Κύριε», λέει, «εσύ είσαι δίκαιος, πώς μπορώ να διαμαρτυρηθώ εναντίον σου». Δεν κρατιέται ωστόσο ο προφήτης να μην αναζητήσει την αιτία μιας τέτοιας ανισότητας και προσθέτει: «Όμως θα σου θέσω μερικά ερωτήματα. Γιατί οι ασεβείς στη ζωή τους είναι επιτυχημένοι? Γιατί ευτυχούν όλοι εκείνοι που παραβαίνουν συνεχώς τον νόμο σου? Τους φύτεψες και αυτοί έριξαν βαθιές ρίζες, γέννησαν παιδιά και απέκτησαν απογόνους. Είσαι κοντά στο στόμα τους και εκπληρώνεις το αίτημά τους. Είσαι όμως μακριά από τις επιθυμίες της καρδιάς τους». Ο Κύριος όμως, με τα λόγια του ίδιου προφήτη, θρηνεί για την καταστροφή των αμαρτωλών. Φροντίζει για αυτούς και τους στέλνει παιδαγωγούς, γιατρούς και δασκάλους. Τους προκαλεί κατά κάποιο τρόπο να θρηνήσουν μαζί του και τους λέει: «Η Βαβυλώνα έπεσε ξαφνικά και συντρίφθηκε. Θρηνήστε την. Βάλτε ρητίνη σαν βάλσαμο θεραπευτικό στην πληγή της, μήπως και θεραπευθεί». Και να, ποια είναι
η απελπισμένη απάντηση των αγγέλων στους οποίους δόθηκε η εκτέλεση του έργου της σωτηρίας των ανθρώπων ή μάλλον η απάντηση του προφήτη που στάλθηκε ως μηνυτής του Θεού αλλά και αυτή των πνευματικών ανθρώπων και διδασκάλων οι οποίοι βλέπουν τη σκλήρυνση και την αμετανόητη καρδιά αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων. «Προσπαθήσαμε, λένε, να δώσουμε φάρμακα στη Βαβυλώνα, αλλά δεν θεραπεύτηκε. Ας την εγκαταλείψουμε λοιπόν και ο καθένας ας επιστρέψει στη χώρα του, γιατί οι αμαρτίες της πλήθυναν τόσο πολύ που έφτασαν μέχρι τον ουρανό, έφτασαν μέχρι τα άστρα». Ο Κύριος επίσης το ίδιο εννοεί όταν απευθύνεται με το στόμα του προφήτη Ισαΐα προς την Ιερουσαλήμ και της λέει «Από τα πόδια μέχρι το κεφάλι δεν υπάρχει υγιές μέρος. Δεν υπάρχει σε ένα μέρος πληγή ανοιχτή και σε άλλο μόλοπας ή σε άλλο πληγή με φλεγμονή. Αλλά όλο το σώμα είναι μια ολόκληρη πληγή. Δεν είναι δυνατόν να βάλει κανείς πάνω σε αυτό ούτε κατάπλασμα, ούτε λάδι, ούτε επιδέσμους. Έχουμε αναμφισβήτητες αποδείξεις ότι υπάρχουν στους δαίμονες τόσες διαφορετικές ροπές και κλίσεις όσες υπάρχουν και στους ανθρώπους. Κάποιοι δαίμονες που ο λαός τους αποκαλεί πλάνους είναι σκοπτικοί και γελοτοποιοί. Στέκονται μόνιμα σε καθορισμένους τόπους ή σε δρόμους, αλλά δεν επιδίδονται στο να βασανίζουν τους διαβάτες που συλλαμβάνουν οι πλεκτάνες τους. Αυτοί οι δαίμονες ευχαριστούνται μόνο με το να περιγελούν τα θύματά τους και με το να τα κοροϊδεύουν. Αυτοί ενδιαφέρονται μάλλον να εκνευρίσουν και να κουράσουν αυτούς που έχουν πλανήσει παρά να τους κάνουν κακό. Ορισμένοι επίσης δαίμονες ασχολούνται με το να προκαλούν εφιάλτες στους ανθρώπους κατά τις νύχτες, χωρίς όμως να μπορούν αυτοί να τους προξενήσουν κανένα άλλο κακό. Υπάρχουν όμως και άλλοι δαίμονες, πιο άγριοι και πιο μανιασμένοι. Αυτοί δεν ικανοποιούνται με το να κατασπαράζουν με φρικτό τρόπο αυτούς που κατακυριεύουν, αλλά χυμούν πάνω σε όλους τους περαστικούς, ακόμη και στους ξενομερίτες και τους επιφέρουν τα πιο άγρια πλήγματα. Τέτοια δαιμονικά πνεύματα είναι εκείνα που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Αυτούς τους φοβούνται τόσο πολύ, ώστε κανείς δεν τολμούσε να περάσει από το μέρος που βρίσκονταν. Αυτοί αναμφισβήτητα και άλλοι όμοιοι τους είναι εκείνοι που μέσα στην ακόρεστη αγριότητά τους ικανοποιούνται με τους πολέμους και με τις αιματοχυσίες. Έχουμε και άλλα δαιμονικά πνεύματα, τα πνεύματα της υπερηφανίας, τα οποία φουσκώνουν με καινοδοξία αυτούς που κυριεύουν. Οι κυριευμένοι λοιπόν από αυτούς τους δαίμονες υψώνουν υπερήφανα το ανάστημά τους και άλλοτε παίρνουν στάση μεγαλοπρεπή, άλλοτε σκύβουν με ύφος που δείχνει μεγάλη καταδεκτικότητα για να φαίνονται απλοί και αγαθοί. Άλλες φορές πάλι φαντάζονται ότι είναι σημαντικές προσωπικότητες και ότι όλοι οι γύρω τους έχουν τα μάτια στραμμένα πάνω τους. Άλλοτε υποκλίνονται για να αποδώσουν τάχα τιμές σε πιο ισχυρούς ανθρώπους και άλλοτε νομίζουν ότι δέχονται αυτοί τιμές ή ότι τους κάνουν υποκλίσεις και παρόμοιες ταπεινωτικές κινήσεις που συνηθίζουν να κάνουν οι άνθρωποι στις καθημερινές τους σχέσεις.

Βρήκαμε επίσης μέσα στα κακά πνεύματα και εκείνα που όχι μόνο αγαπούν το ψέμα, αλλά και οθούν τα θύματά τους στην βλασφημία. Αυτό μπορώ και εγώ, λέγει ο Αββάς Ερήνος, να το επιβεβαιώσω. Έχω ακούσει με τα αυτιά μου ένα δαίμονα να ομολογεί ξεκάθαρα ότι είχε χρησιμοποιήσει τον Άριο και τον Ευνόμιο για να ενισπύρει στην Εκκλησία ανίερες και αιρετικές δοξασίες. Διαβάζουμε επίσης στο βιβλίο των Βασιλειών ότι κάποιος από αυτούς καυχόταν για παρόμοια πράγματα και έλεγε «Θα φύγω από εδώ και θα γίνω πνεύμα ψεύτικης προφητείας στο στόμα όλων των ψευδοπροφητών». Αυτή ακριβώς την κατηγορία των δαιμόνων είχε στο νου του και ο Απόστολος όταν επιτιμούσε εκείνους που αφήνονται να εξαπατηθούν από αυτούς τους δαίμονες και τους έλεγε «Θα προσέχουν σε πνεύματα πλάνης και σε δαιμονικές διδασκαλίες, σε ανθρώπους που ψευδολογούν με υποκρισία». Οι Ευαγγελιστές επίσης επισημαίνουν την ύπαρξη και άλλων δαιμονικών πραγμάτων όπως είναι τα κουφά και τα άλαλα. Ο δε προφήτης Οσιέ μας λέει ότι υπάρχουν τα πνεύματα της ακολασίας και της πορνείας. Πλανήθηκαν, λέει, από πνεύμα πορνείας και απομακρύθηκαν από τον Θεό τους. Η Αγία Γραφή εξάλλου αναφέρει ότι υπάρχουν δαιμόνια νυχτερινά, δαιμόνια της ημέρας και δαιμόνια μεσημβρινά. «Δεν θα φοβηθείς», λέει, «από κίνδυνο που σου συμβαίνει τη νύχτα, ούτε από βέλους που ρίχνεται εναντίον σου κατά την ημέρα, ούτε θα φοβηθείς από κάτι που κινείται τη νύχτα ή από απροσδόκητο συμβάν κατά την ημέρα ή από δαιμόνιο που ενεργεί το μεσημέρι. Αλλά δεν θα βρίσκαμε άκρη αν θα θέλαμε να διατρέξουμε όλα τα κείμενα της Αγίας Γραφής για να δούμε με λεπτομέρειες όλα τα υπόλοιπα είδη δαιμόνων, όπως για παράδειγμα τους ονοκένταυρους, τους σατήρους, τις σιρήνες, τις κουκουβάγες, τις στρουθοκαμήλους, τις λάμιες και τους ακανθόχυρους που αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας στο 13ο κεφάλαιο του βιβλίου του. Επίσης, τα δηλητηριώδη φίδια, την ασπίδα και τον βασιλίσκο, το λιοντάρι και τον δράκοντα που αναφέρει ο ψαλμοδός στον 90ο ψαλμό του. Οι Ευαγγελιστές επίσης μιλάνε για τους σκορπιούς και για τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Αυτούς ο Απόστολος τους αποκαλεί κοσμοκράτορες του σκότους και πνευματικά της πονηρίας. Δεν θα πρέπει ασφαλώς να νομίσουμε ότι όλα αυτά τα ονόματα δόθηκαν τυχαία. Αυτά τα ονόματα των άγριων θηρίων που για μας είναι λίγο πολύ επικίνδυνα χρησιμοποιούνται από την Αγία Γραφή για να τονιστεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της αγριότητας και της λύσας των δαιμόνων. Αυτές οι ονομασίες τους έχουν δοθεί ώστε να τονιστεί η δηλητηριώδης κακία τους ή για να καταδειχθεί το δικαίωμα κυριαρχίας και βασιλείας που αυτά έχουν πάνω στα άλλα άγρια ζώα και στα ερπετά, καθώς επίσης και η δαιμονική δύναμη την οποία αποκτούν εξαιτίας τους μεγέθους της κακίας τους. Στον ένα ταιριάζει το όνομα του λιονταριού για την βιαιότητα της οργής του και για την υπερβολική αγριότητά του. Σε άλλον δόθηκε η ονομασία βασιλίσκος από το θανατηφόρο δηλητήριό του που σκοτώνει ακαριαία τον άνθρωπο πριν καν
να αισθανθεί αυτός το δάγκωμά του. Σε άλλους η βραδύτητα με την οποία εκδηλώνουν την κακία τους. Τους απέδωσε το όνομα του Ονοκένταυρου, του Ακανθόχειρου ή της Στρουθοκαμήλου. Ερωτά ο πατήρ Γερμανός. Δεν αμφιβάλλουμε καθόλου ότι οι αρχές και οι εξουσίες που απαριθμεί ο Απόστολος Παύλος αναφέρονται στους δαίμονες. Γράφει στην προς Εφεσίους επιστολή του «Γιατί δεν κάνουμε πάλι προς σάρκα και αίμα, αλλά η πάλι μας είναι προς τις αρχές, προς τις εξουσίες, προς τους κοσμοκράτορες του σκοτεινού τούτου κόσμου, προς τα πονηρά πνεύματα που είναι στους ουρανούς». Θα θέλαμε όμως να μάθουμε, συνεχίζει την ερώτησή του ο πατήρ Γερμανός, την προέλευση της τόσο μεγάλης ποικιλίας τους και πώς γεννήθηκαν τόσοι πολυάριθμοι βαθμοί κακίας. Έχουν δηλαδή λάβει αυτοί οι δαίμονες από τη γέννησή τους τη θέση που τώρα κατέχουν και είναι στρατευμένοι κατά κάποιο τρόπο για να ενεργούν με το συγκεκριμένο αυτό βαθμό κακίας? Απαντά ο Αββάς Ερήνος. Οι ερωτήσεις σας, γέροντα, μας έκλεψαν με τόσο ανεπαίσθητο τρόπο όλο το χρόνο της νυχτερινής ανάπαυσης. Έφτασαν τα χαράματα και εμείς δεν νιώθουμε καθόλου τον ερχομό της αυγής. Αντίθετα, όλα μας παρακινούν να συνεχίσουμε μέχρι την ανατολή του ήλιου τη συζήτηση, από την οποία δεν μπορούμε να χορτάσουμε πνευματικά. Το ερώτημα όμως που μόλις θέσατε

Επιπλέον, θα έχουμε περισσότερο χρόνο ώστε με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος να εξετάσουμε το θέμα από όλες τις πλευρές του. Ας αναπαυθούμε λοιπόν για λίγο, ώστε να αποτινάξουμε την υπνηλία που, καθώς προσεγγίζει η μέρα, αρχίζει να βαραίνει όλο και περισσότερο τα βλέφαρά μας. Στη συνέχεια θα πάμε μαζί στην Εκκλησία, εφόσον αυτό απαιτεί το τυπικό της Κυριακής. Στην επιστροφή μας, μετά τη Θεία Λειτουργία, θα έχουμε τη διπλή χαρά να συζητήσουμε ό,τι θα μας έχει εμπνεύσει ο Κύριος, σύμφωνα με τη μεγάλη σας επιθυμία. Έτσι θα βοηθηθείτε όχι μόνο εσείς, αλλά παράλληλα και εγώ που θα πρέπει να χειριστώ υπεύθυνα το λόγο. Σε αυτό λοιπόν το σημείο, όπου τέλειωσε η νυχτερινή συζήτηση του Αββά Σερίνου με τον πατέρα Γερμανό, ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Θα έχουμε την ευκαιρία την επόμενη φορά να ασχοληθούμε με αυτό το πολύ, πολύ σπουδαίο θέμα που επιγράφεται αρχές και εξουσίες δαιμονικές. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά αυτά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμώνει.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
3: Η παρέα της Τρίτης. Ομιλίες του πατρός Γεωργίου Σχοινά στην σύναξη των νέων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου. Ο Παπουλάκος.
4: Εκτός από τον Άγιο Αθανάσιο, που είναι μέγιστος από τους πατέρες, από τους μεγαλύτερους, είναι, λέει, ο ηρωικότερος των Αγίων και ο αγιότερος των ηρώων. Και γιατί το λένε αυτό? Γιατί δεν ήταν μόνο ένας αγιασμένος πατριάρχης Αλεξανδρίας, ήταν ένας άνθρωπος που πλήρωνε την κάθε του τοποθέτηση, την κάθε του διδασκαλία, θα λέγαμε, πραγματικά με το αίμα του. Στα πόσα χρόνια πατριαρχίας του δεν χάρηκε το θρόνο του, 5-6 φορές τον εξόρισαν. Έγινε 25 χρονών διάκος και τον πήρε μαζί του τότε Αλεξανδρίας, Αλέξανδρος νομίζω, στην Νίκαια της Βυθινίας, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ως διάκονο, και από εκεί φάνηκε τι ήταν ο Αθανάσιος. Κατατρόπωσε ως διάκονος, μίλαγαν και οι διάκονοι στη Συνόδος τότε, τον Άριο. Με πολύ θεολογικό λόγο, αλλά με ένα λόγο που ήταν θεολογικός όχι από τα διαβάσματά του τα πολλά, που ήταν επεπαιδευμένος ο Άγιος Αθανάσιος, αλλά και από τη βιωτή του. Είχε προπονητή τον Άγιο Αντώνιο. Είχε ζήσει πνευματικά. Δεν διάβαζε τα πνευματικά. Τα είχε ζήσει, οπότε ήξερε πολύ καλά ότι το να μιλάς και να μάχεσαι για την πίστη είναι μέγιστο πράγμα. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας και η πατερική μας θεολογία, η πατερική διδασκαλία είναι ακρογωνία ηλίθι. Δεν μπορεί κανείς να στέκεται στην Εκκλησία χωρίς αναφορά στους πατέρες. Δεν θα τα καταφέρει. Θα αρχίσει και θα κάνει λάθη. Ένας τέτοιος ήταν ο Αθανάσιος, στα 33 του επίσκοπος και πατριάρχης Αλεξανδρίας, και γύρω στα 70 τόσα περίπου έφυγε από αυτή τη ζωή. Τότε δεν ζούσαν και πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι. Τώρα λέμε 75 χρονών έφυγε από τη ζωή, νέος άνθρωπος της Παντριάς. Τότε ήταν υπέργυρος. Δεν είχαν και τόσα φάρμακα, ξέρετε, να μας επιδιορθώνουν διαρκώς. Οπότε πεθαίναμε πιο γρήγορα. Γι' αυτό και ήταν και λίγο πιο έτοιμοι οι άνθρωποι. Νιώθανε την οσμή του θανάτου και ότι έρχεται το τέλος και ίσως και αυτό τους βοηθούσε και στη μετάνοια. Τέλος πάντων, όταν μιλάει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος για τον Αθανάσιο, λέει «επενών Αθανάσιο, αρετήν επενέσομαι». Τώρα που ξεκινάω να μιλήσω, λέει, για να επενέσω τον Αθανάσιο, θα είναι σαν να επενώ την αρετή. Γιατί πραγματικά ήταν αυτό που λέει το Ευαγγέλιο που διαβάσαμε σήμερα. «Ο ποιήσας και διδάξας, ούτως μέγας κληθήσετε». Ήταν αυτός που έπραξε και δίδαξε. Δεν δίδαξε μόνο, έπραξε και δίδαξε. Που σημαίνει ότι είχε και το βίωμα, είχε και το λόγο και τον τρόπο να περάσει το βίωμά του στους ανθρώπους με τη διδασκαλία του. Οι λόγοι του Αγίου Αθανασίου είναι αριστοτεχνικοί, είναι λόγοι που πραγματικά όσοι έχετε το χρόνο και τη διάθεση δεν θα σας κάνει καθόλου κακό να κάτσετε να τους διαβάσετε. Θα βρείτε διαμάντια μέσα της πνευματικής ζωής. Και εκεί βλέπουμε αυτό το ακρεφνές φρόνημα των πατέρων της Εκκλησίας. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι όλοι οι πατέρες και εδώ είναι η συμφωνία, η θαυμαστή συμφωνία του Αγίου Πνεύματος. Λέμε για τον Αθανάσιο, πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Σπυρίδωνας με το κεραμίδι στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Άγιος Νικόλαος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και από εκεί και έπειτα στις επόμενες Οικουμενικές Συνόδους. Αργότερα θα είναι ο Κύριλλος ο Αλεξανδρίας που γιορτάζει και αυτό σήμερα, γιατί και αυτός υπερμάχησε για την πίστη του Χριστού. Όταν πήγε στη Σύνοδο κατά των Νεστοριανών ο Κύριλλος ο Αλεξανδρίας που γιορτάζει και αυτό σήμερα, γινόταν χαμός. Καμιά φορά λέμε Σύνοδος και νομίζουμε ότι θα ήταν τίποτε παππούλιδες μαζεμένοι όλοι, θα κάναν την προσευχή όπως κάναμε και εμείς και αρχίζανε τα πράγματα έτσι όμορφα, ίσια, ήσυχα, επιεικώς, με ευγένεια, με τάκτ, με διάκριση. Μπούκαραν μέσα ναύτες της Αλεξάνδρειας να υπερασπίσουν τον Κύριλλο και από εκεί άλλοι τραμπούκοι να υπερασπίσουν το Νεστόριο. Μα θα μου πείτε Οικουμενική Σύνοδος, Αγία Σύνοδος και γίνανε αυτά, βέβαια. Γιατί μέσα από τα ανθρώπινα, τα καλά και τα κακά, ο Θεός βγάζει το συμπέρασμα. Και αν είναι Αγία η Σύνοδος, δεν είναι επειδή οι άνθρωποι ήταν τόσο καλοί, τόσο πεπαιδευμένοι, τόσο σπουδαίοι θεολόγοι που είπανε τα σπουδαία πράγματα και γι' αυτό έγινε Αγία η Σύνοδος. Όχι, καμία Σύνοδος δεν είναι Αγία και αλάθητη εάν δεν την επικυρώσει το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα την επικυρώνει πάντοτε εκ των υστέρων. Θυμηθείτε, αύριο γιορτάζει Μάρκος ο Ευγενικός, σε σύνοδο συμμετείχε, που είχε συγκληθεί για οικουμενική, η Φεράρα Φλωρεντία εκεί πέρα, που επιχειρούσαν την ένωση τότε με τον Πάπα, πολύ με καλή διάθεση, όχι πάντοτε με κακή διάθεση, και ο Άγιος Μάρκος δεν ήταν αιμονικά κατά της ενώσεως. Όχι, μα αυτό δεν είναι και σωστό. Ήταν υπέρ της ενώσεως, αλλά με σωστούς όρους. Να αλλάξουν τις πλάνες τους, τις αιρέσεις οι παπικοί και να ενωθούμε, σου λέει. Οι άλλοι όμως υπό την απειλή των Τούρκων στρέψαν τα μάτια στον Πάπα τότε για να πάρουν βοήθεια. Κάνα μια ένωση όπως, ο Μάρκος λέει όχι. Και να που ο Μάρκος εξέφραζε το φρόνημα της Εκκλησίας. Δεν υπέγραψε ο Μάρκος, λέει ο Πάπας, της εποχής εκείνης. Ουδέν επιείσαμεν. Δεν κάναμε τίποτε. Γιατί ήξερε αυτό που ξέρουν όλοι μέχρι σήμερα, ότι το Πνεύμα του Θεού ό,τι θέλει θα κάνει. Όχι ό,τι του λέμε εμείς. Δεν το δεσμεύουμε με δικές μας αποφάσεις και δικούς μας έτσι ανθρώπινους κανόνες. Οι κανόνες και αυτοί επικυρώνονται από το Άγιο Πνεύμα και αποκτούν αγιοπνευματική ισχύ. Θα μου πείτε τι μας τα λέτε αυτά εμείς τώρα άνθρωποι του 2022, με σκοτούρες, με δουλειές, με αναδουλειές, με χίλια δυο πράγματα, κορονοϊού στο κεφάλι μας εκεί, εμβόλια, φάρμακα, κίνο, τα άλλα αυτά. Τι μας νοιάζουν αυτά? Κι όμως παιδιά, αυτά είναι τα κύρια. Αν αυτά δεν τα ξέρουμε και δεν τα μάθουμε ορθόδοξα, θα κινδυνεύουμε από το παραμικρό. Ψυχάλα θα πέφτει και θα νομίζουμε ότι βρέχει θιάφη και φωτιά και θα κλεινόμαστε στα σπίτια. Έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε πώς η Εκκλησία πορεύθηκε ανά τους αιώνες. Τι είναι αυτοί οι πατέρες, γιατί έτσι θα αποκτήσουμε κριτήριο ορθόδοξο και έτσι θα γίνουμε και λίγο πιο δεκτικοί στη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να ακολουθούμε το Θεό όπου Εκείνος μας ορίζει να πορευθούμε, για να μπορούμε σαν τον προφήτη Σαμουήλ να πούμε «Λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει», να μπορούμε να του πούμε «Μίλα» και να τον ακούμε. Γιατί επειδή δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, δεν ξέρουμε τι πιστεύουμε και δεν διαβάζουμε κιόλας, δεν μας συγκινούν οι Άγιοι, δεν σκύβουμε από πάνω τους να τους αφουγκραστούμε, πηγαίνουμε ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Είμαστε σε μια αταξία πνευματική και γι' αυτό το λόγο και εύκολα μας πλανά ο διάβολος, πότε προς τη μια κατεύθυνση, πότε προς την άλλη, πότε από εδώ, πότε από εκεί. Έρχεται λοιπόν το Άγιο Πνεύμα μέσα από τους Αγίους της κάθε εποχής και δίνει την επικύρωση στις συνόδους. Και οι Άγιοι αυτοί της κάθε εποχής είναι οι πατέρες της Εκκλησίας. Περνάνε οι περίοδοι των οικουμενικών συνόδων, πάμε πιο πέρα, μπαίνει η τουρκοκρατία, δεν στερήθηκε ποτέ η Εκκλησία πατέρες. Δεν στερήθηκε ποτέ πατέρες η Εκκλησία. Αλλά όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας ήτανε ποιήσαντες και διδάξαντες. Δεν υπήρχε κανείς να είναι θεωρία μόνο. Ήταν και πράξη. Γι' αυτό τους ξεχώριζα. Και η αγιότητά τους δεν ήταν πολύ διαφημισμένη. Όχι. Ούτε την επέβαλαν στους άλλους. Δεν έλεγαν «εγώ είμαι ο Άγιος Τάδε». Όχι. Ο λαός τους έλεγε Αγίους και αυτοί έλεγαν «εγώ είμαι έκτρωμα». Δεν είμαι τίποτε. Ό,τι λέγαν και οι Απόστολοι. Τους επέβαλε ο λαός, η συνείδηση του λαού, ως ανθρώπους που ήταν φάροι ολοφώτινοι. Και μέσα στην τουρκοκρατία έχουμε πατέρες. Πολλούς. Γρηγόριο Παλαμά λίγο πιο πριν και μετά τους ησυχαστές πατέρες, τους Κολυβάδες, ο Αθανάσιος ο Πάριος, ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, πολλοί από αυτούς είναι και άγνωστοι πολλούς. Και άλλοι πολλοί. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος ήταν πατέρας της Εκκλησίας. Ξέρουμε ότι τον κρεμάσαν εκεί στην πύλη του Πατριαρχείου. Αλλά κανείς δεν ξέρει τη θεολογική προσφορά του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου. Κανείς δεν ξέρει ότι αυτός ο άνθρωπος που τόσο κατηγορήθηκε προπονούσε νεομάρτυρες πριν την ομολογία του στη δημόσια. Πολλοί που είχαν αρνηθεί την πίστη στον Χριστό πήγαιναν στον εξόριστο Γρηγόριο τον Πέμπτο και αυτός πολλές εξορίες στη διάρκεια της πατριαρχίας του, που πήγαινε και φυσίχαζε στο Άγιο Όρος όταν το διώχναν από πατριάρχη σε ένα κελί ευηρήτικο, και πήγαιναν και εξομολογούνταν ότι προδώσαν τον Χριστό Ρωμνοί, και εκείνος τους στήριζε, τους συγχωρούσε και εφόσον έβλεπε ότι είχαν φλόγα να ομολογήσουν τον Χριστό τους ενθάρρυνε. Δεν τους έλεγε «κάτσε στα αυγά σου, που πας θα φας το κεφάλι σου, θα σε σκοτώσουνε ρε», δεν μίλαγε έτσι. Τους φούντωνε τη φλόγα και πήγαιναν για το θάνατο. Γι' αυτό και έχουμε ποταμούς αίματος από τους νεομάρτυρες 200 χρόνια από την Επανάσταση. Την Επανάσταση τη φτιάξαν πρώτα οι νεομάρτυρες. Γιατί όταν δεν σήκωνε κανείς κεφάλι, πήγαινε ένα παιδάκι 15χρονο και έλεγε «εγώ χριστιανός είμαι και χριστιανός θα μείνω, σφάξε με, δεν με νοιάζει». Αυτό ήταν μήνυμα ελπίδας για όλο τον κόσμο. ήταν μήνυμα εφαρμογής του Ευαγγελίου. Όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων θα τον ομολογήσω κι εγώ, και ομολογούσε ο ουρανός, σφάζαν τα μικρά τα παιδιά τους νεομάρτυρες και τους μεγαλύτερους, όπως τον Άγιο Γεώργιο τον εν Ιωαννίνης που γιορτάσαμε χτες, και ερχόταν ο ουρανός και επεκύρωνε την ομολογία και το μαρτύριο του Αγίου και ευωδίαζαν τα λείψανά του την ίδια στιγμή. Άλλες φορές έφευγε φωτεινή στήλη από τον ουρανό και όλη τη νύχτα έλουζε στο φως το λείψανο του μάρτυρα. Το βλέπαν οι Τούρκοι, μαζεύονταν. Το βλέπαν οι Χριστιανοί και πέραναν θάρρος. Και από τους Αγίους Νεομάρτυρες βγήκαν και ήρωες του 21. Ο αδερφός του Νικηταρά μαρτυρεί μπροστά στον ελκόμενο Χριστό στη Μονεμβάσια, γιατί όταν του λένε να σε κάνουμε Τουρκόπουλο, να περάσεις όμορφα και αυτά, λέει όχι, προτιμώ να πάω εκεί που πήγε και ο πατέρας μου και ο θειός μου, που τους είχαν σκοτώσει εκεί και αυτούς για την πίστη τους στο Χριστό. Γίνε μουσουλμάνος, όχι, και τον σφάζουνε και με το αίμα του κατευθείαν σχηματίζεται σταυρός κάτω στις πλάκες μπροστά από την εκκλησία. Πώς βγήκε ο Νικηταράς? Είχε τέτοια φύτρα μέσα του. Πώς βγήκαν οι Άγιοι και οι ήρωες αυτή την περίοδο? Έχουμε πατέρες πολλούς, τέτοιος ήταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος. Και μετά συνεχίζει η ύπαρξη των πατέρων. Είχαμε τον Άγιο Κοσμά, βέβαια, έτσι, σε όλη την Τουρκοκρατία, μην το ξεχάσουμε τον Αιτωλό, πατέρας της Εκκλησίας, διαφωτιστής και εγέρτης συνειδήσεων. Και όταν η συνείδηση ξυπνήσει, ξεσηκωθεί, μετά ανάλογα με την κλίση του ανθρώπου, άλλος θα γίνει ήρωας με τάρματα, άλλος θα γίνει ήρωας της πίστεως, Άγιος, μάρτυρας. Είναι η κλίση μετά του καθενός. Καθένας χρησιμοποιεί τα όπλα που έχει. Ο μάρτυρας το ακμαίο φρόνημα, το ακατάβλητο της ομολογίας και με οποιοδήποτε κόστος. Εκείνος που έχει προσευχή, ασκητής, ήρωας των σπηλαίων και των κελιών. Εκείνος που είχε ανδρεία ανθρώπινη, έτσι, και αυτό έχει να δώσει στο Θεό και στην πατρίδα, αυτό δίνει. Έχουμε λοιπόν τον Άγιο Κοσμά, αλλά και μετά έχουμε ένα καινούργιο Άγιο Κοσμά. Δεν το λένε Κοσμά, το λένε Χριστοφόρο. Ένα χασάπι από τα άρμπουνα των Καλαβρίτων, γιορτάζει και αυτό σήμερα μαζί με τον Άγιο Αθανάσιο. Ο λεγόμενος Παπουλάκος. Δεν έχει ανακηρυχθεί ακόμη Άγιος, αλλά είναι Άγιος, με σημεία και θαύματα. Αλλά και με Αγία Βιωτή, μόνο που επειδή ήταν πολύ ενοχλητικός Άγιος, ακόμη δεν τον έχουμε ανακηρύξει. Γιατί είπε πολλές αλήθειες και τις πλήρωσε. Αυτός λοιπόν ο Χριστοφόρος ο Παπουλάκος, ως μοναχός πήρε το όνομα Χριστοφόρος, Παναγιωτόπουλος το επώνυμό του, από τα Καλαβριτοχώρια εκεί πέρα, όργωσε την Πελοπόννησο. Διάβασε το Ευαγγέλιο, φλογίστηκε η ψυχή του. Ξομολογιόταν, κοινωνούσε, ό,τι κάναν όλοι. Έκανε την προσευχή του, ζούσε ασκητικά και όργωσε όλη την Πελοπόννησο τότε και ξεσήκωνε τους ανθρώπους. Τι τους ξεσήκωνε? Τον κατηγόρησε να τους ξεσήκωνε, αλλά κατ' ουσίαν τι σήκωνε? Τις συνειδήσεις τους. Έμπαινε στα χωριά που υπήρχε μαγεία και έλυνε τις μαγικές ενέργειες που κάναν οι μάγοι. Έπιθε και τους μάγους εκεί σε ένα χωριό της Λακωνίας, νομίζω στο Γεωργίτσι, είχε πείσει και τη μάγισσα του χωριού να τα παρατήσει όλα, να τα κάψει όλα, και έβαλε μετάνοια μπροστά σε όλους και πήγε και εξομολογήθηκε. Όπου έβλεπε αδικία, όπου έβλεπε να υπάρχει πλεονεξία, κλοπή, καταπίεση από τους πιο δυνατούς, εκείνους που είχαν, στους αδύναμους, τους τα έλεγε έξω από τα δόντια, εσείς είστε χειρότεροι από τους Τούρκους, έλεγε, γιατί αυτοί ήταν ξένοι και πίεζαν τον κόσμο. Εσείς που είστε αδερφοί που έχουμε το ίδιο αίμα, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα κηρύγματα δεν είναι ωραία. Δεν χαϊδεύουν τα αυτιά. Οξύ κηρύγμα. Αλλά ο λαός έτρεχε. Τον συνόδευαν κατά χιλιάδες τον Παπουλάκο, από το ένα χωριό να πάει στο άλλο. Και ήταν επικίνδυνος. Επικίνδυνος για το καθεστώς. Μιλάμε τώρα περίοδος που οι Βαβαροί έχουν έρθει και θέλουν να μας κάνουν οτιδήποτε άλλο εκτός από Ρωμιούς. Εκτός από χριστιανούς ορθοδόξους. Οτιδήποτε άλλο. Δεν καταλαβαίνουν γιατί έχουμε ακολουθίες πολλές. Δεν καταλαβαίνουν γιατί κάνουμε αργία στις γιορτές των Αγίων. Δεν καταλαβαίνουν γιατί έχουν μουσια οι παπάδες μας και οι καλόγεροι και μαλλιά. Αυτοί είχαν συνηθίσει έτσι καλοξυρισμένα προσωπάκια, έτσι με το κολαράκι τους εδώ πέρα, το κολάρο εκεί στο λαιμό. Λοιπόν, με τα φράγκικα τα ρούχα, δεν τα καταλαβαίνουν αυτά. Αυτοί θέλουν δράση. Να κάνουν, θα λέγαμε με σημερινή γλώσσα, μικιόπολες, να βοηθούν πολλούς ανθρώπους έτσι. Επιφανειακά όμως. Δεν καταλάβαιναν τι σημαίνει καθαρίζομαι από τα πάθη μου. Τραβάω ένα σκηνί με κόμπους, το κομποσκήνι, και μουρμουρίζω κάτι και περνάω ώρες με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν και βάλαν χέρι σε όλα, στο κράτος αλλά και στην εκκλησία. Διαλύουν τα μοναστήρια. Όσα μοναστήρια λέει είχαν κάτω από 5 καλογέρους, έπρεπε να διαλυθούν. Τι να τα κάνεις, τζάμπα πάντα κτίρια. Πώς μας λένε σήμερα, έχουμε πολλά διακτήρια, να βάλουμε τίποτε φερμένους από άλλα μέρη, να μην μένουν άδεια τα ντουβάρια. Έτσι ακριβώς είπαν για τα μοναστήρια. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι ναι, εδώ είναι τρεις καλόγεροι, αλλά έτσι έχουν αναπαυθεί. Και εκεί αγιάζουν οι τρεις, και αλλού είναι 33. Δεν έχει σημασία. Και όταν ήταν γυναικεία τα μοναστήρια, τους λέγαν θα φύγει, θα πάτε σε ένα άλλο μοναστήρι που έχει πιο πολλές αδελφές, να αφήσετε το μοναστήρι σας και αν δεν θέλετε να πάτε να παντρευτείτε, λέγαν στις καλόγριες. Κατά τους κανόνες της εκκλησίας δεν μπορεί ο μοναχός να παντρευτεί. Είναι αγιοπότηρο ο μοναχός. Έχει καθαγιαστεί η ύπαρξή του. Έχει αφιερωθεί στο Χριστό. Δεν μπορείς να πάρεις το Άγιο Ποτήριο από την Αγία Τράπεζα, να το πάρεις στην κουζίνα, να πίνεις κρασί και νερό. Έτσι δεν είναι. Σκεύος εκλογής είναι. Δεν μπορείς να το πάρεις και να το βάλεις στον έγγαμο βίο. Όχι ότι είναι κακός, αλλά είναι καλός για αυτούς που το διαλέγουν. Αυτός που τάζει τον εαυτό του στο Χριστό δεν έχει πίσω γύρισμα τέτοιο. Είναι πτώση μεγάλη. Τόσο πολύ πίεζαν που εμφανίστηκε μια καλόγρια, λέει, γιατί έχουμε και μητέρες της Εκκλησίας, με αυτό το πατερικό φρόνημα, στη σύνοδο να παραπονεθεί. Η σύνοδος ήταν διορισμένη από το κράτος, από την αντιβασιλεία. Διορισμένη σύνοδος. 5 μέλη είχε. Μας είχαν αποσχίσει, είχαμε γίνει σχισματικοί από τη μάνα εκκλησία, από το πατριαρχείο, και από εκεί ξεκίνησαν 1000 και αυτά ο Παπουλάκος τα στυλίτευε χωρίς περιστροφές, καθαρά λόγια. Εκεί είναι το Πατριαρχείο μας, εκείνη η Εκκλησία μας, εκείνη η πρωτεύουσά μας, έλεγε. Ξεσηκωνόταν ο λαός. Ακόμη και επίσκοποι κάτω στην Πελοπόννησο δεν είχαν δεχθεί το αυτοκέφαλο. Δεν τους πήγαινε καλά, σου λέει τι γίνεται. Πελέκατον. Πάει λοιπόν η καλόγρια στη σύνοδο να παραπονεθεί και γυρνάει με θράσος ένας επίσκοπος εκεί της εποχής που ήταν μέσα στα κόλπα. Αφού τον είχαν διορίσει, οι άλλοι πεινάγανε. Οι δεσποτάδες. Αυτός ήταν στην πρωτεύουσα διορισμένος, μίλαγε με υπουργούς και πρωθυπουργούς και αντιβασιλείς. Να πας επιτέλους, της λέει, να παντρευτείς. Τι θέλεις? Και γυρνάει η καλόγρια, λέει, με αγέροχο ύφος και του λέει, ιδού εύρω νυμφίων βρήκα γαμπρό, λέει, ημάς σεβασμιότατε έντιμον ιεροπρεπή και ευγενή. Κατέβασε, λέει, το κεφάλι ο δεσπότης κάτω και έκλεισε το στόμα και έφυγε. Γιατί μπροστά στην αλήθεια τα ψέματα δεν στέκονται. Τα ψέματα δεν στέκονται. Και συνεχίζει ο Παπουλάκος να μιλάει για όλα αυτά. Να μιλάει για την αλλίωση στα γράμματα. Ποια γράμματα? Πρώτα τα του Θεού τα γράμματα. Φτιάξαν θεολογική σχολή και προσπάθησαν να περάσουν ό,τι προτεστάντικο υπήρχε μέσα στους αυριανούς θεολόγους. Θεολογική σχολή που δεν διδάσκονταν οι Άγιοι Πατέρες. Φέρνανε συγγράμματα από τους Γερμανούς, τους Προτεστάντες, και τα δίδασκαν στη θεολογική σχολή. Και ο Παπουλάκος αυτά τα έλεγε. Ό,τι είχε πει και ο Πατροκοσμάς, τα άθεα γράμματα θα μας χαλάσουν, το ίδιο πράγμα έλεγε και ο Παπουλάκος. Όπως καταλαβαίνετε, στυλίτευε την υποκρισία, στυλίτευε την αίρεση, την πλάνη, την απιστία των ανθρώπων της εποχής του, που που είχαν αρχίσει και αυτοί να γίνονται καθώς πρέπει και άφησαν τα λιβάνια και τα καντήλια και τα θυμιατά και θέλανε να γίνουν έτσι όπως τους ήθελε το ρεύμα της εποχής. Και άρχισαν και κόβαν. Από τότε είχαν αρχίσει και οι παπάδες λίγο τα μουσάκια να τα φτιάξουν πιο περιποιημένα, ξέρετε, να γίνουν άνθρωποι, ρε παιδί, μην είναι σαν, πώς λέει ο λαός, να το πω, σαν τραγιά, ε, αχτένιστη, αξίριστη, με μουσια και μαλλιά. Άρχισαν και τα αρωματάκια από τότε να μυρίζουν ωραία. Και ο Παπουλάκος τα χτύπαγε αυτά, σιγά που θα τον αφήνανε. Συνεδρίασε το κράτος, πιέζει τη σύνοδο, καταδικάστε τον και τον επικυρήσουν. Διοκόμενος από πόλη σε πόλη, σας θυμίζει κάτι από τους Αγίους Αποστόλους, πώς κυνηγάγαν από πόλη σε πόλη, πήγαιναν τους λιθοβολούσαν από εδώ και από εκεί και έφευγαν. Ο Πέτρος, του οποίου προσκυνήσαμε, εορτάσαμε την προσκύνηση της αλυσίδας που ήταν δεμένος, φυλακίστηκε. Ο Παύλος φυλακίστηκε και τόσοι άλλοι. Έτσι λοιπόν και ο Χριστοφόρος ο Παπουλάκος, ήταν χαϊδευτικό. Τον αγαπούσαν και το λέγαν Παπουλάκο. Πώς λέμε παπούλι, έτσι, από εκεί βγαίνει. Λοιπόν, πέρασε αυτό, όταν ήταν κοσμικός ήταν χασάπης, το είπαμε. Λοιπόν, τον αγαπούσαν τον Παπουλάκο, τον κρύβανε. Δεν σταμάτησε να μιλάει, δεν σταμάτησε να λέει την αλήθεια και όταν του λέγανε θα σε πιάσουν και τι έγινε, λέει, τι θα με κάνουν, λέει. Την ψυχή δεν μπορούν να μου την πειράξουν. Ό,τι έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Την ψυχή δεν θα μου την πάρουν, λέει. Ό,τι άλλο θέλω να σκάνω. Με προδοσία ιερέως τον πιάνουν στην Καλαμάτα που τον φύλαγαν στο σπίτι που ήταν. Πόσος κόσμος λέτε, ρε παιδιά. 30.000 κόσμος είχε μαζευτεί έξω από το σπίτι και τον φύλαγε. Δεν άφηναν στρατό, χώρο, φυλακή, κανένα να πλησιάσει. Και με προδοσία, παπά, τον πιάσανε. Τον πιάνουν και τον ακολουθούν μέχρι να τον δικάσουν, λέει, τον πήγαν νομίζω προς το Γήθιο, αν θυμάμαι καλά, με τα πόδια, 30.000 κόσμος. Να πως ο λαός ακούει τη φωνή του ποιμένος. Δεν τους είπε λάτε, δεν τους είπε προστατεύτε με, αλλά αυτοί πήγανε. Και μετά τον στέλνουν εξόριστο στην Άνδρο, στη Μονή Παναχράντου. Έχουμε πάει εκεί, στο κελάκι, που ήταν εξόριστος. Ξέρετε τι έγινε εκεί. Ο Παπουλάκος ήταν εξόριστος και κλειδωμένος και είχαν και χωροφύλακα απ' έξω. Και την ίδια στιγμή κατέβαινε στα χωριά της Άνδρου και κήρυτε. Τον είχε κλειδωμένο ο χωροφύλακας, τον είχε μέσα. Εκεί η αγιότητα, και αυτός διακτηνιζόταν, θα λέγαμε, με θεϊκή ενέργεια και μίλαγε στα χωριά. Και πήγαιναν πάνω οι άλλοι χωροφύλακες, οι ανώτεροι, και του λέει: τι κάνεις, λέει, φεύγει αυτός, έρθει στα χωριά. Μα εδώ λέει: δεν κοιμάμαι καθόλου, λέει. Τόσο που το σταμάτησε να φεύγει ο Παπουλάκος για να μην βρει τον πελάτο ο χωροφύλακας. Και ο χωροφύλακας ομολόγησε την αγιότητά του. Και μετά, όταν κοιμήθη, σάπιζε, όταν είδα το κελάκι που ήταν, φανταστείτε ότι ο γέροντας που ήταν εκεί στο μοναστήρι έβαζε μέσα πατάτες, επειδή ήταν υγρό και ανήλιαγο, για να συντηρούνται. Σαν ψυγείο το χρησιμοποιούσε. Εκεί ήταν, χωρίς τέρμανση, χωρίς τίποτε. Από κάπου που πέρασε από ένα χωριό, θέλησε νερό και δεν του δώσανε. Και λέει, να ξέρετε, λέει, ότι επειδή είστε έτσι, λέει, σε αυτό το χωριό θα κατοικούν μόνο φίδια, λέει, και ποντικοί. Ακόμη και σήμερα το χωριό αυτό είναι έρημο, εκεί στην Άνδρο. Κάτω από το μοναστήρι είναι ένα χωριουδάκι. Και προέβλεψε ότι το μοναστήρι τότε είχε πολλούς καλογύρους, θα μείνουν με έναν. Τον πατέρα Ευδόκιμου που είναι ο ηγούμενος ακόμη εκεί. Αλλά μετά, λέει, από αυτόν τον ένα θα ξαναγεμίσει, λέει, το μοναστήρι. Και όντως άρχισε και έχουν πάει μοναχοί. Και θα μείνει για πολλά χρόνια με έναν. Έμεινε καμιά τριακονταετία σίγουρα. Να Αγίους που έχουμε. Να ποιοι είναι οι πατέρες της Εκκλησίας. Και πόσα μηνύματα έχουν να μας δώσουν σε όλους εμάς. Πόσα μηνύματα. Αν είχαμε λίγο από το φρόνημά τους, λίγο από αυτό, τι λέτε, θα ήμασταν όπως είμαστε? Θα ήμασταν όπως είμαστε. Αλλά βλέπεις που και που ξεχωρίζουν κάποιοι. Και μιλάνε πάλι. Και λένε λόγο αληθείας. Και ο κόσμος, ο πολλής δεν τους καταλαβαίνει στην αρχή. Κάποιοι που έχουν λίγο εκπαιδεύσει τα μάτια της ψυχής τους αναγνωρίζουν και τους ακούνε. Ο πολλής ο κόσμος δεν καταλαβαίνει γιατί τους ακούν. Δεν καταλαβαίνει ούτε καν αυτά που λένε. Καταλαβαίνει όμως ότι φαίνονται σαν τρελοί. Και το έχουν προφητεύσει αυτό οι πατέρες. Θα έρθει η εποχή, λένε, που θα βλέπουν το λογικό και θα το λένε όλοι τρελό. Γιατί όλοι θα έχουν τρελαθεί. Και αυτή είναι η εποχή μας. Λοιπόν, λέει η Εκκλησία μας, ας πούμε ένα παράδειγμα να σας δώσω, ότι η ομοφιλοφιλία είναι ένα βαρύ αμάρτημα, έτσι, το ξέρετε. Και άλλα βαριά υπάρχουν, δεν λέμε ότι είναι μόνο αυτό, αλλά το φέρνω ως παράδειγμα γιατί αυτό είναι τώρα της μόδας. Λοιπόν, και βγαίνουν οι εταιρείες των σαμπουάν, σας λέω ένα κοσμικό παράδειγμα, και για να δείξουν ότι πλέον απαλλαχτήκαμε από τα δεσμά του παρελθόντος, δείχνουν δύο κοπελιές να αγκαλιάζονται, να φιλιούνται, δείχνουν δύο παλικαράκια που απελευθερώνονται και είναι ντυμένα γυναίκες, γυναικάρες, αστραφτερές πάνω σε πασαρέλες και κάνουν βόλτα και περνάνε το μήνυμα αυτό. Και έρχονται και άνθρωποι της Εκκλησίας, για μην λέμε για τους κοσμικούς μόνο, δεν ξέρω πόσο της Εκκλησίας είναι, πεπαιδευμένοι, σπουδαίοι, με θέσεις, και χρυσώνουν τα πράγματα γύρω από αυτό. Γιατί? Γιατί τους λέει είναι πολύ τώρα οι ομοφιλόφιλοι. Έχει γίνει πιο αποδεκτό κοινωνικά. Τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα? Να μην πάμε κόντρα σε αυτούς, να μην πάμε κόντρα στις γυναίκες που θέλουν ως συνέπεια της ελευθερίας τους να ρίχνουν τα παιδιά, λες και είναι σκυλάκια, τα σκυλάκια δεν τα ρίχνουνε. Λοιπόν, να μην πάμε κόντρα σε αυτούς που θέλουν να έχουν ασίδωτες, ειδονοθυρικές σχέσεις, δεν τολμώ να πω ούτε ερωτικές ούτε σεξουαλικές, γιατί ούτε σεξ κάνουν ούτε έρωτα κάνουν. Κυνηγάνε την ειδονή και όσο την κυνηγάνε τόσο τους φεύγει και την κυνηγάνε ακόμη περισσότερο. Να μην πάμε κόντρα σε αυτούς, να μην πάμε κόντρα σε αυτούς που επιβουλεύονται την πίστη μας. Οπότε να μην πάμε κόντρα σε κανέναν. Άστα να πάνε όπως πάντα πράγματα, σου λέει. Αν το έλεγαν αυτό οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, θα είχαμε συνόδους. Θα έλεγε το Ευαγγέλιο που το ακολούθησαν οι πατέρες. Ιώτα εν και μία κεραία να μην αλλάξει από τον νόμο. Δεν θα είχαν γίνει τα πράγματα έτσι. Θα ήμασταν από τότε όλοι ένα χαρμάνι. Ορθόδοξοι, παπικοί, προτεστάντες, μουσουλμάνοι, βουδιστές. Και θα λέγαμε φάε πιες και μετά ψόφα. Θα είχαμε φτιάξει μία πολύ ευτυχισμένη, θα νομίζαμε, κατάσταση κοινωνική και θα ζούσαμε σαν ζωάκια. Να φάμε, να πιούμε, να χορτάσουμε από όλες τις πάντες, να κοιμηθούμε κιόλας και μετά να ψοφήσουμε, τίποτα άλλο. Ποια αιώνια προοπτική, ποιος αγιασμός, ποιος παράδεισος. Σας είπα τις προάλλες τώρα από το Φλεβάρι θα παίξουν τον Άγιο Παΐσιο. Τον Άγιο που τον γνωρίσαμε, που τον αγαπήσαμε, τον έχουν γνωρίσει και αυτοί που δεν τον είδαν από κοντά. Από τα βιβλία του, από τη χάρη του, από την ευωδία που αποπνέει. Θα υπήρχε Παΐσιος αν δεν είχαν οι πατέρες αυτό το φρόνημα. Να διασώσουν την πίστη που είναι η ελπίδα για τον άνθρωπο. Και να του πούν όχι μόνο να την ξέρεις την πίστη, αλλά ζήσε τη όπως τη ζήσαμε κι εμείς. Θα μπορούσε ο Παΐσιος να κάνει αυτά που έκανε? Θα ήταν Παΐσιος? Ο Πορφύριος θα είχε χαρίσματα? Εμείς τους βλέπουμε σαν γκουρού τους Αγίους που κάναν πέντε τεχνικές, γιατί είναι της μόδας αυτή η ανατολίστικη, ανατολική προσέγγιση, μυστικιστική και καλά. Κάναν πέντε τεχνικές, πως κάνει τώρα γιόγκα, διαλογισμό, και σου λέει, α, εκεί που κάνει τη γιόγκα κάνει ομ και μουμ και τα, σηκώνεται και λίγο πάνω από το έδαφος. Τι να το κάνω εγώ να σηκωθεί από το έδαφος? Θα δει Θεού πρόσωπο. Για πήγαινε και πάτα του τον γκάλο κάποια στιγμή. Να δεις αν έχει αγάπη, αν έχει συγχώρεση, αν έχει ταπείνωση. Νομίζουμε εμείς ότι έτσι είναι οι Άγιοι μας, σαν τους γκουρού. Και λέμε τα διορατικά και τα προορατικά χαρίσματα και δεν βλέπουμε την μεγάλη ταπείνωση που έδειξαν πρώτα απ' όλα στο μυστήριο και την παράδοση της Εκκλησίας. Το πνεύμα μαθητείας που είχαν, το πόσο σέβονταν τους Αγίους, αγαπούσε την Αγία Εφημία, τη Μεγαλομάρτυρα, ο Άγιος Παΐσιος. Και την αγαπούσε γιατί είχε δείξει με σημείο ότι οι μονοφυσίτες είναι αιρετικοί. Είχαν βάλει, ξέρετε, την ομολογία της πίστης των Ορθοδόξων σε ένα πάπυρο και των μονοφυσιτών στο λείψανο της Αγίας Εφημίας. Το κλείδωσαν και την άλλη μέρα το πρωί, ενώ φύλαγαν και οι μονοφυσίτες και οι Ορθόδοξοι, η Αγία πατούσε στα πόδια της τον τόμο των αιρετικών και κράταγε σφιχτά στα χέρια της την ομολογία της πίστης των Ορθοδόξων. Την αγαπούσε γι' αυτό το λόγο ο Παΐσιος. Γιατί δεν έλεγε για κάποια άλλη Αγία? Όλες τις αγαπούσε, αλλά αυτή ιδιαιτέρως. Και του παρουσιάστηκε στο κελί του μέσα. Σκύβαν με ταπείνωση τους Αγίους οι σύγχρονοι Άγιοι. Και λέγαν, τι έκαναν εκείνοι, αυτό να κάνουμε κι εμείς. Εμείς θέλουμε να γίνουμε Άγιοι για να έχουμε δόξα. Να μας πουν Αγίους για να μας ανάβουν κεριά και λαμπάδες. Τι θα τα κάνεις καημένα, άμα είσαι στην κόλαση και η κεριά να σε ανάψουν και λαμπάδες, το πολύ που να σε καπνίσουν λίγο παραπάνω. Δεν είναι αυτό η αγιότητα. Ο Άγιος γίνεται Άγιος γιατί αγαπά τον Χριστό και θέλει να τον ζει τον Χριστό ολόκληρο, ακαινοτόμητο, όπως μας τον παρέδωσαν οι πατέρες, και δίνει μάχη για αυτό το πράγμα. Και εμείς θέλουμε απλά την αγιότητα, έτσι φαίνεται το φανταζόμαστε, με τη διαστροφή, να η διαστροφή που ξεκινήσαμε, που κυριαρχεί στο νου μας, σαν μια συνέχεια της καλοπέρασής μας. Να περάσουμε και εδώ καλά, με μια ελαφριά σκοπής άσκηση και με καμία άσκηση ενδεχομένως, και να πάμε και εκεί, να περνάμε καλά. Να έχουμε δόξες εδώ, να μας λένε τι καλός που είσαι κύριε Τάδε, τι καλός που είσαι πάτερ μου, δέσποτά μου, κοίνο τα άλλα αυτά, και μετά να πάμε και εκεί και νομίζουμε ότι στον παράδεισο έτσι θα κάνουν πέρα και οι άλλοι άγιοι, οι μεγάλοι αυτοί, και θα πούνε καλώς όρισες, κοίνο τα άλλο, πώς είσαι, πώς περνάς, έλα και εδώ να περάσουμε καλά. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Θα μου πείτε δηλαδή τι θα γίνει, θα μας τιμωρήσει ο Θεός? Βεβαίως και θα μας τιμωρήσει. Ο Θεός δεν είναι αγάπη? Αγάπη είναι ο Θεός. Αλλά επειδή είναι αγάπη θα τιμωρηθούμε. Γιατί αν εμείς δεν τον αγαπήσουμε, πώς θα νιώσουμε την αγάπη του? Έχετε δει καμιά αγάπη μονόπλευρη? Δεν βιώνεται ποτέ μονόπλευρα η αγάπη. Η αγάπη είναι πάντοτε σε σχέση. Και αν εσύ είσαι άσχετος με τον Χριστό σε αυτή τη ζωή, νομίζεις ότι επειδή σε αγαπάει εκείνος, με το ζόρι θα σε τραβήξει σε σχέση? Μα μας το έχει πει. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, όποιος θέλει να ενωθεί μαζί μου, κανέναν δεν αναγκάζει. Εκεί θα αλλάξει τροπάριο ο Χριστός? Όχι. Αυτό θα είναι η κόλασή μας. Ότι εκείνος θα συνεχίσει να μας αγαπάει, αλλά εμείς που δεν θα έχουμε ποτέ αγαπήσει τον Χριστό, θα αισθανόμαστε αυτή την αγάπη του ως τη μεγαλύτερη μάστιγα, τη μεγαλύτερη τιμωρία. Ακόμη και τώρα, στην επίγεια κατάσταση που ζούμε, κανείς άμα δεν έχει μάθει να αγαπάει και τον αγαπάνε, αισθάνεται άβολα. Δεν το αντέχει. Παράτα με, λέει, δεν θέλω την αγάπη σου, φύγε. Και μπορεί να είναι καταπιεστική, εγώ σου λέω, και να έχει και ένα δίκιο κάποια φορά. Αλλά και χωρίς να είναι καταπιεστική, αυτός που δεν αγαπάει, που λέει ο λαός στα ντερά του, δεν αντέχει να τον αγαπάνε. Κολλάζεται. Λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, δεν υπάρχει μεγαλύτερη μάστιγα από τη μάστιγα της αγάπης του Θεού. Βεβαίως λοιπόν και θα τιμωρήσει, επειδή θα συνεχίσει να μας αγαπά. Γι' αυτό τώρα πρέπει να τον αγαπήσουμε. Τώρα πρέπει να σκύψουμε στην σωστή διδασκαλία, την υγιένουσα διδασκαλία των πατέρων, και να την ακούσουμε και να την εγκολποθούμε και να θελήσουμε να ζήσουμε όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Γιατί αν θέλουμε να κλείσουμε τα αυτιά στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και να έχουμε ευήκον ους, αυτάκι δηλαδή που ακούει πολύ ευχάριστα, τη διεστραμμένη διδασκαλία, τη διαστροφή που κυριαρχεί στις μέρες μας, τότε αδελφοί μου θα περάσουμε μία ζωή εδώ πέρα, ζωή και κότα, πώς θέλετε να την πείτε, και με τα ταύτα σκολίκων βρώμα και δυσοδεία, ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων, το πύρ το φοβερό της κολάσεως, Και είναι κρίμα να κεγόμαστε στην κόλαση ενώ ο Χριστός μας αγαπάει. Και να κεγόμαστε στην κόλαση γιατί δεν θελήσαμε ποτέ να ακούσουμε τα λογάκια Του. Να Τον αγαπήσουμε εμπράκτος. Εάν εμέ αγαπάτε, το έχει πει ο καημένος. Όχι, δεν είναι καημένος, εμείς είμαστε καημένοι. Συγγνώμη. Εάν εμέ αγαπάτε, τα σεντολάς, τα σεμάς, τηρήσατε. Τηρήστε τις εντολές μου, λέει. Και σε αυτές θα βρείτε την αιώνια ζωή. Τα λέει στο κατά Ιωάννη αυτά. Δεν υπάρχει τίποτε κρυφό. Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν. Να μείνετε σε μένα, λέει. Εντός μου και εγώ θα είμαι εντός σας. Που σημαίνει σχετιστείτε μαζί μου, ενωθείτε μαζί μου. Πάσε θυσία. Αυτό είναι ο παράδεισός σας. Καμιά φορά λέμε τον παράδεισο ότι είναι ο παράδεισος. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Μια στιγμή να φέξει λίγο το φως του μέσα μας και αισθανόμαστε παράδεισο. Μια στιγμούλα, μα σε μια προσευχή, μα μετά από μια θεία κοινωνία, σε μια θεία λειτουργία, μετά από μια ειλικρινή, ταπεινή εξομολόγηση, ανασταίνεται ο άνθρωπος, φωτίζεται ολόκληρος. Αν είναι μια στιγμή τόσο ωραία, που όλοι έχετε ζήσει τέτοιες στιγμές, μην τη συκοφαντείτε, δεχτείτε τε σας παρακαλώ. Γιατί μπαίνει η λογική μετά και σου λέει, έλα καημένε, μήπως ήταν η ιδέα σου, μήπως ήταν ψυχολογικό τέχνασμα έτσι, μια ανάγκη σου ψυχολογική κάπου να αφαιθείς. Άκουσες την ψαλμωδία, σε συνεπήρε και χάρηκες. Εντάξει, σε έναν βαθμό ισχύουν και αυτά, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο αυτά. Τι θέλετε εδώ μες στο κρύο και έρχεστε. Συνοστίζεστε καμιά φορά κιόλας. Τώρα τηρούμε τα μέτρα βέβαια. Θα πάθουμε και κανένα κορονοϊό. Λοιπόν, θέλει προσοχή. Τι θέλετε και έρχεστε. Δεν είναι ο Χριστός αυτό που σας καλεί. Τι, τα λόγια του παπά που λέγανε και στην ελληνική ταινία. Λίγο πολύ όλοι τα ίδια λέμε. Ανοίξτε και ένα βιβλίο να τα διαβάσετε. Οι Άγιοι Πατέρες τα λένε καλύτερα. Αλλά βλέπετε κάτι μας τραβάει. Γιατί φεύγουν οι άνθρωποι και πάνε και γίνονται μοναχοί. Απ' την άλλη άκρη του κόσμου. Ο άλλος από τον Καναδά ένας θυμάμαι. Από τη Γαλλία ένας άλλος. Από τη Ρωσία άλλος. Από την Ιαπωνία άλλος. Πήγαινε στο Άγιο Όρος και γίνονται καλόγεροι. Τι είναι, εντάξει, τόσο ωραίο φαγητό έχει το Άγιο Όρος. Τόσο ωραίο κλίμα, τόσο ωραία κτίρια. Μια χαρά είναι και τα κτίρια και στο Λονδίνο και στη Σκωτία και στη Γαλλία και πάνω στη Σκανδιναβία και οπουδήποτε. Σίγα. Δεν είναι πια. Και το μοναδικό πολιτιστικό έτσι, μνημείο. Ούτε καν το μοναδικό πνευματικό μνημείο. Γιατί πάνε, για τον Χριστό. Αυτός τους καλεί. Μα και αυτοί που έρχονται στην εκκλησία, σε οποιαδήποτε εκκλησία, και πάνε και προσκυνάνε μια εικόνα και εκτός λειτουργίας και φεύγουν αλαφρωμένοι. Γιατί γίνεται αυτό? Το τζάμι ή το ξύλο ή το χρώμα κάναν την διαφορά. Πάνε να μας πείσουν ότι είναι τζάμια, ξύλα και χρώματα οι εικόνες. Μην προσκυνήσετε, βάλαν και ταμπέλα, λέει, γιατί θα κολλήσεις από την εικόνα. Καημένα. Σαν να έχεις τώρα τη μάνα σου να την αγαπάσει τον πατέρα σου, να είναι μακριά, ξέρω εγώ, να έχουν πεθάνει, να είναι σε μακρινό τόπο και να έχεις τη φωτογραφία και να σου πει κάποιος μην την πάρεις αγκαλιά. Μην τη φιλήσεις, γιατί θα πάθεις κάτι. Θα του πεις απαράτα μαζί, τη μάνα μου δεν θα φιλήσω. Έτσι θα του πεις. Και είναι και σωστό. Και έτσι πρέπει να τα ακούσει για να καταλάβει κανείς. Ζούμε μια διαστροφή. Δεν θέλουμε τους πατέρες. Οι πατέρες μας ελέγχουν. Και όπως λέει και στην Παλαιά Διαθήκη εκεί στη Σοφία, νομίζω ο Σολομώντος, αν θυμάμαι καλά, στις παροιμίες, τα μπερδεύω καμιά φορά. Λέει, ο δίκαιος λέει βαρύς και βλεπόμενος. Ο δίκαιος είναι δύσκολος και στο να το βλέπει. Σου πέφτει βαρύς, σου κάθεσαι στο μάχη, άμα εσύ δεν είσαι δίκαιος. Ελέγχεσαι με λίγα λόγια. Ελέγχεσαι. Ελεγχόμαστε από τους πατέρες. Γιατί ο δρόμος είναι κρυστάλλινος. Κρυστάλλινος ο δρόμος τους. Δεν ήταν της καρέκλας, δεν ήταν της δόξας, δεν ήταν του χρήματος, δεν ήταν της ειδονής. Είχανε όλους αυτούς τους πειρασμούς, αλλά θέλαν να είναι του Χριστού. Και για χάρη του Χριστού τα κάναν όλα αυτά στην άκρη. Και έχουμε αυτούς τους μεγάλους πατέρες που γιορτάζουμε. Ειδικά ο Γενάρης είναι ο μήνας των Αγίων Πατέρων. Συνέχεια ξεκινάει από την αρχή με το Μέγα Βασίλειο. Θα πιάσουμε 25 τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, 27 τον Αγιάννη τον Χρυσόστομο, 30 και τους τρεις ιεράρχες, Ιγνάτιο Θεοφόρο πιο πριν ανακομιδή Λιψάνων, Μάξιμος Ομολογητής μεθαύριο, μακάρι ο Αιγύπτιος και ο Αλεξανδρές αύριο, Μάρκος ο Ευγενικός, Άγιος Αθανάσιος, είπαμε Άγιος Κύριλλος και ποιοι δεν είναι. Συνέχεια Αγίους Πατέρες. Μόνο με το δρόμο των Αγίων Πατέρων καθαρίζουν τα μάτια μας και βλέπουμε καθαρά την αλήθεια. Χωρίς τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας, που ευτυχώς υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, ευτυχώς, μέχρι τη συντελείας του αιώνος, τα βλέπουμε διεστραμμένα. Τα βλέπουμε ανθρωποκεντρικά. Είτε με πολύ συνέστημα, υπερβολή συναισθήματος, είτε με πολύ λογικοκρατία και πέφτουμε από τη μία πλάνη στην άλλη. Από τη μία πλάνη στην άλλη. Δικαίωμά μου, λέει, να κάνω ό,τι θέλω στο σώμα μου. Μα πώς γίνεται τη μία να έχεις δικαίωμα να κάνεις ό,τι θέλεις στο σώμα σου και την άλλη να μην έχεις δικαίωμα να κάνεις ό,τι θέλεις στο σώμα σου? Ποιος ορίζει τις περιπτώσεις? Ερωτήματα. Πλανώνται τα ερωτήματα στον αέρα, αλλά και πλανώνται πάρα πολλοί που δεν θέλουν την προφανή και καθαρή απάντηση. Και φτιασιδώνουν τη σκέψη τους για να βγάλουν αυτό που θέλουν. Όχι αυτό που είναι το αληθινό, αυτό που θέλουν. Και σας λέω, όλα αυτά που ζούμε είναι προήμια. Η διαστροφή ολοένα και μεγαλώνει. Και θα μεγαλώνει. Και ξέρετε γιατί θα μεγαλώνει? Γιατί εμείς δεν αγαπάμε τους πατέρες μας. Δεν θέλουμε να ζήσουμε όπως εκείνοι. Μας φαίνεται πολύ δύσκολο. Εγώ λοιπόν σας λέω πολύ ταπεινά, ως ένας παπάς. Ο τελευταίος παπάς της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ότι ο δρόμος των Αγίων Πατέρων είναι γεμάτος λουλούδια. Είναι γεμάτος χάρη. Γιατί ένα δίνεις στο Χριστό και ο Χριστός σου δίνει τα πάντα. Σε κάνει βασιλιά. Οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν την εξουσία σου. Δεν καταλαβαίνουν τον πλούτο σου. Γιατί δεν έχουν τον ίδιο πλούτο. Αλλά εσύ τον ζεις. Θυμάστε τον Χριστό εκεί στον Πιλάτο. Τι του λέει? Είσαι βασιλιάς, λέει. Εσύ είπας, του λέει. Τον είχε δεμένο μπροστά του. Τι βασιλιάς, ρε καημένε. Αυτός καταλάβαινε ως βασιλεία την εξουσία αυτή, την ανθρώπινη, την κοσμική. Και αυτό καταλάβαιναν και οι Ιουδαίοι. Γι' αυτό και δεν τον κατάλαβαν τον Χριστό ως Μεσσία. Αλλά εκείνος ήταν βασιλιάς. Της ζωής και του θανάτου. Του σύμπαντος κόσμου. Και το ήξερε. Και ήξερε ότι ναι, είμαι βασιλιάς ακριβώς γιατί συστέλλομαι τώρα μπροστά σου και φαίνομαι παντελώς αδύναμος. Αλλά ξέρω ότι είμαι παντοδύναμος. Έτσι σαν το Χριστό είναι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Γι' αυτό και είχαν την ελευθερία την εσωτερική με οποιοδήποτε κόστος να ακολουθούν το δρόμο που ο Χριστός χάραξε. Γι' αυτό και πέσαν κατευθείαν στην αγκαλιά του Χριστού. Θα λέγαμε ότι ο Χριστός, με το που πάνε οι Απόστολοι και οι Αποστολικοί Πατέρες και οι Άγιοι Πατέρες επάνω στη Βασιλεία, τους λέει: «Παιδιά, καθίστε εδώ δίπλα μου». Σηκώνεται από το θρόνο και τους βάζει στο δικό του το θρόνο. Γιατί είναι παιδιά του. Σάρκα από τη σάρκα του. Αίμα από το αίμα του και πνεύμα από το πνεύμα του. Έσεστε, λέει, οι ή υψίστου πάντες. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν μας έχει πει? Θα γίνουμε όλοι, λέει, οι ή του υψίστου. Αυτό εννοεί. Όπως και εγώ είμαι υιός του υψίστου, έτσι θα γίνετε κι εσείς. Εγώ έγινα άνθρωπος για να σας κάνω θεούς κατά χάρη. Και οι Άγιοι Πατέρες το βιώνουν αυτό. Το βιώνουν αυτό. Έτσι λοιπόν, σας παρακαλώ, μην ακολουθείτε τη διεστραμμένη οδό των αγρίων πατέρων της κάθε εποχής. Ακολουθήστε το δρόμο των Αγίων Πατέρων. Είτε ήτανε πατριάρχες, είτε ήταν ταπεινοί καλόγεροι, απλοί άνθρωποι, άνθρωποι που ζήσανε το Χριστό όμως και μίλησαν για το Χριστό και ελκύσαν χιλιάδες και εκατομμύρια ψυχές για τη Βασιλεία του Θεού. Ένας από αυτούς και ο Άγιος Αθανάσιος, ένας από αυτούς και ο Άγιος Κύριλλος και ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός αύριο και ο ταπεινός Χριστοφόρος ο Παπουλάκος, που μάλλον δεν θα τον κάνουν Άγιο επίσημα ποτέ, γιατί το κήρυγμά του και σήμερα να το διαβάσουμε τσούζει. Δεν πειράζει. Στα χέρια του Θεού είναι και είναι Άγιος από εκεί. Και πρεσβεύει και έχουμε διθαύματα από τον Άγιο Χριστοφόρο τον Παπουλάκο να τον επικαλείστε. Διευχών του λοιπόν και διευχών όλων των Αγίων Πατέρων ημών, κοιτάξτε η Εκκλησία, να πως σου δίνει το φρόνημα. Κάθε ακολουθία πως τελειώνει, αλλά και πως ξεκινάει από το λαϊκό, από τον κοσμικό, δεν βάζει ευλογητός ο κοσμικός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, πόσο σημαντικές είναι οι ευχές αυτών των Αγίων Πατέρων. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρός σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρετη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονισταύτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών και πάντων των οσίων πατέρων ημών, των ενασκήσι και αθλήσι διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιταύτη και εν το Αγιονίμο ορητούτο, του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων».
1: Το δεύτερο σώμα των μνημείων εκκλησιαστικής μουσικής του Μανώλη Χατζιακουμή απαρτίζεται από ηχογραφήσεις του ιδιαιτέρου είδους των καλοφωνικών ιρμών, μελοποιήσεων από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, όπως και κρατημάτων. Σε αυτά επικεντρώνει το παρόν πολυμελές αφιέρωμά μας.
0: Ο επόμενος ιρμός του Πέτρου Μπερεκέτη είναι ο ιρμός «Το όμα της καρδίας μου» σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, ο οποίος εκτελείται από τον Θρασίβουλο Στανίτσα. Πρόκειται και εδώ για θεοτοκείο, συγκεκριμένα για ένα παρακλητικό κείμενο προς την Παναγία που επικαλείται με σιτία στην έσχατη κρίση, σκέπη και βοήθεια και το οποίο έχει μελοποιηθεί ως καλοφωνικός ιρμός. Ο επιγραμματικός αυτός ιρμός είναι ένα πραγματικό μουσικό ελεγείο, όπως και ο άλλος παρόμοιος ποιανσί επάξιον οδύν σε ήχο πρώτου του ίδιου, σε ήπιους και χαμηλούς τόνους με μικρά εμβόλυμα διατονικά ποικίλματα έξοχα ενσωματωμένα στη σύνολη χρωματική διατύπωση, οικετευτικός και υπαρξιακά φορτισμένος με έντονο τον μελικό τονισμό όλων των χαρακτηριστικών λέξεων του κειμένου. Η συνοπτική διατύπωση και η λιτή επεξεργασία τον κατατάσσουν ασφαλώς ανάμεσα στους αρχικούς του Μπερεκέτη. Η ερμηνεία του Στανίτσα στον ιρμό αυτό προσφέρει ένα πολύ ενδιαφέρον δείγμα για την εκφορά, το βάθος, το ήθος και την απόδοση του ουσιαστικού χαρακτήρα του μέλους. Πλούσια και λιτή ταυτόχρονα υπηρετεί λαμπρά το οικετευτικό και παρακλητικό ύφος χωρίς επιτιδεύσεις και συναισθηματισμούς.

Σε αυτό το σημείο, κατά τον Μανώλη Χατζηγιακουμή, πρέπει να αναφερθεί και η μεταγενέστερη μελική αναδιατύπωση και πεπλατισμένη ανάπτυξη του ιδίου Ιρμού από τον Νικόλαο Πρωτοψάλτη της Μύρνης, με ισχυρές εξωτερικές επιδράσεις και εκτενές κράτημα από τον ίδιο τον συνθέτη, ο οποίος ερμηνεύεται στην παρούσα συλλογή από τον πατέρα Διονύσιο Φυρφυρή, κατά τρόπο μοναδικό και ανεπανάληπτο. Τέτοιες ομοειδείς και παράλληλες συνθέσεις και ερμηνείες αποτελούν σημαντικά τεκμήρια για τη σπουδή και την πληρέστερη κατανόηση του ανοιχτού αυτού καλοφωνικού είδους των Ιρμών. Ας τον ακούσουμε.

Ο επόμενος καλοφωνικός ιρμός του ίδιου ήχου είναι ο ιρμός «Θεών ανθρώπης ή δίνα δύνατον» σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου Νενανό, ο οποίος εκτελείται από τον Θρασίβουλο Στανίτσα και τον Ματθαίο Τσαμκυράνη. Πρόκειται για τον ιρμό της 9ης Οδής του Ομόηχου Κανόνα της Οκτωήχου και της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου ως εν υπήρω πεζεύσας σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, ο οποίος και έχει μελοποιηθεί ως καλοφωνικός ιρμός. Ως μέλος, ο ιρμός έχει διακηρυκτικό και δοξαστικό χαρακτήρα, όπου συμπλέκονται αριστουργηματικά οι χρωματικές με εναρμόνιες και κυρίως διατονικές μουσικές φράσεις, εξαιρετικά στο σύνολό τους, λειτουργημένες και πρωτότυπες για να τονιστούν ειδικά σημεία του κειμένου, όπως η εκτενή στη λέξη «αγγέλων» και η ακόμη εκτενέστερη «λόγος εσαρκωμένος ον μεγαλύνονται σύν τις ηρωνίες». Το ίδιο αριστουργηματικά συμπλέκονται και αναδιπλώνονται και ορισμένα μελικά και ρυθμικά σχήματα, τα οποία πλατείνουν και ιδύνουν ακόμη περισσότερο το μέλος. Ο ειδικός ήχος, η χρωματική ποικιλία, τα ρυθμικά σχήματα, η λειτουργημένη μελισματική επεξεργασία, η συνεκτική διατύπωση, τέλος το σύνολο άκουσμα καθιστούν τον ιρμό έναν από τους πιο πρωτότυπους και ενδιαφέροντες του είδους. Λαμπρή επίσης και η ερμηνεία του Στανίτσα. Πέρα από τα άρτια τεχνικά δεδομένα, την άκρα διαστηματική ακρίβεια, τον αρμόδιο χρόνο και ρυθμό, τη διάκριση και διάβγεια της χρωματικής ποικιλίας επί της ουσίας, αποδίδει κυρίως το εσωτερικό ήθος του ιρμού με αίσθημα, φαντασία και μέθεξη. Εξίσου σπουδαία από τον ίδιο και η ερμηνεία του σχετικού κρατήματος, το οποίο έχει συντεθεί ειδικά για τον ιρμό αυτό από τον Δανιήλ Πρωτοψάλτη, ακμή περίπου 1740-1789. Οργανική εύστροφη, απόλυτα έγχρονη και ρυθμική, πάνω απ' όλα μεστή και πλούσια υποδειγματική.

Στα χνάρια της ερμηνείας του Στανίτσα κινείται και αυτή του Ματθαίου Τσαμκυράνη, ενιαία σε κείμενο και κράτημα, όπως εκτελείται από το Ταμείο Ανθολογίας, έκδοση Κωνσταντινούπολεως 1824 και κατά τη μεταγραφή εδώ του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Η απόδοση είναι περισσότερο ενδιαφέρουσα στο κείμενο, ακριβής και συγκρατημένη, ενώ στο κράτημα αντίθετα φέρεται περισσότερο ανημένη και ελαφρά ασταθής. Και οι δύο αυτές ερμηνείες ιστορικά πολύ ενδιαφέρουσες για τον σπουδαίο αυτόν καλοφωνικό ήρμο.

0: Ηχογραφήσεις των μελών που ακούστηκαν στη σημερινή μας εκπομπή πραγματοποιήθηκαν από τον Γιάννη Τριφύλλη στο στούντιο Άξιον το 1983, το 1985 και το 1986 και τον Γιάννη Σκιαδά στο Sigma Sound το 1993. Οι Σοκράτες, οι Παναγιώτης Μάθος, Γιώργος Βαλής, Φάνης Σουλακέλης, Ηλίας Γεωργίου και Κώστας Λανάρας. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
5: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
6: Κύριε, ευλογείτε.
7: Ο Κύριος.
6: Σήμερα συνεχίζουμε με τις διακονικές αιτήσεις και θα ακούσουμε τον Διάκο ή τον Ιερέα να πει το «Υπέρ του καταπεμφθήνε αυτής αγάπην τελείαν, ειρηνικήν και βοήθειαν του Κυρίου Δεϊθόμεν». Πριν μας πείτε για τη μετάφραση αυτής της αίτησης, στην προηγούμενη ακούσαμε «υπέρ του παρασχεθήνε», δηλαδή να δώσει ο Θεός αυτό που ζητάμε. Τώρα λέει «υπέρ του καταπεμφθήνε». Τι σημαίνει αυτό του καταπεμφθήνε?
7: Σημαίνει ότι αυτό που ζητάμε δεν το έχουμε δικό μας, αλλά έρχεται άνωθεν. Μας το καταπέμπει ο Θεός. Άνωθεν εστί κατερχόμενον πανδόρημα τέλειον από τον Θεό της αγάπης, και ζητά ακριβώς ο Διάκονος να παρακαλέσουμε τον Κύριο να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους που μνηστεύονται αλλήλεις εκείνη την ώρα αγάπην τελεία, τελείαν αγάπη. Και η τελεία αγάπη είναι η αγάπη που έχει ο άνθρωπος προς τον Θεό και δια του Θεού αγαπά τον αδερφόν του, τον άλλον άνθρωπο, τον κόσμο ολόκληρο, το περιβάλλον και τη χτίση. Αυτή η τελεία αγάπη, η οποία είναι το ζητούμενο της όλης εν Χριστώ ζωής. Είναι το τέλος του σκοπού της εν Χριστώ ζωής. Και είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η τελεία αγάπη στο ανδρόγυνο, στους δύο ανθρώπους, ανθρώπους, για να μην είναι ατελής η αγάπη τους, ιδιοτελής, και ας πούμε όχι υγιής. Πρέπει να είναι υγιής αγάπη, ανιδιοτελής, τελεία αγάπη, που να αγαπούν τον Θεό και δεν του Θεού να αγαπάει ενός τον άλλο. Για να μην ειδωλοποιήσουν τον άλλον άνθρωπο και μετά να καταλήξουν σε απογοήτευση, αφού κακώς προηγουμένως οικοδομήσουν τη ζωή τους πάνω σε λαθασμένα θεμέλια.
6: Βέβαια, να μείνουμε σε αυτό στο αγάπη τελεία, γιατί είπατε αυτό το καταπεμφθήνε σημαίνει ότι έρχεται από τον ουρανό, από το Θεό. Τι σημαίνει να έρθει η αγάπη τελεία από τον ουρανό στο ζευγάρι?
7: Να την δώσει ο Θεός, διότι όλα αυτά τα χαρίσματα προέρχονται από τον Θεό, είναι του Θεού χαρίσματα. Δεν φτάνει η ανθρώπινη θέληση και η ανθρώπινη ενέργεια, αλλά πρέπει να τη δώσει ο Θεός. Βέβαια, ο Θεός δίνει πάντοτε, δεν αρνείται, δεν αδικεί κανέναν ο Θεός. Αλλά πρέπει και ο άνθρωπος να ετοιμαστεί κατάλληλα, να δεχθεί και να αφομοιώσει και να αξιοποιήσει την τελεία αγάπη. Να μην την περιφρονήσει και την πετάξει και μετά τα χρηστεύσει χωρίς νόημα.
6: Και θα μπορούσε να ήταν τελεία η αγάπη, στην ευχή ενώ, στην αίτηση, να ήταν τελεία η αγάπη, αν δεν ήταν διαμέσου του Θεού του ίδιου.
7: Δεν μπορεί να είναι χωρίς τον Θεό τελεία αγάπη, διότι η αγάπη χωρίς τον Θεό Είναι ειδωλολατρία, ειδωλοποιεί τον άλλον άνθρωπο, τη χτίση, τον άνθρωπο, τον εαυτόν του και δε λατρεύει τη χτίση παρά τον χτίσαντα.
6: Ξέρετε, σας το ρωτάω, γιατί έτσι όπως το καταλαβαίνω, λες το ζευγάρι ότι αυτό που, σου ζητά, που ζητάμε από το Θεό να σου δώσει είναι πια το άριστο, το απόλυτο, δηλαδή μπορεί και να γίνει.
7: Σίγουρα όχι μπορεί να γίνει, είναι δεδομένο. Οι ευχές της Εκκλησίας δεν είναι ευχτικές και μπορεί να γίνουν και μπορεί να μην γίνουν. Αλλά γίνονται. Άμα τη εκφωνήσει της ευχής, αμέσως εν δυνάμει δίδεται αυτό το οποίο λέει ευχή. Εν ενεργεία γίνεται αργότερα. Όπως σου είπε ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Έλαβαν εν δυνάμει αυτή την χάρη να αυξάνονται και να πληθύνονται. Ενεργοποιήθηκε αργότερα αυτό. Είναι κάτι που δίδεται από τον Θεό. Τα μυστήρια γι' αυτό και είναι και μυστήρια, διότι είναι δεδομένα αυτά τα οποία λέει είναι ευχής όλα. Δεν είναι απλές ευχές όπως λέμε εμείς να ζήσεις χρόνια πολλά και μπορεί να μην ζήσεις και καθόλου. Αλλά άπαξ και λέγεται από την Εκκλησία είναι δημιουργικός ο λόγος του Θεού και τέλειος. Και λέγεται και σφραγίζεται από τον Θεό τον ίδιο.
6: Τώρα αυτό το αγάπη τελείαν που λέει εδώ η αίτηση θα μπορούσε να αφορά και τους γονείς του ζευγαριού.
7: Όταν αγαπάς τέλεια, αγαπάς τους πάντες. Και τους γονείς σου και τους γονείς της γυναίκας σου και τους εχθρούς σου και τους φίλους σου και τους αγνώστους και τους γνωστούς και τους πάντες. Δεν έχει η αγάπη τελεία, δεν έχει διακρίσεις. Είναι τέλεια αγάπη.
6: Τώρα μου θυμίζει, αυτό μου έρχεται στο μυαλό, ότι είναι και σαν ένα νέο βάπτισμα αυτή η αίτηση, γιατί ουσιαστικά μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία.
7: Κάθε έλευση του παρακλήτου πνεύματος είναι αναγέννηση σε Χριστό του ανθρώπου.
6: Πώς συνδέεται η εγκράτεια και η σοφροσύνη κατά την προετοιμασία για το γάμο στον Αραβώνα σε σχέση με αυτή την αγάπη τελείαν?
7: Διότι οι σαρκικές σχέσεις δεν είναι προϋπόθεσης πάντοτε αγάπης. Αν ήταν έτσι θα ήταν πολύ καλά, διότι σήμερα οι άνθρωποι θα είχαν αγάπη τελεία μεταξύ τους και εύκολα θα ήταν ενωμένοι και αγαπημένοι. Αλλά βλέπουμε ότι παρόλο που υπάρχει μια ελευθερία στις αρχικές σχέσεις, παρά τα αυτά ψάχνει να βρεις την αγάπη με το φως του λιχναριού και δεν την βρίσκεις.
6: Και αυτή η σοφροσύνη?
7: Η σοφροσύνη σε μαθαίνει να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο ως τίμιο και ουράνιο και εικόνα Θεού, να τον εκτιμήσεις. Να καταλάβεις ότι είναι πολύτιμος ο άλλος άνθρωπος. Δεν είναι ένα εργαλείο, δεν είναι ένα σκεύος ειδονής. Είναι μια πολύτιμη ύπαρξη που σου δίδεται από τον Θεό για να έχεις αυτήν την πορεία σου, Χριστό, μέσα στην αιώνια βασιλεία του.
6: Άρα αυτό το να είσαι σόφρον μέσα σε αυτή τη διαδικασία είναι κάτι περισσότερο από το να είσαι λογικός απλά.
7: Βέβαια, δεν είναι, η σοφροσύνη δεν είναι πάντα λογική. Διότι και η λογική, ο καθένας έχει τη δική του λογική. Και μπορεί άλλο να πει με λογική μου, λέει αυτό. Που να μην είναι λογικό, να μην είναι σόφρον. Σοφροσύνη σημαίνει φρονιμάδα. Σημαίνει να έχεις σόφρονα λογική, όχι άταχνη λογική.
6: Στην αίτηση λέει για αγάπη τελείαν ειρηνική. Τι σημαίνει αυτό το ειρηνική? Πολλές φορές δεν έχουμε και ειρήνη μες στο γάμο μας, ούτε στη διαδικασία της γνωριμίας.
7: Σίγουρα δεν μπορούμε να έχουμε εξωτερική ειρήνη μόνιμα και αδιάλειπτα. Υπάρχουν πολλά γεγονότα της ζωής μας και στην ήταν το Χριστό. Δεν είχε εξωτερική ειρήνη όταν ήρθε ο Χριστός. Παρ' όλα τα αυτά, οι άγγελοι έψαλαν επική ειρήνη. Τι έλεγαν οι άγγελοι, ψέματα? Όχι βέβαια. Η ειρήνη που ήρθε στον κόσμο ήταν ο Χριστός. Και όταν λέει ο διάκονος να έχουν αγάπη τελεία ειρηνική, σημαίνει να έχουν τον Χριστό μαζί τους. Όταν ο Χριστός είναι μαζί μας, έχουμε τελεία ειρήνη. Απόλυτη ειρήνη, αδιατάραχτη ειρήνη. Η ειρήνη την εμεί δίδομη ημί, λέει ο Χριστός. Ού καθώς ο κόσμος δίδωση. Είναι τελεία η ειρήνη του Χριστού, δεν ταράζει από τα εξωτερικά γεγονότα. Εάν υπάρχει και εξωτερική ειρήνη, και αυτό καλό είναι. Αλλά είναι ουτοπία. Κάποια στιγμή θα αλλάξουν τα πράγματα.
6: Βέβαια εδώ λέει αγάπη τελεία είναι ειρηνική. Η ειρηνική είναι αγάπη. Η αγάπη χρειάζεται να είναι ειρηνική.
7: Εάν είναι Χριστό, είναι ειρηνική, βέβαια.
6: Άρα γι' αυτό το θυμίζει, ακριβώς, το υπενθυμίζει.
7: Ακριβώς.
6: Τώρα μπορούμε να πούμε ειρήνη. Ειρήνη στο πλαίσιο της γνωριμίας. Ειρηνική αγάπη στο πλαίσιο της γνωριμίας τι σημαίνει?
7: σημαίνει να έχουν μια σχετική ειρήνη οι άνθρωποι για να μπορούν να δουν ο ένας τον άλλον καλά και απερίσπαστα. Διότι γεγονός ότι αν έχουν άλλες μέρημνες και άλλα προβλήματα, τους θα μπορέσουν απερισπάστο να ασχοληθεί ο ένας με τον άλλο. Ο νους τους άνοιξε στα προβλήματα που έχουν στο σπίτι τους, στη δουλειά τους, στην υγεία τους κτλ. Δεν είναι εύκολο πράγμα να είσαι απερίσπαστο στην διερεύνηση του άλλου ανθρώπου.
6: Κάποιοι το χρησιμοποιούν αυτό και σου λέει θα πρέπει να είμαι ανέστητος. Η ειρήνη είναι αναισθησία ουσιαστικά. Γιατί παρεξηγείται αυτό πια.
7: Η ειρήνη δεν είναι αναισθησία. Η ειρήνη είναι μεγίστη αρετή και που συμπάσχει με την κατάσταση των άλλων ανθρώπων. Δεν είναι νιρβάνα. Είναι η ειρήνη του Χριστού, η οποία πάσχει υπερ όλου του κόσμου. Συμπάσχει με τις οδύνες και τον πόνο των ανθρώπων. Αλλά παραμένει ειρηνική στην καρδία του ανθρώπου.
6: Πώς πρέπει να προετοιμαστούμε τώρα σε αυτή την περίοδο της γνωριμίας, θα πούμε στην περίοδο της ευτυχίας, να είμαστε φρόνιμοι και στην περίοδο της δυστυχίας και των δυσκολιών ειρηνικοί. Πάλι εννοώ κατά τη διάρκεια της διερεύνησης του Αραβώνα.
7: Εάν προσέξουμε τον εαυτό μας να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και έχουμε μια αναφορά στον πνευματικό μας Πατέρα, ο οποίος θα μας βοηθά στην πορεία αυτή και θα αναχαιτίζει τις τυχόν δυσκολίες και τις καταιγίδες που μπορεί να προκύψουν, τότε μπορούμε να πω ότι μπορούμε απερίσπαστοι να δοθούμε σε αυτήν την διερεύνηση αγάπης του άλλου ανθρώπου. Εάν παραμένουμε μόνοι μας εκτεθειμένοι στα ποικίλα κύματα, σίγουρα θα έχουμε δυσκολίες πολλές.
6: Πάντως, Γέροντα, δεν το έχετε δει και εσείς αυτό, ότι όταν μπαίνει το ζευγάρι στη διαδικασία της γνωριμίας και έχουν και το πνευματικό τους κτλ., νομίζω πολλές φορές υπάρχει και ο πειρασμός της ζήλιας με τον πνευματικό. Δηλαδή, μπορεί να γυρίσει ο άντρας και να πει στη γυναίκα: με μένα θα παντρευτείς, δεν παντρευτείς τον πνευματικό σου, γιατί ακούς. Και ας είναι και ο ίδιος. Εσύ είναι ο ίδιος πνευματικός και με τους δύο.
7: Αυτό μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει αδιάκριτη συμπεριφορά, είτε εκ μέρους του πνευματικού που θα παρεμβαίνει με τρόπο και σε τόπο που δεν πρέπει να παρεμβαίνει, που πρέπει να ξέρει τα όρια του πνευματικός και να μην παρασύρεται από τις προτάσεις αυτού που του μιλά. Ότι πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να μας πάρουμε το μέρος τους για να ενισχύσουν τις αξιώσεις τους, τις τοποθετήσεις τους, τα αιτήματά τους. Αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται ποτέ. Και μάλιστα να λαμβάνει υπόψη και τον άλλον άνθρωπο, ότι ο άλλος δεν θέλει να καθοδηγείται πιθανόν από άλλους το έτερο νήμιση. Και πρέπει να είναι πολύ διακριτικός ο πνευματικός, να δείχνει η αγάπη και η καλοσύνη και διακριτικά να λέει αυτό που πρέπει να πει, αλλά και τα μέλη της γνωριμίας, ο άντρας και η γυναίκα, να είναι προσεκτικοί, να μην προβάλλουν το πνευματικό όταν θέλουν να πούν την άποψή τους και να πούν ότι με εμένα αυτό μου είπε ο πνευματικός και έτσι μου είπε ο πνευματικός και αλλιώς μου είπε ο πνευματικός, γιατί σίγουρα θα δημιουργήσει αντίδραση από τον άλλον άνθρωπο, γιατί και ο άλλος αδύνατος είναι και θέλει σίγουρα να περάσει το δικό του.
6: Τις περισσότερες φορές αυτό γίνεται βέβαια.
7: Ναι, θέλει προσοχή πολύ, πολύ προσοχή. Να πω ότι εδώ έχουμε ευθύνη μεγάλη εμείς οι πνευματικοί, να έχουμε εγρήγορση και διάκριση, να ξέρουμε τα όρια μας και να είμαστε πολύ διακριτικοί, να μην τα υπερβαίνουμε για να μην δημιουργούμε προβλήματα.
6: Τώρα όλο αυτό όπως το ακούω από την πλευρά του ζευγαριού, όπως είπαμε πριν περί σοφροσύνης, νομίζω χρειάζεται και μια σύνεση. Τι σημαίνει σύνεση σε αυτή τη διαδικασία τώρα του Αραβώνα?
7: Σύνεση σημαίνει να έχεις το νου σου στο κεφάλι σου, όπως λέμε. Δηλαδή σύνεια. Να έχεις το νου σου σε αυτό το έργο που κάνεις και να είσαι απερίσπαστος στο έργο το οποίο επιτελείς, όπως ο ιερέας θέλει την Θεία Λειτουργία απερισπάστος και είναι όλος εκεί στο θυσιαστήριο, έτσι και το ζευγάρι πρέπει να είναι περισπάστος, προσεκτικός σε αυτό το έργο το μεγάλο που κάνει, να βρει τον άλλον άνθρωπο όπως είναι και να δοκιμάσει τον εαυτό του αν μπορεί να ζήσει μαζί του ως ανδρόγυνο.
6: στη συνέχεια η αίτηση λέει αγάπη τελεία ειρηνική και βοήθεια του Κυρίου Θεόμενου.
7: Διότι όλα αυτά δεν γίνονται χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Πρέπει να ζητούμε τη βοήθεια του Θεού. Και όπως λέει η λέξη βοήθεια, βοή και Θεό, δηλαδή φωνάζει κάποιος και τρέχει άλλο να τον γλιτώσει, έτσι πρέπει να ζητούμε τη βοήθεια του Θεού, να έχουμε αίσθηση ότι χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Και είναι μεγάλη ανάγκη, αναπόφευκτη ανάγκη, αδύρυτη ανάγκη να είναι ο Θεός παρόν. Και για να είναι ο Θεός παρόν πρέπει να τον καλέσουμε. Εμείς ελεύθερα να τον καλέσουμε, να βοήσουμε προς αυτό και αυτό να τρέξει κοντά μας, να μας βοηθήσει.
6: Πρώτον γύρω αισθάνομαι ότι αυτή η αίτηση έχει γραφτεί από την Εκκλησία, όπως όλες αυτές οι αιτήσεις στην ακολουθία. Νομίζω, πέστε μου αν κάνω λάθος, ότι ταπεινώνεται και η ίδια η Εκκλησία που ζητάει από το ζευγάρι, του θυμίζει ότι πρέπει να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού.
7: Ασφαλώς και η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και τη χαρακτηρίζει η άκρα ταπείνωσης. Που υποχωρεί τρομοντινά αυτή να φανεί η δύναμη του Θεού και η ευλογία του Θεού να μας οδηγεί προς τον Χριστό.
6: Τώρα στην επόμενη αίτηση διαβάζουμε υπέρ του φυλαχθήν εαυτού σε νομονία και βεβαία πίστη του Κυρίου Διεθόμενα. Θέλετε να μας πείτε λίγο γι' αυτό.
7: Λέει εδώ ο διάκονος να παρακαλέσουμε τον Κύριο να τους διαφυλάξει σε ομόνια και βεβαία πίστη. Ομόνια σημαίνει να έχουμε ομού το νου μας, να είναι δηλαδή τα διανοήματά μας και οι σκέψεις μας και οι επιθυμίες μας και ο τρόπος που σκέφτεστε ένα πράγμα. Όχι για να αφομοιώσουμε τον άλλον, να τον διαλύσουμε, αλλά από αγάπη να κινηθούμε προς τον αδερφό μας και να προσλάβουμε το όλο είναι του αδερφού μας, του ζεύγους, του έτερου εμίσεως που θα κάνουμε τη ζωή μας μαζί του. Από αγάπη προς αυτόν, να έχουμε νομόνια, να μην έχουμε αντιπαραθέσεις. Μπορεί να έχουμε διαφορετική γνώμη, αλλά δεν μας φοβίζει το γεγονός αυτό και να μας τρομάζει και να θέλουμε να τον υποτάξουμε τον άλλον άνθρωπο. Τον αφήνουμε να χαρεί τον τρόπο που σκέφτεται. Και εμείς χαιρόμαστε όταν ο αδερφός μας χαίρεται με αυτό το οποίο εμείς του προσφέρουμε.
6: Και αυτό καταλαβαίνω. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό στη πορεία του γάμου πια, αλλά και μέσα στον αραβώνα, καμιά φορά παρεξηγεί τη λέξη ομόνια με την ειρήνη. Ενώ δεν είναι το ίδιο πράγμα.
7: Σίγουρα δεν είναι το πράγμα, διότι η λέξη ελληνική ομόνια σημαίνει άλλο πράγμα από την ειρήνη. Βλέπετε, έχουμε την ευλογία να είμαστε Έλληνες και να έχουμε την πλούτο της ελληνικής γλώσσας που έχει τόση ακρίβεια στην διατύπωση πραγμάτων που μας διευκολύνει πάρα πολύ. Ομόνια σημαίνει να έχουμε το νου μας ταυτισμένο με το νου του άλλου ανθρώπου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει να διαλυθούμε εμείς για να υπάρξει ο άλλος. Σημαίνει εμείς όντας ολοκληρωμένοι εν Χριστώ, δεν φοβόμαστε να παραδώσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του αδερφού μας και να του αφήσουμε χώρο να υπάρχει και εκείνος. Και μάλιστα να υπάρχει κατά τέτοιον τρόπο που να μην αισθάνεται καμιά δυσκολία από τη δική μας ύπαρξη και να χαίρεται και εμείς να χαιρόμαστε, όπως ένας γονιός βάζει το παιδάκι του να χορέψει, να παίξει στο σαλόνι και δεν το διακατέχει ο φόβος και ο τρόμος να του χαλάσει στο σαλόνι, αλλά χαίρεται το παιδάκι που το βλέπει να χαίρεται και να είναι ευτυχισμένο. Έτσι και ο άνθρωπος χαίρεται μέσα σε αυτήν τη σχέση όταν βλέπει τον αδελφόν του, το πρόσωπο με το οποίο καλείται να συνάψει τον γάμο του, να αισθάνεται άπειρη ελευθερία και να εκφράζεται όμορφα, ωραία και ολοκληρωμένα.
6: Είχαμε πει ότι αυτή η διαδικασία της γνωριμίας του αραβώνα, το είπαμε με αθλητικούς όρους, ότι είναι μια προπόνηση για τον μεγάλο μαραθώνιο που είναι ο γάμος. Τώρα εδώ για την ομόνοια, πώς θα πρέπει να προπονηθεί το ζευγάρι για να διαφυλάξει την ομόνοια τώρα εδώ στη γνωριμία, δηλαδή θέλει προπόνηση για την προπόνηση. Σκέφτομαι τώρα, έχω ένα γεροντάξει στο μυαλό μου στο Άγιον Όρος που είχα συναντήσει, που έκανε μονίμως προσευχή και ρωτούσα τους πατέρες τι κάνει όλη μέρα. Έκανε προσευχή. Πριν την προσευχή, τι κάνει. Λέει, ετοιμάζεται με προσευχή για να κάνει προσευχή. Ναι. Είναι το ίδιο και είναι ο ίδιος αγώνας στο να φτάσεις να μάθεις πώς να διαφυλάξει αυτήν την ομόνοια. Είναι πολύ σημαντικό, εγώ νομίζω αυτό.
7: Όπως στο κοινόβιο μοναστήρι ο μοναχός καλείται να συνυπάρξει με τους αδερφούς του και να κάνει υπακοή στον γεροντά του, να απαρνηθεί τα θελήματά του, τις σκέψεις του, τις τοποθετήσεις του, τα αξιώματά του και να αναπαυθεί σε αυτό που του λέει ο αδερφός του και ο γέροντάς του και πατέρας του. Έτσι και στον χώρο του μοναχισμού καλείται ο άνθρωπος να απαρνηθεί τις ιδιοληψίες του και τις προκαταλήψεις του και τα θελήματά του και να χαρεί με την ελευθερία του αδερφού του και να του δώσει τελή ανάνεση να εκφραστεί απόλυτα. Και βλέποντας τον αδερφό του να εκφράζεται ελεύθερα και απόλυτα και ωραία και χαρούμενα, αυτό τον κάνει και τον ίδιο χαρούμενο και ελεύθερο και απόλυτα δαίμονα.
6: Άρα γέροντα, όταν κάποιος μπαίνει και ανοίγει αυτό το νέο κεφάλαιο που λέγεται γνωριμία, διερεύνηση, αραβώνας, τι κάνει το προηγούμενο, το κλείνει εντελώς?
7: Εάν δεν κλείσει τα προηγούμενα όλα και να απαρνηθεί τον εαυτόν του, ουδήνατε ευρύν τον αδερφόν του. Δεν μπορεί να βρει τον αδερφόν του, διότι αν διατηρείς προκαταλήψεις και προλήψεις δεν είναι πατέρες, δεν θα μπορέσεις να επιτύχεις αυτήν την ελευθερία την Χριστό Ιησού και άρα και τον γάμο σου μέσα σε ένα πνεύμα αγάπης και ελευθερίας.
6: Πάντως ο περισσότερος κόσμος δεν το καταλαβαίνει έτσι, συνεχίζει τη ζωή του όπως και πριν και προσπαθεί ουσιαστικά να δει με πιο απλούς όρους, με πιο απλές προϋποθέσεις αν τελικά αυτός είναι ο σύντροφός του, ενώ τελικά είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτή η διαδικασία.
7: Σίγουρα, γι' αυτό και λέμε για τον εχριστό γάμο ότι είναι πορεία προς την αιωνιότητα, διότι έχει μια ασκητική μέθοδο και δεν, γι' αυτό είπαμε ότι δεν διαφέρει ουσιαστικά από την πορεία του μοναχού. Και ο ένας και ο άλλος πορεύονται για να συναντήσουν τον Χριστό. Ο ένας μέσα από τον μοναχισμό που έχει ιδιάζουσες συνθήκες ευνοϊκές, αλλά και ο άλλος μέσα από τον γάμο που έχει δικές του συνθήκες και δικές του περιπέτειες που μέσα από αυτές καλείται να βρει τον Χριστό.
6: Τώρα γιατί υπάρχει ας πούμε στο γάμο πολλές φορές αυτή η έλλειψη ομόνοιας, δηλαδή διχόνοιες, έρηδες, σκοτωνόμαστε εμείς εδώ στο σπίτι?
7: Πόθε μάχη και έρηδεν ημί, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι άλλη από την αγωισμού σας και από τις καινοδοξίες σας και από τα θελήματά σας. Αυτό είναι. Οι διχοστασίες και οι έρηδες και οι μάχες είναι αποτέλεσμα του εγωισμού. Όταν υπάρχει εγωισμός, δεν μπορεί να υπάρξει ο άλλος άνθρωπος. Και αν μένω άλλος είναι ταπεινός και υποχωρεί, εντάξει. Θα υπάρξει μια ειρήνη τουλάχιστον στους υπόλοιπους. Εάν και ο άλλος έχει τα ίδια πάθη με εμάς, θα γίνει σύγκρουση και θα βγουν κεραυνοί και καταιγίδες.
6: Θέλετε να μας μιλήσετε και αυτό το βεβαία πίστη που ζητάει εδώ η αίτηση?
7: Ναι. Βεβαία πίστη, οι πατέρες ονομάζουν την πίστη του ανθρώπου ο οποίος έφυγε από την εισαγωγική πίστη. Αυτή την πίστη την οποία λέει πιστεύω ότι υπάρχει Θεός και έχω επιχειρήματα λογικά. Αλλά αυτή δεν είναι δυνατή πίστη. Η βεβαία πίστη, η βεβαιόπιστη είναι οι άνθρωποι εκείνοι, οι άγιοι εκείνοι οι οποίοι μέσα από τους πολλούς πειρασμούς και τις δοκιμασίες παρέμειναν πιστοί στον Θεό και ο Θεός επενέβηκε πέραν πάσης προσδοκίας και παρέμειναν πιστοί στον Θεό, όπως ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, οι προπάτορες, όλοι οι Άγιοι. Στον χώρο δε του γάμου η βεβαία πίστη είναι αυτή η πίστη ότι αυτό που κάνω είναι σίγουρα αυτό που θέλει ο Θεός και ο αδερφός μου είναι σίγουρα αυτός που με έφερε ο Θεός για να δοκιμάσω, να αγωνιστώ, να ζήσω μαζί Του και σε αυτήν τη ζωή και στην αιώνιτα μαζί με τον Χριστό. Αυτή είναι βέβαια επίσης στα περιθώρια του γάμου.
6: Τώρα βλέπουμε ότι αμέσως στην επόμενη αίτηση, ενώ πριν, που είναι ακριβώς η ίδια με αυτή με την προηγούμενη,
7: ναι,
6: ενώ λέγαμε πριν ότι υπέρ του καταπεμφθεί είναι εμπασπιπτώσει, τώρα λέει υπέρ του διαφυλαχθεί είναι αυτή η νομονία και βεβαία πίστη. Τι σημαίνει να διαφυλαχθεί τώρα πια αυτό?
7: Σημαίνει οι άνθρωποι αυτοί, επειδή είναι άνθρωποι και δεν μπορούν χωρίς την πρόνοια του Θεού να κάνουν κάτι, ο Θεός τους φυλάξει να παραμένουν σε αυτήν την βεβαία πίστη και στη χάρη του Θεού. Και το πιο κάτω αλλάζει το ρήμα μόνο και αντί υπέρ του φυλαχθεί είναι, Λέει υπέρ του ευλογηθήνε αυτούς, εν ομονία και βέβαια πίστη. Δηλαδή μέσα σε αυτήν την βέβαια πίστη και την ομόνια οι άνθρωποι ευλογούνται. Και όπως ένα χωράφι γεμίζει με σπέρματα αγαθά και το ευλογεί ο Θεός και παράγει καρπούς πολλούς και καλούς, έτσι και αυτοί οι δύο άνθρωποι λαμβάνουν σπέρματι την ευλογία του Θεού και να διαφυλαχθούν χωρίς να πάει εχθρός αλότριος και να σπείρει ζυζάνια στο χωράφι και να σφυτρώσουν όλα μαζί, να φυλαχθούν και να φυτρώσουν τα καλά και άγια σπέρματα τα οποία έδωσε η χάρη του μυστηρίου.
6: Άρα από τη μία ζητάμε στο Θεό να μας διαφυλάξει, να μας φυλάξει την ομόνοια, τη βεβαία πίστη και τα λοιπά, και από την άλλη πάλι εδώ να είναι πάρα πολύ σημαντικό να καρποφορήσουμε, αλλά με το που λέει, αυτό που λέτε ευλογημένη ουσιαστικά πάλι σου λέει ότι μη φοβάσαι. Σήμερα, εγώ είμαι εγώ.
7: Αφού σε φυλάξει ο Θεός θα σε ευλογήσει κιόλας. Είναι σημαντικό ότι δεν είναι μόνο τα φυλάξουμε, πρέπει να τα καρποφορήσουμε. Δηλαδή σου δίδει τα σπέρματα τα Άγια ο Θεός. Δεν αρκεί να τα φυλάξεις. Πρέπει να τα καλλιεργήσεις να αποδώσουν καρπούς. Όπως τον Παράδεισο που έβαλε τον Αδάμ. Εργάζεστε και φυλάσσει. Έπρεπε να δώσει καρπούς ο άνθρωπος. Όχι απλώς να το φυλάξει το χάρισμα.
6: Άρα όταν σε ευλογεί ο Θεός καρποφορείς. Δεν είναι ότι απλώς σε προστατεύει. Γιατί εδώ είναι διαφορετικό
7: και
6: αυτό.
7: Καρποφορείς και καρποφορείς πλούσια και τέλεια.
6: Πώς μπορεί κάποιος μέσα στο γάμο ο ένας να πιστεύει τον άλλον, αλλά και να υπερβαίνει τη λογική? Το είπαμε πολλές φορές. Δηλαδή το να υπερβαίνει τη λογική στη σημερινή κοινωνία, σίγουρα θα το πω, πολλοί λένε ότι είναι βλακεία, ότι είναι ανοησία.
7: Εντάξει, μπορεί να νομίζουν πολλά οι άνθρωποι, αλλά η λογική είναι κάτι σημαντικό, κάτι αξιοσέβαστο, κάτι που πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη, αλλά είναι ένα τμήμα του ανθρώπου. Η αγάπη είναι πολύ μεγαλύτερη από τη λογική. Και η λογική μπορεί να σου λέει ότι το παιδί σου σε εκμεταλλεύεται, το λέει η λογική σου, αλλά η αγάπη σου λέει είναι παιδί μου και ας με εκμεταλλεύεται. Εγώ είμαι γονιός του, είμαι πατέρας του, θα του δώσω την αγάπη μου και ας με εκμεταλλεύεται. Δεν θα βάλω κακό λογισμό.
6: Πολύ ωφελούμεθα γέροντα από όλα αυτά και τελειώνει εδώ ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε την ανάλυση αυτή τη συζήτηση μας την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο, η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της, ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Χαίρετε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είμαστε στο στούντιο της Παντουσίας, στην εκπομπή Ακουφίλε. Έχουμε μαζί μας την εκλεκτή καλεσμένη μας, την κυρία Ουρανία Νικολάτου Γαλίτη, η οποία είναι στοματολόγος και ογκοστοματολόγος, καθηγήτρια στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Οδοντιατρική Σχολή, και υπεύθυνη, υποστημονική υπεύθυνη της πλατφόρμας
1: Cure Cancer.
0: Cure Cancer, δηλαδή φροντίδα καρκίνου. Το θέμα μας σήμερα είναι το στόμα του ογκολογικού ασθενούς. Του ασθενή που έχει δηλαδή καρκίνο σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Και ποιος θα ήταν πιο κατάλληλος γι' αυτό από την κυρία Νικολάτου Γαλίτη, η οποία είναι ογκολόγος, στοματολόγος και...
1: Ογκοστοματολόγος.
0: Ογκοστοματολόγος, ναι. Και θα την παρακαλούσαμε να μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία της και τις γνώσεις της για ένα θέμα που δυστυχώς πολύ συχνά αφορά όλους μας ή κάποιο μέλος της οικογένειάς μας. Οι νεοπλασίες πλέον έχουν εκτοξευθεί. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει στο στενό της ή στο ευρύτερο περιβάλλον της ογκολογικό ασθενή. Έχουμε έναν ασθενή λοιπόν με διαγνωσμένο καρκίνο, κυρία Νικολάτου.
1: Τι θα κάνει.
0: Τι ξεκινάμε, τι πρέπει να φροντίσουμε σε αυτόν τον ασθενή.
1: Θα πρέπει να φροντίσει, πριν ξεκινήσει, να φροντίσει το στόμα του. Να έχει ένα γερό, να ξεκινήσει και να κρατήσει ένα γερό και καθαρό στόμα. Η φροντίδα του στόματος είναι ένα σημαντικό κομμάτι της υποστηρητικής φροντίδας των καρκίνων. Τι θα πει αυτό, της θεραπείας του καρκίνου.
0: Ασθενής, τι θα πει δηλαδή υποστηρικτική θεραπεία. Ναι. Έχουμε έναν ασθενή που έχει, να πω ένα παράδειγμα, ένα συνηθισμένο παράδειγμα, έχει ένα καρκίνο προστάτου.
1: Ναι. Αυτός θα πρέπει να κάνει τη θεραπεία που του πει ο ογκολόγος του, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, νοσοθεραπείες, διάφορα καινούριες θεραπείες. Η ογκολογία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τώρα και έχει πραγματικά κάνει άλματα. Αυτός ο ασθενής, εκτός από την θεραπεία, την ογκολογία που θα πάρει, θα πρέπει να πάρει, να λάβει και υποστηρητική φροντίδα, ώστε να περάσει καλά, να έχει καλή ποιότητα ζωής κατά τη διάρκεια των θεραπείων του.
0: Mm-hmm. Πριν δηλαδή ξεκινήσει τη χημειοθεραπεία, θα πρέπει να επισκεφθεί τον οδοντίατρό του, να ελέγξει την υγεία του στόματος του,
1: ναι,
0: και εννοείται να λάβει τις κατάλληλες οδηγίες, αφού ναι, κάνει ναι, και τις κατάλληλες ναι, θεραπείες, ώστε να μην ξεκινήσει η θεραπεία με σάπια, χαλασμένα δόντια, με ολίτιδες,
1: ναι,
0: με γέφυρες που να κουνιώνται, με τέτοια ναι, προβλήματα που να δημιουργήσουν ακριβώς προβλήματα. Άσχετα αν ο καρκίνος αφορά το στόμα
1: ναι,
0: του
1: ναι,
0: ή
1: ναι,
0: αφορά το πόδι του,
1: ακριβώς,
0: την κοιλιά του, το οτιδήποτε.
1: Σε είπα, γενικά αυτό είναι από το στόμα, ένα κομμάτι της υποστηρικτικής φροντίδας,
0: ναι,
1: η οποία αφορά το στόμα, το πώς θα μιλήσει, το αν θα δώσουν φάρμακα για να μην πέσουν τα λευκά με τη χημειοθεραπεία, να μην
0: ναι,
1: πέσει
0: ναι,
1: το αίμα του, να μην κάνει αιμετούς.
0: Η υποστηρικτική θεραπεία, για κάποιον που ίσως δεν έχει έρθει σε επαφή με την ογκολογική θεραπεία, είναι όλα αυτά τα γύρω από την
1: ακριβώς
0: χημειοθεραπεία.
1: Το 1/3 είναι.
0: Που είναι το 1/3 της όλης θεραπείας, ναι, που αφορά, όπως είπατε, τον οδοντίατρο,
1: τα αίμα, τα αντιεμετικά φάρμακα,
0: τα αντιεμετικά,
1: το αίμα να μην πέσει,
0: τη φροντίδα του αίματος που πέφτουν βέβαια τα λευκά, ναι, και το όλα τα στοιχεία.
1: Πώς θα μιλήσει ο ασθενής, πώς θα φάει ο ασθενής, θα έχει αντιδιευσίες, θα έχει όρεξη, καταβολή, πώς θα κοιμηθεί, πώς θα ηρεμήσει, γιατί
0: του έρχεται την ψυχολογική του υποστήριξη,
1: διατροφική υποστήριξη,
0: τη διατροφή, σωστά, βέβαια.
1: Πέρα από πολλά φάρμακα τώρα στην ογκολογία κάνουν και άλλο. Ανεβάζουν την πίεση, ανεβάζουν τη χοληστερίνη, κάνουν διαπιστεύουν, δηλαδή και όλους τους γιατρούς
0: ναι,
1: να ξέρουν. Και ακόμη ναι, και επειδή μάλιστα τώρα οι θεραπείες είναι εξαιρετικές τώρα στον καρκίνο. Ο ασθενής ζει μια χαρά και θα πάει και στην επαρχία του και θα πρέπει και να τον δει άλλος γιατρός, ο παθολόγος του ή ο καρδιολόγος. Πρέπει και εκείνος να είναι ενημερωμένος για τα προβλήματα και να έχει επικοινωνία με το κεντρικό τμήμα, με τον ογκολόγο. Όλα αυτά είναι μια σύνδεση δηλαδή.
0: Όπως είπαμε και μας έχετε πηγεί πολύ ωραία και στην προηγούμενη φορά, το στόμα μας και το σώμα μας και η ψυχή μας είναι όλα ένα όλον.
1: Ακριβώς,
0: είναι ένα
1: ακριβώς
0: σύνολο. Θεραπεύεις το καρκίνο που μπορεί να υπάρχει στις οθήκες, ας πούμε, ή καπαλού, Αλλά πρέπει να δεις και τα υπόλοιπα, που είναι οι παρενέργειες των φαρμάκων, που σου κάνει η χημειοθεραπεία.
1: Τώρα οι τάσεις το λένε αλλιώς, θεραπεύεις όχι τον καρκίνο, αλλά τον ασθενή.
0: Α,
1: πολύ ωραίο αυτό.
0: Θεραπεύεις τον ασθενή, όχι τον καρκίνο.
1: Ναι,
0: ακριβώς.
1: Αυτό είναι, μακάρι να φτάσουμε και όλοι εδώ.
0: Ακριβώς. Τι είναι, ποιο το νόημα να θεραπεύσεις έναν ασθενή, ας πούμε, να τον έχεις να ζει, αλλά να του έχεις μια κακή ποιότητα ζωής.
1: Απίστευτα.
0: Όταν θα έπρεπε να τον έχεις φροντίσει από πιο πριν, μετά και το χειρουργείο του βέβαια ταυτόχρονα. Και με την κινητική του φροντίδα, έτσι.
1: Βεβαίως, με όλα.
0: Άμα χειρουργήσεις έναν άνθρωπο, δεν σου αρκεί το να ζει μόνο, αλλά να ζει και καλά.
1: Βέβαια. Να διαβιώνει την καθημερινότητά του με επιβιώτα.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί να μην ζήσει κάθε μέρα να πονάει και
0: βέβαια. Να λοιπόν, είπαμε, είναι ο ψυχολόγος, ο οδοντίατρος,
1: διατροφολόγος,
0: ο φυσιοθεραπευτής.
1: Και από εκεί και όλοι οι υπόλοιποι στην Ασία. Βέβαια.
0: Και ο πάρα πολλές ειδικότητες γύρω-γύρω.
1: Και όλοι αυτοί πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους. Και αν συνεργαστούν, αυτή η φροντίδα όχι μόνο θα επηρεάσει δυσμενώς την θεραπεία, την επιτυχία της θεραπείας του καρκίνου, έχει αυξάνει και κατά 30% το κόστος. Και ο ασθενής θα είναι καλά και το κόστος, αυτό το κόστος βέβαια αφορά το σύστημα ασφάλειας όλου του κόσμου. Δεν είναι ασθενή, είναι σοβαρό θέμα.
0: Ναι.
1: Επομένως, όλοι οι ασθενείς χρειάζονται αυτή τη φροντίδα. Όμως, ναι, πέρα από αυτό, όλοι οι ασθενείς, εμείς θα μιλήσουμε για το στόμα, χρειάζονται τη φροντίδα του στόματος. Στην προηγούμενη εκπομπή είπαμε ότι το στόμα κάνει προβλήματα που είναι δείκτες από άλλα νοσήματα. Και επομένως, εκεί θα το δούμε. Τι έχει το στόμα, είναι κόκκινο, είναι κάτι έχει. Θα δούμε για να δούμε τι έχει κάπου αλλού το πρόβλημα. Εδώ, το στόμα πρέπει να είναι γερό από μόνο του και καθαρό, χωρίς προβλήματα, γερά. Του λέει κρατάμε τα δόντια μας γερά, όπως το γράφουμε και μέσα σε ένα άρθρο του Cure Cancer, θα διασκευασμένα για τους ασθενείς να τα καταλάβουν. Κρατάω τα δόντια μου γερά όταν έχω να κάνω θεραπεία, χημειοθεραπεία, οποιαδήποτε θεραπεία καρκίνου, ανοσοθεραπεία και ειδικά αν έχω έναν καρκίνο στο στόμα και θα κάνω και ακτινοθεραπεία και θα πιάσει μέσα η ακτινοθεραπεία αυτή τις γνάσεις και τα δόντια.
0: Α, ναι, και στον τράχυλο βέβαια.
1: Ναι. Καρκίνο κεφαλής και μέσα εκεί είναι και το στόμα. Εκεί είναι άλλο κομμάτι ιδιαίτερο. Είναι τόσο ιδιαίτερο αυτό το άλλο κομμάτι που οι ασθενείς που κάνουν αυτές τις θεραπείες, αν έχουν καρκίνο στο στόμα ή υπεροχή κεφαλή τράχυλος και πιάνει το στόμα που το πιάσει μέσα, αυτό που περιγράφουν οι μελέτες οι καημένοι είναι η μάχη για να φάω.
0: Η μάχη για να
1: κάθε
0: φάω.
1: Κάθε μέρα δηλαδή, κάνεις μάχη τρεις φορές την ημέρα για να φας.
0: Καταλαβαίνετε πολύ δύσκολο πόσο... να καταπιείς.
1: Και πόσο θα ευγνωμονεί αυτό τον οδοντίατρο που θα τον βοηθήσει. Από τη μάχη για να φάω. Που εκεί και πέρα έχει άλλα θέματα.
0: Τι είναι αυτό που δυσκολεύει η ξηροστομία?
1: Είναι οι στοματίδες κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας. Η ακτινοθεραπεία από τον όγκο που θα πιάσει για να τον σκοτώσει, πιάνει γύρω-γύρω και το υπόλοιπο στόμα και κάνει πληγούλες.
0: Η και... στοματίτιδα είναι, ναι. Για να το πούμε έτσι και πιο κατανοητά, είναι εκτεταμένες πληγές σε όλο το στόμα. Σαν πολλές άφθες.
1: Ακριβώς. Αλλά μπορεί να έχουν άλλη αιτιολογία. Μπορεί να είναι πνευμονία, μπορεί να είναι και άλλα προβλήματα. Και άμα τον δει ο ειδικός από εμάς που εξειδικευόμαστε, θα τον βοηθήσει. Και θα περάσουν αυτά τα προβλήματα, θα μειωθούν πάρα πολύ και θα μπορούν να αντέξει. Χωρίς να κάνει διακοπή της θεραπείας που είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Αν έχει πολύ πόνο, όσο αντέχει τίποτα.
0: Δεν μπορεί να κάνει τη θεραπεία.
1: Δεν μπορεί τίποτα. Το
0: θέμα είναι να έχει μια ποιότητα ζωής για να μπορέσει να συνεχίσει τη θεραπεία του. Άμα δεν μπορεί να φάει και εξαντληθεί. Πώς θα συνεχίσει τη θεραπεία? Το θέμα είναι να μπορεί να συτίζεται και για να συτίζεται καλά πρέπει να λειτουργεί το στόμα του. Αν το στόμα του έχει ουλίτιδες, πιοραγίες κτλ, πώς θα μπορέσει?
1: Θα φάει. Και θα συνεχίσει, τότε θα συμβεί, θα γίνει επαναπληθυσμοποίηση του όγκου. Θα φουντώσει ο όγκος, δεν θα, θα χάσουμε επαρκτικό αποτέλεσμα, δεν θέλουμε
0: να διακόπτουμε. Γιατί δεν πρέπει να διακόπτονται.
1: Ούτε για την κτηνοθεραπεία.
0: Ούτε για την
1: δεν πρέπει καμία ογκολογική θεραπεία. Οπότε πρέπει να φροντίζουμε το ανθρώπινο δυνατό να είμαστε καλά. Να προχωράει. Τώρα αυτές οι στοματίδες, αυτό που μπορούμε να πούμε για τις στοματίδες και τον καθένα είναι το πιο βασικό στο σπίτι όταν είναι, πρέπει όταν κατάρχεια της θεραπείας, χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, να ξεπλένει το στόμα του συνεχώς πολλές φορές με χαμομήλι, χλιαρό χαμομήλι σκέτο. Αυτό μας το είπε η γιαγιά μας στο συμβουλή, αλλά το αποδείξανε και οι Αμερικάνοι με τις μελέτες τους. Το χαμομήλι έχει αντιμυκητικές ιδιότητες, απουλωτικές ιδιότητες. Φτιάξανε με βαριές χημειοθεραπείες πληγές στα ποντίκια πειραματικά για να μελετήσουν αυτή τη στοματίτιδα και έτσι πλώσανε το ελληνικό χαμομήλι και δημοσίευσαν τη μελέτη στο καλύτερο οικολογικό περιοδικό.
0: Ναι, και σε κάποια, θυμάμαι, στα οικολογικά περιστατικά των παιδιών, δίνουν στο παιδάκι και ξεπλέουν καθημερινά το στόματάκι του.
1: Συνέχεια.
0: Και λίγη σοδίτσα βάζουν μέσα.
1: Ελάχιστη για να μην καεί το σπέρμα, δηλαδή μισό κουτάκι στο ένα λίτρο.
0: Ναι.
1: Τόσο λίγο, γιατί καμιά φορά έχει το καίει το στόμα, γιατί έχει άλλα θέματα. Και να μην χρησιμοποιούν διαλύματα που δεν είναι ουδέτερα. Π.χ. ο πιστολογικό όρο, αν δεν έχουν χαμομήλι, γιατί στο εξωτερικό μπορεί να μην έχουν χαμομήλι όπω έχουμε εμεί άφθονο. Τότε θα πάρουν φυσιολογικό όρο. Να μην βάζουμε διαλύματα που λένε χωρίς συνόπνευμα, αλλά μπορεί μέσα να έχουν έστω και το διαλύτη αλκοόλι. Θα το τσούξει αυτό το στόμα. Δεν επιτρέπεται. Είναι σημαντική οδηγία από το κέντρο καρκίνου της Αμερικής. Όχι αλκοόλι στο στόμα, γιατί εκφυδατώνει το στόμα και το τσούζει σε αυτούς τους ασθενείς. Και σε όλους θα έλεγα. Και θα βάζουμε ουδέτερα διαλύματα που εμείς έχουμε το θαυματουργό, θα μιλάει. Αλλά αυτό. Το χαμόμηλο τι κάνει. Ξεπλένει το στόμα συνεχώς. Άρα τα βακτήρια που μαζεύονται από τις θεραπείες, δηλαδή κατά βάρος του ασθενείς, ξεπλένονται και φεύγουν. Μειώνουμε τον κίνδυνο λίμωξη, μειώνουμε τις μυκητιάσεις. Θα πάει μια χαρά ο ασθενής. Δεν είναι όλα αυτά δηλαδή των χημειοθεραπείων που λέμε στοματίζει. Είναι και το ότι δεν έχει καθαριστεί το στόμα κατάλληλα. Διότι άμα δεν έχουμε σάλιο, γιατί συμβαίνει μια ξηροστομία στη χημειοθεραπεία, είναι παροδική στην χημειοθεραπεία, στο στόμα είναι πιο μόνιμη.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξεπλένονται οι τροφές. Μαζεύονται εκατομμύρια βακτήρια εκεί.
0: Όλες αυτές οι θεραπείες έχουν μια ξηροστομία. Δηλαδή ελαττώνεται το σάλιο, το στόμα ξεραίνεται.
1: Ναι.
0: Ο ασθενής δεν μπορεί να καλοκαταπιεί,
1: καθόλου,
0: αλλά και τα βακτηρίδια δεν αυτοκαθαρίζονται.
1: Ακριβώς.
0: Η οδοντόβουρτσα με την οδοντόκρεμα πολλές φορές μπορεί να επιδεινώσει κάποιες πληγές και να γδάρει τα ούλα, οπότε θα πρέπει να γίνεται με μαλακή βούρτσα ο καθαρισμός, και με οδοντικό νήμα απαλά προσεκτικά και πολύ χαμομήλι.
1: Πολύ χαμομήλι, βεβαίως, ουδέτερο διάλειμμα. Και αν ο ασθενής έχει ξηροστομία σοβαρή, όπως είναι στην ακτινοθεραπεία κεφαλής τραχύλου που λέμε, τότε η διεθνή σύσταση είναι χρησιμοποιεί κάθε μέρα να αλλάξει τον τόπαστα και να πάρει τη Ραφάτ. Μια τόπαστα που υπάρχει στην Ευρώπη λέγεται έτσι, και στην Αμερική έχει ένα άλλο όνομα.
0: Και εμείς εδώ την έχουμε.
1: Μπράβο.
0: 5.000 στην Ελλάδα. Του Ραφάτ 5.000.
1: Αυτή θα σώσει το στόμα. Αυτή θα σώσει το στόμα. Θα τελειώσουμε ένα στόμα θαλάμπι. Κανένα πρόβλημα. Τι ακτινοθεραπεία, δεν θυμόμαστε τίποτα. Εάν όμως δεν γίνει αυτό, έγινε μελέτη πάλι του 21 τώρα, που είναι και αυτή μέσα στο QCAS που δεν διαβάσετε, QCAS.gr.
0: QCAS.gr.
1: Λοιπόν, έδειξε η μελέτη. Υπάρχουν δύο σημαντικές μελέτες, πριν όταν είχε με τον ασθενή και τον ίδιο ειδικό, πήγε μια χαρά, έμπαιζε καλά, καλύτερα κλπ. Πέτυχε η θεραπεία, πετούσε ο ασθενής. Έγινε μια ανάποδη μελέτη τώρα, το 21, η οποία πήραν αυτούς που δεν είχαν πάρει συμβουλές ή που είχαν μελήσει να κάνουν αυτές τις συμβουλές για το στόμα. Δεν φρόντισαν τα δόντια τους. Στην πενταετία είχαν ένα καταστραμμένο στόμα. Είχε χειροτερεύσει, δηλαδή το στόμα γίνεται μόνο χειρότερο, δεν μπορεί να κρατηθεί. Πλέον τα δόντια δεν μπορούν να φτιαχτούν, γίνονται εξαγωγές, δεν σώζονται, μένει ανάπηρος. Το στόμα είναι αναπηρία, αν έχει στόμα και έχει εξαγωγές, για να έχει δόντια. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι η εκτινοπολυμένη γλάστρα δεν αντέχει τις εξαγωγές και αρχίζει μετά μια άλλη επιλογή, η οστεοακτινονέκρωση, η οποία είναι δύσκολο να γίνει καλά. Και έχουμε άτομα και εμείς που ενώ ήταν καλά από τον καρκίνο, μια χαρά, χάσαμε το πρόβλημα από τις επιλογές και από την ξηροστομία που ακολούθησε χειριδόνες, φοβερές, εξαγωγές δοντιών και μετά ήταν δύσκολο να επιβιώσει ο άρρωστος.
0: Ναι, γιατί βέβαια πολλοί ασθενείς έχουν και εμέτους κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων.
1: Τώρα δίνουν αντιεμετικά και δεν έχουν εμέτους. Αν είναι ξηροστομία που το τσακίζει στο στόμα, τελειώνει τη θεραπεία σε 2 μήνες, μετά έχει για 5 χρόνια ξηροστομία. Και δεν έχει κάνει και μια πρόβλεψη. Γιατί λέμε για την οντόπαστα αυτή θα χρησιμοποιήσει για 2 χρόνια όταν έχει ακτινοθεραπεία στην περιοχή κεφαλής τραχύλου.
0: Είναι με αυξημένη ποσότητα φθορείου. Και εμποδίζει τον τεριδονισμό.
1: Ναι, βεβαίως. Σώζει την κατάσταση. Σώζει τα δόντια.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά και δυστυχώς δεν είναι και γνωστά. Όλοι έχουμε δει στην οδοντιατρική μας καρέκλα ασθενείς που έχουν περάσει ή βρίσκονται σε εξέλιξη χημειοθεραπείας, που έρχονται με μεγάλα προβλήματα στα ούλα, συνήθως με βαριές ουλίτιδες και με πόνους βέβαια. Ούτε είναι σε θέση εκείνη την περίοδο για να κάνουν τις θεραπείες τους, τις ενδοδοντικές τους θεραπείες, δηλαδή τις απονευρώσεις τους εκείνη την περίοδο, ούτε είναι σε θέση να συντιστούν σωστά και όλα αυτά είναι γιατί δεν είχε ληφθεί η πρόβλεψη πριν ξεκινήσουν να φτιαχτεί το στόμα.
1: Και να δώσουν τις οδηγίες κατάλληλες.
0: Βέβαια υπάρχουν αρκετοί ογκολόγοι που στέλνουν τους ασθενείς για έναν έλεγχο πριν ξεκινήσουν, όπως στέλνουν και πριν τη μεταμόσχευση και πριν άλλες θεραπείες, αλλά δεν είναι όλοι.
1: Πρέπει να γίνει όμως κανόνας αυτό.
0: Πρέπει να γίνει κανόνας.
1: Αυτό ανακοίνωσε και η Διεθνής Οδοντιατρική Ομοσπονδία, η Διεθνής Ομοσπονδία μας, ότι αυτή τη στιγμή είναι επίγουσα ανάγκη ο οδοντίας να εκπαιδευτεί κατάλληλα και να μπορεί να παραλαμβάνει τον ασθενή και να τον βοηθάει.
0: Ναι.
1: Οπότε θα αλλάξει αυτό και ο τσογκολόγος εγώ σε αρκετά ογκολογικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχει αλλάξει αυτό, αλλά είναι λίγα ακόμη. Π.χ. στη Σωτηρία, στο ογκολογικό, στον καθηγητή του κ. Συρίγο, κάθε χρόνο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχει, βάζει και τα προβλήματα του στόματος. Και είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα, και εγώ το λέω γιατί του συγχαρητήρια και από αυτή την θέση, τον εξαιρετικό. Τα προβλήματα του στόματος και οι παρακολουθούντες είναι διεπιστημονικό. Είναι γιατροί, είναι ογκολόγοι, είναι διατροφολόγοι, είναι φυσικοθεραπευτές, είναι νοσηλευτές. Είναι ένα μεγάλο δηλαδή διεπιστημονικό πρόγραμμα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί άμα δεν ξέρει και ο άλλος ο συνάδελφος τι θα συμβεί με το στόμα, πώς θα τον στείλει τον ασθενή του.
0: Ναι,
1: μια βοήθεια.
0: Πρέπει να ξέρει. Αλλά και ο ασθενής, επιτρέψτε με αυτό να το πω, και ο ασθενής πλέον είναι ενημερωμένος.
1: Ναι.
0: Μπορεί δηλαδή και ο ασθενής να ενημερώνεται, γιατί πλέον οι περισσότεροι μπαίνουν στο διαδίκτυο και διαβάζουν πολλά άρθρα. Βέβαια υπάρχει και παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο, αλλά σε μεγάλο ποσοστό υπάρχει πληροφόρηση. Μπορούν να μάθουν. Και κυρίως αυτό που πρέπει να νομίζω να το πούμε είναι ότι ο ασθενής πρέπει να επικοινωνεί με τον γιατρό του και να λέει το πρόβλημά του.
1: Βέβαια αυτό.
0: Είπαμε, η χημειοθεραπεία είναι μια δύσκολη υπόθεση. Είναι, σίγουρα. Αλλά όλα αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να τα συζητάμε, γιατί μπορεί να μειωθούν ή να προβληθεί
1: να
0: η επιδείνωσή τους. Ναι, να θεραπευθούν.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο απλό τουλάχιστον αυτό, κάνε μερικές πλήσεις με το χαμομήλι την ημέρα εδώ στην Ελλάδα. Το χαμομήλι υπάρχει και στο τελευταίο πεζοδρόμιο που λέει
1: ακριβώς,
0: ο λόγος.
1: Ακριβώς. Και βάλε μια οντόπαστα πριν να έχεις γερά δοντάκια. Αυτό. Και το άλλο θέμα το σοβαρό πρέπει την ξηροστομία.
0: Ξηροστομία
1: είπαμε. Είπαμε η κτηνοβολία όταν είναι στην περιοχή του προσώπου, στο κεφάλι τράχειας, θα πιάσει και τους μασιτήρες. Και αν δεν κάνουμε κάτι πολύ απλές ασκήσεις, θα κλείσει το στόμα. Μετά θα μπορούμε να πλύνουμε τα δόντια μας, δεν μπορεί να μας δει ο δοντίατρος και βλέπω πολλά προβλήματα.
0: Θα
1: σκληρύνουν οι μασιτήρες.
0: Θα σκληρύνουν οι μασιτήρες και δεν θα ανοιγοκλίνει καλά το στόμα.
1: Μια απλή άσκημα στην πλήρω δοντίατρο, δεν σκεφτούμε εμείς, είναι 20 φορές άνοιξε και το στόμα σου εκεί που δεν πονάς. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Τι απλό.
0: Ναι.
1: Πολύ απλές ασκήσεις. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον ασθενή των ογκολόγων. Και το άλλο που αξίζει να πούμε είναι ότι, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο περισσότερο, ότι ο ασθενής θα κάνει θεραπεία και είναι σε θεραπεία και πολλές θεραπείες κάνουν οστεοπόρωση στους ασθενείς.
0: Ναι.
1: Κάτι ορμονική χειρισμή κλπ. Κάποιοι όγκοι κάνουν μεταστάσεις στα οστά. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει σημαντική θεραπεία, ξέρεις, οικολογίας, τα φάρμακα αποστασίας των οστών, για να μην κάνουν κατάρματα. Γιατί άμα κάνει κάποιο πέρυσι στο κρεβάτι ο ασθενής, πρόβλημα μεγάλο. Τα φάρμακα αυτά λοιπόν είναι θαυματουργά, προλαβαίνουν, μειώνουν τα κατάγματα, αλλά και δεν έχουν πουθενά στην ουσία άλλου επιλογές παρά μόνο στο στόμα. Αν το στόμα δεν είναι καθαρό και δεν έχουμε καλά ούλα, τότε υπάρχει κινδύνος να γίνει νέκρωση των γνάθων. Σε στόμα καθαρό δεν παθαίνουν τίποτα, είναι σπάνια αυτή η επιλογή. Ξέρουμε τώρα, κάποτε λέγανε έκανε οστεονέκρωση που έπαιρνε αυτά τα φάρμακα, διότι έφταιγε το φάρμακο και διότι σου έβγαλε ο δοντίας στο δόντι, έκανε εξαγωγή. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό, δεν είναι η αλήθεια αυτή. Τα πράγματα ακριβώς τα ανάποδα. Ο ασθενής είχε ουλίτιδα από τα μικρόβια εκεί, γιατί δεν πρόσφερε, δεν έπαιρνε φροντίζει το στόμα του, πρέπει να το φροντίζει. Τα μικρόβια πέρασαν μέσα στο οστού τη γνάθο και νεκρώθηκε η γνάθο και έτσι νεκρώθηκε το δόντι και πόνεστηκαν απόσπαστα το δόντι. Η νέκρωση υπήρχε. Αλλά το δόντι πονάει και πρίζεται και ένα μήνα, δύο μήνες, πόσο θα δώσει αντιβίωση να κάνει την εξαγωγή, να αγκάζει και έτσι αποκαλύπτεται η νέκρωση που ήδη υπάρχει. Εάν λοιπόν ο δοντίας είναι ενημερωμένος και ο ογκολόγος και ο ασθενής, το προλαβαίνουν πολύ γρήγορα αυτό, κρατάει το δόντι του γερά και καλά από την αρχή ο ασθενής, ξέρει, και εμείς ξέρουμε και καμία έγκαιρη διάγνωση, ο πονόδος μπορεί να είναι αυτό και όχι κανονικός πονόδος, και έτσι σώζουμε την κατάσταση.
0: Αλλά και στην εξαγωγή που γίνεται σε ένα τέτοιο έδαφος πτωχό, ας πούμε, από πλευράς πρόγνωσης και πούλωσης, πάλι αν είναι ενημερωμένος ο οδοντίατρος καλά, μπορεί να δώσει τις λύσεις για να αποφύγουμε την χειρότερη ζημιά. Δυστυχώς όμως, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, οι ασθενείς πολλές φορές έρχονται στα οδοντιατρία και δεν ανακοινώνουν πλήρως το ιατρικό τους ιστορικό. Ή ο οδοντίατρος δεν το ζητά, ή αν το ζητήσει, επειδή είναι παλιά ιστορία ο καρκίνος, ίσως ξεχνούν

0: Αλεξάνδρα στο σπίτι του, στην τσέπη του.
1: Το Cure Cancer λοιπόν είναι πλατφόρμα ενημερωτική και πλατφόρμα.
0: Έχει εφαρμογές.
1: Εφαρμογές.
0: Κατά το ιστορικό του. Δεύτερον, μέσα από αυτή την πλατφόρμα κάνουμε εκπαίδευση των οδοντίατρων. Να λάβαμε αυτό που ξεκίνησε, επειδή είμαστε μέσα στο FDI του Διεθνές, που ότι είχα εκεί δουλειά και κάναμε που θα ξεκινήσουμε εμείς γρήγορα, αργούσε εκείνο το πρόγραμμα, ξεκινήσαμε από την Ελλάδα. Και πάει πολύ καλά.
1: Α, είμαστε πρωτοπόροι μας στην Ελλάδα στο Cure Cancer.
0: Βεβαίως. Ναι, και μοναδική πλατφόρμα αυτή που έχει αυτή ακριβώς τις ιδιότητες. Και είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Πιστεύω ότι έχουμε το διάστημα που έχουμε εκπαιδεύσει από όλη την Ελλάδα. Μπορεί να βρει τα ψηλή ποιότητα προϊόντα που οπωσδήποτε είναι απαραίτητα για αυτόν τον ασθενή, για όλους μας δηλαδή. Καλά προϊόντα που τα μαζεύουν εκεί. Και να βρει και τον γιατρό που να έχει ενημέρωση για το θέμα αυτό.
1: Μέσα λοιπόν από το Cure Cancer μπορούν να επιλέξουν και γιατρούς.
0: Γιατρούς. Ψυχολόγο, διατροφολόγο.
1: Ναι. Και όλες τις ιατρικές ειδικότητες που είναι ενημερωμένοι
0: με τα πιο σύγχρονα
1: δεδομένα.
0: Ασθενή με καρκίνο.
1: Και μάλιστα μέσα από αυτό το δίκτυο ενημερώνεται και κάθε ένας από αυτούς τους συντελεστές για την εργασία του άλλου.
0: Ακριβώς, μπορεί να επικοινωνούν κλπ.
1: Βέβαια, οπότε γνωρίζει ο διατροφολόγος τις ιδιαίτερες.
0: Το ιστορικό του άσθενος πρώτα απ' όλα γνωρίζει, είναι εύκολο αυτό, επικοινωνία. Μπορεί να κάνουν και τηλεεπικοινωνία, γιατί ο ψυχολόγος θα κάνει τηλεεπικοινωνία, ο διατροφολόγος θα κάνει και οι άλλοι. Όταν ξέρεις τον ασθενή σου, κάνεις και τηλεεπικοινωνία από εκεί πέρα. Άλλωστε, επισήμως και από την Αμερική, το Harvard και τη Harvard κλπ. Έχει και από την εταιρεία των ογκολόγων, που είναι η διεθνής top, δώστηκαν οδηγίες ότι και στο Harvard είναι 30% γίνεται τηλεεπικοινωνία.
1: Τι είπατε, στο Harvard είναι 30%?
0: Την ογκολογία γίνεται με τηλεπικοινωνία. Έχουν δώσει συγκεκριμένες οδηγίες.
1: Τηλεπικοινωνία και στην ογκολογία.
0: Βεβαίως, το 1/3. Και λένε, όταν ο ασθενής του κάνει επανεξέταση, όταν λαμβάνει μόνο υποστηρική φροντίδα και όχι χημειοθεραπεία, το μαΐσε στο κομμάτι που έχει τελειώσει και κάνει τη φροντίδα, την υποστηρητική. Ναι. Όταν παίρνει χημειοθεραπεία από το στόμα, το χημειοθεραπεία είναι και από τα στομαχαπάκια.
1: Ναι.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις θα κάνεις τηλεεπικοινωνία για να μην κουβαλείς τον ασθενή σου, να γλιτώσει τον κίνδυνο λίμωξ, να γλιτώσει το κόστος του κλπ.
1: Άρα λοιπόν με τέτοιες πλατφόρμες ενημερωνόμαστε, επικοινωνούμε με τον γιατρό μας στην περίπτωση που η θεραπεία μας δεν απαιτεί νοσηλεία και γίνεται και από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Επικοινωνούν οι διάφοροι συντελεστές που κάνουν την υποστηρικτική θεραπεία. Ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγοι, οδοντίατροι και οτιδήποτε άλλο.
0: Ήδη έχουμε 33 οδοντιάτρους στην πλατφόρμα.
1: Τέλεια, 33 οδοντιάτρους.
0: Από Ρόδο, από Κρήτη, έχουμε πάρα, υπάρχει.
1: Και αναλαμβάνουν ογκολογικούς ασθενείς, μια και είναι περισσότερο ενημερωμένοι και έχουν αυτή την εκπαίδευση. Πάρα πολύ σημαντικό και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πρωτοβουλία αυτή που έχετε πάρει, η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική. Γιατί, όπως είπαμε προηγουμένως, η χημειοθεραπεία και η ανοσοθεραπεία και η κτηνοθεραπεία έχουν προχωρήσει πολύ. Η θεραπεία των ογκολογικών ασθενών έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Πολλοί λένε ότι ο καρκίνος πλέον έχει γίνει μια χρόνια νόσος.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν πεθαίνουμε έτσι εύκολα από τον καρκίνο συνήθως, αλλά τον κουβαλάμε και τον κρατάμε και σε μια ύφεση τον παρακολουθούμε, τον φροντίζουμε, τον χτυπάμε και ξανά και ξανά. Πρέπει όμως να έχουμε και μια ποιότητα ζωής.
0: Βέβαια, αλλιώς πώς.
1: Και αυτή η ποιότητα εξασφαλίζεται από το συντονισμό πολλών παράπλευρων ειδικοτήτων.
0: Μπράβο, ναι.
1: Το curecancer.gr είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη πλατφόρμα που μας βοηθάει να συντονιζόμαστε, ναι, να ακριβώς, ενημερωνόμαστε ναι, ναι. και να φροντιζόμαστε.
0: Πολύ
1: ευχαριστούμε για την έμπνευση και την πρωτοβουλία και για την πρωτιά αυτή, την ευχάριστη πρωτιά που δώσατε στην πατρίδα μας. Να είστε πάντα γεροί, πάντα άξια και να μπορείτε να προσφέρετε και στους ασθενείς σας και στους φοιτητές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γαλίτη Νικολάτου. Ελπίζω να σας έχουμε και κάποια άλλη φορά για κάτι άλλο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω εδώ και την ευκαιρία που μου δώσατε. Είναι τεράστια ευκαιρία για μένα να μιλήσω στον κόσμο όσο μπορώ. Καθένας να κάνει ό,τι μπορεί για τον άλλον, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για τη φροντίδα σας στον ασθενή. Ήταν πάρα πολύ σημαντικά και ωφέλιμο όλα αυτά όσα μας είπατε. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες του Πεμπτουσία και από την εκπομπή Ακού Φίλε. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια ημέρα και ίδια ώρα. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Χαίρετε.

0: Κύριε Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ανήκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων, δώσου μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμαι τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσαν το πυθόν ζώντα, και γάστρου θείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνωσε άνε αυτή, ουθή ήσθαν ουσία εαυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάριος ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσαν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνου στον τόπον ονέθετο. Και γάρε ευλογίας δώσεων ομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάξον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξέλεξαν παραρρεπτίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή κοινές κοινόμαστε αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός. Χάρη και δόξαν δώσει, Κύριος στερείς τα αγαθά της πορευωμένης είναι κακία, Κύριε ο Θεός το δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζομαι επί σε. Ευδόξησες Κύριε την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία μιακό, αφήκας τας ανομίας το λαό σου, εκάλυψες πάστας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου φρανθήσεται επί σύ. Δείξον μην Κύριε το έλεος και το σωτηριόν σου δόης ημίν. Ακούσω με τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβμένων αυτών, του σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεθύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόν δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσω δούν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ους και πάκουσον μου ότι πτωχός και παίρνεις μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημί, σώσω τον δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελύσον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω μου όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι σε, Κύριε Χριστός, και ποιηκής και πολυέλεος πάστης επικαλουμένη σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλιψεώς μου και έκραξα προσέω ότι επίκουσάς μου. Ουκές την ομοιώσου εν θέση, Κύριε, και ουκές την κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί εισάς, ήξουσι και προσκυνήσουν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγασι και ποιόν θαυμάσια, εσύ Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, ότι φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε ο Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το ήλαιό σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου. Και ο προθεντός ενώπιον αυτών και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμων και λέημων, μακρόθυμος και πολυέλαιος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λύσον με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Πίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντας με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Πίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντας με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σώνος τον αιών να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Χριστό οικολούθησας κατά λοιπόντα της γης και βίων εις άγγελων επολιτεύσεως αφός ως άσαρκος όσιε σίγαραν τεσσερίμις προσχωρών θείο πόθο σκύλι πικρά την πάλε πικράν γεύση να πόσο δύο Κυριακέ Θεοφόρε αξίως δε δόξασε και νυν και αεί και σώνος των αιώνων αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος την υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγιες την δείξος ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλαστα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσω τη ρημού λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς τη διαθήκη σου και μη αποστείς το ελαιό σου αφημών. Δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσου μη σήμερον και άφεση μη τα οφλήματα ημών, ως και μη σαφίεμαι τις οφλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ως υπερμάχου κρατεώ και αντιλήπτωρη, εις έτοιμος σε ιερά λαύρα εκάστοτε, εορτάζει τα μνημόσυνα ετησίως. Άλλος έχουν παρησία προς τον Κύριον, εξ εχθρών επεμβαινόντων ημάς φεούρισον, ή να κράζουμεν χέρις Πάτερ τρισόλβιε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσταξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξεις, και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάση θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβόλη αυτών φρουδούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απρουσίου της δόξης, ότι ευλογητός Υιός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως το τόκον, σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άγρη της παρούσης ώρας ευεγόνη μας. Ένι επί του οποίου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονη ληστήτην εις τον παράδεισον δοποίησας, είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν χάρκη νομίσαμε και ουκες μεν άξι, άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθμεν της τελείμας των καρδιών ημών, αλικετεύουμεν τη συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εν μέρε ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφηση μη τα αμαρτήματα και νέκρουσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ή να τον παλαιόν αποθέμενοι άνθρωπον, το νέον εντισώμεθα και συζήσουμεν το ημετέρω δεσπότη και δαιμόνι, και ούτω της εις ακολουθηνητές προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία, σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση στον αγαπώντον σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμβομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και σοφιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου μεγαλήν της φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσου αναβαλώμενος φόσου σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζων εν είδα στα υπερώ αυτού, ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων αμέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού θυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσου συν, αναβαίνουν συν όροι και καταβαίνουν συν παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου συ καλύψε την γη.
3: Ο εξ αποστέλων πηγάσιν χάραξιν, αλλά μέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των επερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κρίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρ του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος έψουση του ερουδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επί είσαι σελήνη εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότους και έγινε το νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα άνω και έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασσα σε μέζη αυτήν. Πάντα προς έφρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντου σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείρα, τα σύμπαντα μπληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκπιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω με επί το Κυρίο. Εκλείπην αμαρτωλή από της γης, και αν ομοιώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και έγινε το νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός Ασιών και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προς σε πάσα σάρξη ήξη. Λόγια νόμων υπερδυνάμωσον ημάς και θα σας ευβίεση μόση η λάση. Μακάριος με εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσεν τις αυλές σου. Πληστησόμεθεν της αγαθής του οίκου σου. Άγιος ο ναός ο θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρη ημών, η ελπής πάνω των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριν την ισχύ αυτού, περιζωσμένος εν την αστεία, που συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης. Ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες στα πέρατα από το σημείο σου. Εξόδος πρωίας και σφαίρας θέρψης, εσκέψω την γην και μέθρησε αυτήν, επλήθυνα στο πλουτί σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επιρρώθη δάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, ετεσταγώσιν αυτής εφραθήσιν ανατέλουσα. Ευλογήσεις το στέφανο του εν εαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Διανθίζονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδύσαντο οι τρίτων προβάτων και κοιλάδες πληθυνούς εισήτων. Και κράξονται και γάρι μνήσουσι. Αλλά αλλάξε το Κυρίο πάσα εκεί, ψάλατε δι' το νόματι αυτού, δότε δόξαν ενέσει αυτού. Είπα το Θεό σοβερά τα έργα σου, εν το πλήθεις δυνάμεώ σου, ψεύσαν τα εσύ εχθροί σου. Πάσα εκεί προς κινησά το σας και ψαλά το σας, ή ψαλά το σαν δει το όνοματί σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, φοβερώσαν οι βουλές υπέρ τους ιούς των ανθρώπων. Μεταστρέφαν τη θάλασσα εις ξηράν, ποταμώδιοι ελεύσονται ποδοί. Εκεί έφραν θυσόμορφε από αυτό, το δεσπόστε με τη δυναστεία αυτού του αιώνος. Η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπους είναι, παραπικραίνοντας μη ύψος το συναθείς. Ευλογείτε έθνη το Θεό ημών και ακουτήσατε την φωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου η ζωή και μη δόντως εις άλλων τους πόθας μου. Ότι δοκίμασες ημάς ο Θεός, απείρωσες ημάς ως πυρούτε το αργύριο. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου κλείψεις επί των νότων ημών. Επεβίβασες ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Δήρθαμε διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς σαν ψυχή. Σε λέψουμε στον οίκο συνδοκαυτό μας, ή να αποδώσει τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα μελωμένα, λύσωση με τα θυμιάματος και θριών, αν ίσως εγώ ας μεταχυμάρων. Δεύτε ακούστε και διηγήσουμε ημίν, πάντες υποβούμενοι των Θεών, όσα επίσης την ψυχή μου. Προς αυτόν το στοματί μου και έκραξα και ύψω επί την γλώσσα μου. Αδικίαν η Θεόν η καρδία μου, μη σ' ακουσά του μου Κύριος. Δια τούτη σήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχει τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός σου καπέσει την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέει ημάς. Του γνώνα τη γη την οδό σου, εμπάσιν έθνηση του σωτήριό σου. Εξομολογησάς το σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαεί πάντες. Προθήτωσαν και αγαλιάστασαν έθνη, ότι κρινείς λαό συνευθύτητη και έθνη τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαεί πάντες. Για έδω και τον καρπόν αυτής, ευλογήσει ημάς ο Θεός ημών. Ευλογήσει ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό.

0: Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αναστήτω ο Θεός και δεσκοπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτω σαν ο προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτω, αναστήκεται κυρός ο προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται η αμαρτωλία προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι φραθήτωσαν, άλλοι άστοσαν ενώπιον του Θεού, τερθήτωσαν νεφροσύνη. Άσα το Θεό ψάλτε τον όμοτι αυτού, οδοποιήσατε τα επιβεβαιότητα επιδισμών, Κύριος όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν απροσώπου αυτού, του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών, ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους στην Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίοντας κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός οθε εκπορεύεστες ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν τη ερήμου. Γιες είστε και γάρι ουρανιέστεξαν απροσώπου του Θεού του Σινά, απροσώπου του Θεού Ισραήλ. Προχήν εκούσιο να φορείς ο Θεός, την κληρονομία σου πιστένησες, είτε κατηρτήσου αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσαν αυτή, τίμασαν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ, βασιλέας των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότη του οίκου διελέστη σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσου το κλήρο, τέριες περιστεράς περιγυρωμένε, θα μετάφρυνα αυτής εν χλωρότη χρυσίου, το διαστέριν τον επουράνιο βασιλής επ' αυτής χινοθήσοντες ελμών, όρος του Θεού όρος ποιον, όρος του τηρωμένου όρος ποιον, να τι υπολαμβάνεται όρη του τηρωμένα, τώρα σου ευδόκησιν ο Θεός κατοικίνειν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσεις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά είναι το Αγίο. Ανέβη στι ύψου, εχμαλώτευσε εχμαλωσία, ανέλαβε δόματα εν ανθρώπη, και γάρα πειθούντα του κατασκηνώσε. Κύριο ο Θεό, ευλογητό, ευλογητό κύριο ημέραν καθημέραν, κατέβαδό σου εμείνω ο Θεό των σωτηρίων ημών, ο Θεό σου μόνο ο Θεό του σώζει, και του κυρίου κυρίου διέξω του θανάτου. Πλην ο Θεό η θλάση και φαλάση θρόν αυτού, κορυφή τριχώ διαπορευωμένων επλημελίε αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψου, επιστρέψου εν βυθείς θαλάσσης. Όπως σαν βαφή οπούσεν αίματι, η γλώσσα των κοινών σου εξεχθρών παρά αυτού. Θεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου του Βασιλέως εν το Αγίο. Προέθεσαν άρχοντες υπόμενοι, ψαλώντων εν μέσω νεανίδων τυμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείτε των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εξτάσει, άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντυλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός, το κατηργάσον ημί. Που του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, Ιησού η Βασιλής δώρα, επετίμησον τη στηρίς του καλάου μου, η συναγωγή των τάβρων της αμάλιας ή των λαών, το εκκλησία τους δοκιμασμένους στο Αργυρίο, διασκόρπισον έθνη τους πολέμους θέλοντα, ήξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτής του Θεού. Ε βασιλεία της γης άσε το Θεό, ψάλτε το Κυρίο, το επιβεβαιότητα επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ήδου δώσε τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπει αυτού και δύναμις αυτού εν τις νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ. Αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσιν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Πνεύματι,
1: και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, σώσον μου ο Θεός της ήθος ανίδατε έως ψυχής μου, εν επάγινη συνήμβηθού και ουκέ στην υπόστασης, ήθον εις τα βάθη θαλάσσης, καταιγής κατεπώντησέ με, κοπίες σε κράζουν, ευραχίες συνολάριξ μου, ξέ λοιπόν η οφθαλμή μου, του ελπίζει με επί των Θεών μου. Πυθύνθησε οι πεταστρίχες της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Κρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες μα δίκως, αοφύρπαζαν τότε απαιτήνιον. Ο Θεός έγνωσε την αφροσύνη μου και πλημέλιέ μου πως σου καπεκρύβησαν. Μία σχηνθήσαν επ' εμέ, υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μηδέν τραπήσαν επ' εμέ, ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Τι εν εκάσου υπένεγκαν λυβισμόν, εκάλυψαν εντροπή των προσωπών μου. Λωτριωμένος εγεννήθη της αδελφής μου και ξένος της εις της μητρός μου. Και ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ο λυβισμή των λυβιζόντος επέπεσαν επ' εμέ. Και συνεκάλυψαν εις θεία την ψυχή μου και γεννήθη συνειδισμού σε μη. Και θέμη των ενδυμά μου σάκων και γενόμην αυτή παραβολή. Κατέ μου ειδωλέσκουν οι καθήμενε πύλε και σε μέ ύψιλον πίνονται σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρό ευδοκία. Ο Θεό εν το πλήθη του ελέου σου επάκουσόν μου εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσου με από πυλού ή να μη εμπαγόρι, τι είναι εκ των μισούντων με και εκ των μαθαίων των υδάτων. Μη με καταπονισάτω καταιγής ύδατος, με δε καταπιέτω με βυθός, η δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Σ' άκουσό μου, Κύριε, ότι Χριστόν το ελαιό σου, κάτω πλήθος την εκτιρμό σου, επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το προσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβω με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχεσ' την ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσσε με. Σιγαργινώσκεις των ειδισμών μου και την αισχήνη μου και την εντροπήν μου, εναντίον σου πάντες θλίβοντες με. Ο νηδισμό προσεδόκησε η ψυχή μου και ταλαιπωρία, και υπέμεινα συλληπούμενο και οχ υπήρξε, και παρακαλούντα και οχ έβρον. Και έδωκαν στο βρώμο μου φωλήν, και στην δίψα με πότισαν με όξο. Και ανοιχτή τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών ει παγίδα, και σαν ανταπόδοσαν και σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν, και των ότων αυτών διαπαντό έγκαψον. Έχει αν επ' αυτού την οργή σου, και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Και ανοιχτή του η έπαυλη σε αυτόν ηρημωμένη και εν τη σκηνόμαση αυτών μιας του κατοικών. Και όσοι επάταξε σε αυτή κατεδίωξαν και επί το άλκο των τραυμάτων προσέφθηκαν. Πρόσθεσαν ανομίαν επί τη ανομία αυτών και εμεί ενθέτωσαν δικαιοσύνη σου. Σε ληφθήτωσαν εκ βιβλουζόντων και με τα δικαίωμη γραφήτωσαν. Το χώ και αργώνει μου εγώ, η σωτηρία σου ο Θεό αντιλάβητό μου. Ενέσω το όνομα του Θεού με το δει, μαγαλινό αυτόν ενέση. Και αρέσει το αυτό υπερμός φωνέων και έρδε εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχή και φρανθήτωσαν, εξητήσονται των Θεών και ζήσει τη ψυχή ημών. Ότι σήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους προπαιδημένους αυτού που εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρχονται αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει τη Σιών και οικοδομηθήσει τα επόλης της Ιουδαίας και κατοικήσουν εκεί και κληρονομήσουν αυτήν. Το σπέρμα το δούλο σου καθέκουσαν αυτήν και ο πόνος το όνομά σου κατασκηνώσουν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσεις με σφέψον, συνθήτωσαν και ντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατασκηνθήτωσαν οι βουλόμενοι με κακά. Αποστραφήτωσαν παραχτοί και σχηνόμενοι λέγοντες μη ευγέ ευγέ, αλλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες ζητούντες ο Θεός και λεγέτουσαν δι' απαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριο σε απόντες σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός μου εχισόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε, φωνές εσύ, εσύ Θεού, ζωήν οδηδούς, δύο κόσμους εδοξάζει.

Καταξίωσουν, Κύριε, τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς, καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποδα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φόφης αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητι της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχωρήσοντας ενομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ηλιάσθητας ασθένειας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών,

0: στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησεν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το ελαιόσοφ ημάς, καθάβερ ελπίσαμεν επί σε.
0: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστη χτήτορες.
3: Αιωνία η μνήμη αυτού.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ασθένεια και πνευματική ζωή. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Διάλεξε ένα δύσκολο θέμα σήμερα, η ασθένεια και η πνευματική ζωή. Το επέλεξα γιατί πιστεύω ότι είναι μια συνέχεια το προκριτισμό μας θέμα για την πρόνοια του Θεού. Φυσικά μιλάω σε νέα παιδιά, σε νέους ανθρώπους, μιλάω σε γιατρούς. Ίσως το θέμα φαίνεται άκυρο για την ηλικία, αλλά νομίζω ότι είναι πάντοτε επίκυρο, διότι η ασθένεια, όπως θα δούμε πιο κάτω, δεν έχει ηλικίες. Και έτσι, όπως και ο αγιασμός δεν έχει ηλικίες, έτσι και η ασθένεια δεν έχει ηλικίες. Ο Θεός, είπαμε ότι προνοεί και θέλει τη σωτηρία μας, θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, αφού για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι ξεχωριστή, είναι μονογενής και είναι ανεπανάληπτη. Δεν επαναλαμβάνεται. Μια φορά γεννιέται ο άνθρωπος, ζει και μετά ζει στην αιωνιότητα. Ο κάθε άνθρωπος από την ημέρα της γεννήσεώς του έως την ημέρα της κοιμήσεώς του κατεργάζεται τη σωτηρία του ή την απώλειά του αναλόγως των έργων του. Γιατί ο Θεός δίδει τα χαρίσματα, δίδει τα τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς χαρίσματα και αναλόγως με την αξιοποίηση, αυξάνει ή τα κρύβει και τα χρηστεύει. Δηλαδή δίδει ο Θεός τάλαντα και χαρίσματα στους ανθρώπους και είναι πλέον στην ελευθερία του ανθρώπου η αξιοποίησή τους ή η αχρήστευσή τους. Αυτό ομιλεί και στο Ευαγγέλιο όταν περιγράφει εκεί τα πέντε, τα δύο και το ένα τάλαντο. Αυτός που πήρε τα πέντε τα έκανε δύο, αυτός που πήρε τα δύο τα έκανε τέσσερα, αλλά αυτός που πήρε το ένα δεν το έκανε δύο, αλλά το έκρυψε, το αχρίστεψε και τελικώς γιατί προφασίστηκε τον φόβο του ανθρώπου που το έδωσε. Δηλαδή ότι ο Θεός θα μας ζητήσει περισσότερα από αυτά που μας δίνει. Οδέποτε ο Θεός θα μας ζητήσει κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούμε πραγματικά να κάνουμε. Ο Θεός ως δημιουργός του κόσμου τα έκανε όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, τα έκανε καλά λίαν. Τον άνθρωπο που είναι η κορονίδα των δημιουργημάτων τον έπλασε με ιδιαίτερη φροντίδα και τον έπλασε και τον έκανε και αυτόν καλόν λίαν. Τον έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του, δηλαδή και τον τοποθέτησε μέσα στον παράδεισο της τρυφής με τη δυνατότητα της θεώσεως, δηλαδή αυτής της αξιοποίησεως της ζωής την έδωσε ευθύς εξ αρχής ο Θεός στον άνθρωπο και τον είπε όμως την έδωσε τη δυνατότητα της θεώσεως με μια προϋπόθεση ότι θα φυλάξει την εντολή του, δηλαδή τον έδωσε τη δυνατότητα της εργασίας, που σημαίνει ότι αν δεν εργαστούμε δεν μπορούμε να φτάσουμε στη θέωση. Ο διάβολος αυτό ακριβώς το πράγμα εκμεταλλεύτηκε και τον κόπο δηλαδή που χρειάζεται για να φτάσουμε στην θέωση και πρόβαλε στον άνθρωπο την εύκολη λύση ότι διέβαλε το Θεό ότι αν θα πάρετε αμέσως θα γίνετε θεοί. Δηλαδή που σημαίνει ότι χωρίς κόπο θα φτάσουμε στη θέωση. Φυσικά ο άνθρωπος έφαγε χωρίς κόπο τον καρπό, αλλά τελικώς εγνώρισε ότι ήταν γυμνός. Όχι γυμνός κατά το σώμα, γιατί και ο γυμνός που ήταν το σώμα δεν τον πείραζε, αλλά έμεινε πλέον γυμνός της χάριτος του Θεού έμεινε γυμνός της δυνατότητας της επικοινωνίας με τον Θεό. Και αυτή η παράβαση της συντολής επέφερε την διατάραξη των σχέσεων μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, και έτσι ο Θεός, για να μην γίνει, λέει, το κακό αθάνατο, εξόρισε τον άνθρωπο από τον παράδεισο και τον έδωσε τη δυνατότητα να εργάζεται τη γη από την οποία είναι πλάστη. Αυτή η διακοπή της το ανθρώπου από την πηγή της ζωής την περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως, όπως είπαμε εις αρχής, και θα σας το διαβάσω σε μετάφραση όπως ακριβώς το λέει για να καταλάβετε. Είπε δε τότε ο Τριαδικός Θεός, ιδού ο Αδάμ έγινε πλέον σαν ένας από μας με την ικανότητα να γνωρίζει το καλό και το κακό. Με θαυμαστικό. Και τώρα μήπως τυχόν να απλώσει το χέρι του και πάρει και φάει, να φάει από τον καρπό του ξύλο της ζωής που ήταν μέσα στο κέντρο του παραδείσου, και αυτό θα ήταν ο καρπός της εργασίας και της θεώσεώς του, έτσι και γίνει αυτός και κακό, το κακό αθάνατο πρέπει να εκδιωχθεί από τον παράδεισο. Και έδιωξε ο Θεός τον Αδάμ από τον παράδεισο της χαράς και της τέρψεως για να εργάζεται με τα κόπο τη γη από το χώμα της οποίας είχε πλαστεί το σώμα του. Έβγαλε τον Αδάμ και τον έφερε να κατοικήσει απέναντι από τον παράδεισο της χαράς και της τέρψεως. Πάντοτε ο άνθρωπος ενθυμείται και τα δύο πράγματα, και τη χαρά και την τάριψη του παραδείσου, και διέταξε τα χειροβήμ και τη φλογήνη Ευρωπαία της εστροφημένη να φυλάσσουν την οδό η οποία οδηγεί προς το δέντρο της ζωής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, βγαίνοντας από τον παράδεισο, χάνει τη φυσική του σχέση με τον Θεό, χάνει πλέον το άκοπο, δηλαδή τη ζωή χωρίς κόπο, χάνει το άπονο χωρίς πόνο, χάνει το άθλιβο χωρίς θλίψη, και αποκτά στη ζωή του τον κόπο, τον πόνο, την θλίψη, το στιναγμό, την ασθένεια, το θάνατο, ως λύτρωση όλων αυτών. Δηλαδή ο θάνατος έρχεται πλέον ως μια λύτρωση αυτών των πραγμάτων, τον οποίον απέκτησε μετά την παράβασή του, και αυτά είναι ο κόπος, ο πόνος, οι θλίψεις, ο στιναγμός και η ασθένεια. Έτσι λοιπόν ο θάνατος δεν είναι κάτι, δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι ευλογία. Φαίνεται οξύμερον το πράγμα, αλλά πράγματι, για να μην είναι ο άνθρωπος αμαρτάνει, ο Θεός έδωσε, χάρισε το θάνατο. Η ασθένεια λοιπόν είναι μια κατάσταση αδυναμίας και εξωθενώσεως του ανθρώπου. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δώρο του Θεού στη ζωή των ανθρώπων η ασθένεια, αλλά είναι ο καρπός της παραβάσεως της εντολής του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Στο ψαλτήρι γράφει: «Κύριε, η καρδία μου ταράχθηκε, οι σωματικές μου δυνάμεις με εγκατέλειψαν», καθώς επίσης και το φως των οφθαλμών, που ο οφθαλμό μου δεν υπάρχει πλέον, σβήνει. Που σημαίνει όλα αυτά είναι η αποξένωση λοιπόν από το Θεό, μας οδήγησε στο πλήθος των ασθενειών μας. Είναι λοιπόν η ασθένεια μεταπτωτικό φαινόμενο, δηλαδή μετά την πτώση του ανθρώπου, μετά την έξωση του ανθρώπου από τον παράδεισο, έχουμε την ασθένεια. Είναι η φθαρτότητα, η ασθένεια, ο πόνος είναι αποτελέσματα της παρακοής των πρωτοπλάστων στο δημιουργών και υπακοής στο δαίμονα. Ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό είχε τις εκτρές αυτές συνέπειες. Η αλληπελευθέρωση του πιστού από τα δαιμονικά δεσμά μπορεί να τον κάνει να βρει πνευματικό περιεχόμενο στις δοκιμασίες. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή αποδειχθεί όλα αυτά ως αποτέλεσμα της δικής του αμαρτίας και καταλάβει ότι πρέπει να απαλλαγεί από τον δαίμονα, τότε πραγματικά μπορεί να φτάσει να δει αυτά ως δοκιμασίες μέσα στη ζωή, και τότε η δοκιμασία να γίνει μια σημαντική ευκαιρία βαθύτερης γνώσεως του Θεού, γνωριμίας και του θελήματός του και συναντήσεως των ανθρώπων με τον ίδιο τον Θεό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος όταν αποδειχθεί αυτό τον κόπο, τον πόνο, την ασθένεια, και μπορεί να φιλοσοφήσει πάνω σε αυτά, μπορεί να γνωρίσει το θέλημα του Θεού, να συνειδητοποιήσει τη δική του αμαρτία και να μπορεί να γνωρίσει ξανά το Θεό. Κάτω λοιπόν από αυτές τις περιστάσεις, η ασθένεια είναι μια επίσκεψη του Θεού προς τον άνθρωπο. Δεν είναι τιμωρία, είναι επίσκεψη. Είναι μια εκδήλωση της αγάπης του που έχει ως σκοπό τη θεραπεία της ψυχής από την αρρώστια της αμαρτίας. Άρα λοιπόν η αμαρτία έφερε ασθένεια στη ζωή του ανθρώπου. Οπότε όταν δέχομαι το δώρο μπορώ να θεραπεύσω αυτή την αρρώστια. Οι πατέρες λένε ότι ο Θεός δίνει τις αρρώστιες για την υγεία της ψυχής. Δηλαδή επιτρέπει μέσα στη ζωή μας την αρρώστια για να μπορεί να ελευθερωθεί η ψυχή μας. Η σημερινή Κυριακή είναι η Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Ήταν και αυτή μια ασθενής λόγω των αμαρτιών της. Και όταν συνήντησε την όντως ζωή στον πηγάδι που πήγε να πάρει νιό, τότε απαλλάχθηκε από τις αμαρτίες. Σήμερα εδώ στην αίθουσα αυτή ο κύριος Μαυρόπουλος έδωσε την δυνατότητα να γνωρίζουμε ότι η Σαμαρίτιδα εκεί που της είπε ποιοι ήταν οι πέντε άνδρες, ήταν λέει οι πέντε αποκαλύψεις τις οποίες είχε κάνει ο Θεός εις τον άνθρωπο, τις οποίες όμως ο άνθρωπος δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Και η έβδομη αποκάλυψη ήταν λέει, ο έβδομος άνδρας, γιατί είπε πέντε και αυτόν που έχεις έξι δεν είναι άνδρας σου. Και σήμερα συναντάς στο πηγάδι την όντως ζωή, τον υφείο της ψυχής, ο οποίος θα σε απελευθερώσει. Δηλαδή είχε δίνει ένα τέτοιο νόημα που σημαίνει ότι μόνο η ασθενή ψυχή η οποία συναντάει το Θεό μπορεί να λυτρωθεί από τα δυσμά της αμαρτίας. Έτσι και η Σαμαρίτιδα στο πηγάδι συνείδησε τον Χριστό και ζήτησε το νερό το ζών, και όταν ο Χριστός της είπε αυτό που είπαμε για τους πέντε άνδρες, εκείνη μετά του ζήτησε πού μπορώ να λατρεύσω το Θεό, και ο Χριστός τους είπε ποιος είναι ο Θεός. Όχι πού μπορούμε, αλλά ποιος είναι. Διότι όταν γνωρίσουμε ποιος είναι ο Θεός, τότε πραγματικά μπορούμε να λατρεύσουμε τον Θεό, και εκεί είναι το τόνισμα που κάνει ότι ο Χριστός είναι ο νυμφίος της ψυχής του κάθε ανθρώπου, και η γνωριμία με τον νυμφίο της ψυχής γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνετε πόσο βαθιά είναι τα νοήματα μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά εμείς πολλές φορές απλώς τα αναγνώσκουμε. Και η προηγούμενη όμως Κυριακή ήταν η Κυριακή του Παραλίτου, για τον οποίο ο οποίος είχε 38 ολόκληρα χρόνια στην παράλυση πάνω στο κρεβάτι, το πόνο, και το θεράπευσε ο Χριστός με ένα απλός λόγο: έγερε άρον τον κράβατό σου και περιπάτη. Γιατί τον είπε αν θέλει να γίνει υγιής, και εκείνος του είπε ότι δεν έχει άνθρωπο. Και πράγματι μόνο ο άνθρωπος, ο πραγματικός άνθρωπος, ο άνθρωπος χωρίς την αμαρτία, ο σωτήρας ήταν ο Χριστός. Γι' αυτό και είπε και εκείνος, τον είπε άνθρωπο νουκ έχω, όταν ταραχθεί το είδωρο βάλε με στην κολυμβήθρα. Και ο Χριστός του έδωσε την εντολή άρον τον κράβατόν σου και περιπάτη. Δηλαδή ο ασθενής και ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων Χριστός συναντήθηκαν εκείνη τη στιγμή ως σωτήρ του κόσμου. Δηλαδή που σημαίνει ότι μέσα στη συνάντηση που είχε ο παρακλητικός είδε τον Χριστόν ως σωτήρα του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει κάνει ερμηνεία εις το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, μιλώντας για τον παράλυτο που για 33 ολόκληρα χρόνια περίμενε τη θεραπεία, λέει: η αρρώστια του έδειξε τη φιλανθρωπία του Θεού. Δηλαδή, επειδή ήταν άρρωστος και επειδή παρουσιάστηκε ο Θεός, έδειξε πραγματικά την φιλανθρωπία του. Διότι πραγματικά το να παραδώσει ο Θεός σε τέτοια αρρώστια και το να παρατείνει την αρρώστια του τόσο πολύ καιρό είναι απόδειξη της μεγάλης του φροντίδος. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πάνω στο κρεβάτι ετοιμαζόταν για την σωτηρία. Όπως λέει ο Χρυσοχώος, βάζει το χρυσάφι στο χωνευτήρι και το αφήνει να, και δοκιμάζεται στη φωτιά μέχρι ότου να το δει να γίνεται τελείως καθαρό, έτσι κάνει και ο Θεός. Επιτρέπει να δοκιμάζονται οι ανθρώπινες ψυχές στις συμφορές τόσο όσο να γίνουν καθαρές και αδιάφανες και να αποκομίσουν πολύ ωφέλεια από τη δοκιμασία αυτή. Επομένως και αυτό είναι ένα είδος ευεργεσίας και μάλιστα το μεγαλύτερο είδος. Και καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η πατρική φιλανθρωπία του Θεού με αγάπη και σοφία βρίσκει τρόπος να θεραπεύσει την άρρωστη ψυχή. Το πρόβλημα είναι αν εμείς μέσα στη ζωή μας δεχόμεθα την αρρώστια ως την παρουσία και ως δώρο του Θεού. Οι αρρώστιες όπως και οι άλλες θλίψεις που παρακολουθεί ως τη ζωή μας είναι κατά τους Αγίους Πατέρους φάρμακο που θεραπεύουν την ψυχή μας και την πολυχρονισμένη κακία που βρίσκεται στο βάθος της, καθώς έχουν μέσα τους το πικρό, το δεικτικό και μπορούν να δώσουν την υγεία ευκολότερα από άλλα μέσα, δηλαδή την νηστεία, την αγρυπνία και όποια άλλη άσκηση. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος ασκείται με την νηστεία, με την προσευχή, με την χαρμακετία, με την ελεημοσύνη, τι κάνει, συναντάει το Θεό στο πρόσωπο του άλλου ή συναντάει τον Θεό μέσα στην άσκησή του. Αλλά πιο εύκολα, αν ο άνθρωπος το αγαπήσει, συναντάει τον Θεό μέσα στην αρρώστια. Η πνευματική ωφέλεια από προξενή σωματική ασθένεια είναι μια πραγματικότητα που βίωσαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και ακριβώς όταν ο Κύριος τους επισκεπτόταν με κάποια ασθένεια, δεν ζητούσαν να απαλλαγούν από αυτήν, αλλά να τους δώσει δύναμη να υπομείνουν. Ένας γέροντας αναφέρει το γεροντικό, ο οποίος υπέφερε από την υδροπικία, έλεγε στους αδελφούς που πήγαιναν να τον περιποιηθούν: «Πατέρες, εύχεστε ώστε να μην προσβάλλει παρόμοια ασθένεια την ψυχή μου». Δηλαδή, ναι μεν το σώμα να είναι ασθενής, αλλά να μην ασθενήσει η ψυχή με υδροπικία. Και η υδροπικία της ψυχής είναι ο γονκισμός, είναι ας πούμε η γκρίνια, η μουρμούρα. Όταν κανείς τα έχει, όλα αυτά είναι ως την υδροπικία. Όσο για τη σωματική ασθένεια, παρακαλώ το Θεό να μην με θεραπεύσει αμέσως, διότι αν και ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός όμως ανακοινίζεται ημέρα τη μέρα. Ισθανόταν δηλαδή αυτός ο Άγιος κατά το πρότυπο του Αποστόλου Παύλου την αυξανωμένη ωφέλεια στην ψυχή του από την ειδρύνη αυτή η ασθένεια. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ασθενής, παρεκάλεσε τον Θεό και ο Θεός του είπε: «Σου φτάνει η χάρη μου, δεν σε θεραπεύω, διότι μέσα στην ασθένεια φαίνεται η δική μου δόξα». Δηλαδή που σημαίνει χρησιμοποιώ τον ασθενή για να μπορεί να εργάζεται και να δίδει τη δυνατότητα αυτής της παρουσίας και της παροχής του ανθρώπου όντας άρρωστος. Δηλαδή ασθενής ο υδροπικός, αγέροντας μπορούσε να θεραπεύσει τους άλλους που πήγαιναν κοντά του, αλλά δεν θεράπευσε ποτέ τον εαυτό του, γιατί ακριβώς ήξερε ότι η ασθένεια ήταν προς ωφέλειά του. Ο γέροντάς μας Σιμελιανός ήταν πολύ φιλάστηνος και από όταν προσωπικώς του γνώρισα υπέφερε από το στομάχι με πολλαπλές γαστροραγίες και από τη μεγάλη του άσκηση. Και τότε ήμουν μάγειρας στο μοναστήρι, τόσο στα Μετέωρα όσο και στη Συνομονόπετρα, και έζησα κοντά του τόσο τις ασθένειες όσο και την πνευματική διάσταση που έδωνε σε αυτές τις ασθένειες ο γέροντας. Ζούσε ο ίδιος τον καρπό της πνευματικής του ζωής με οδηγό την ασθένεια. Ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε, ποτέ δεν είπε γιατί, ποτέ δεν κλαψούρεσε, ποτέ δεν εδέχθη, δεν το έδειχνε, αλλά πάντα με σιωπή και προσευχή, την ησυχία και την απομόνωση τη μελέτη και την υπομονή κέρδιζε τον ωφέλες από την ασθένειά του. Δηλαδή όταν ασθενούσε, όταν είχε μια γαστροραγία, δεν ζητούσε το γιατρό, δεν ζητούσε άλλα πράγματα. Ήταν το μέσο του να κλείσει την πόρτα του, να μείνει μία-δύο μέρες μόνος του με το παρεκκλήσι της Αγίας εκεί Μαρίας της Μαγδαληνής, να προσευχηθεί, να νηστέψει, να προσευχηθεί και μετά από 2-3 μέρες με εφρενόμενο το πρόσωπο, με χαρά έβγαινε και σε εμάς που αγωνιούσαμε μας έλεγε ότι δεν είναι τίποτε. Σε όλες σχεδόν τις κατηχήσεις που μας έκανε στα δύο μοναστήρια, δηλαδή και στη Σιμονόπετρα και στην ομιλία, πάντα έβρισκε την ευκαιρία και μας μιλούσε για την ασθένεια και την πνευματική ωφέλεια από αυτή, τόσο του ασθενούς όσο και του διακονητού των ασθενών ή όλων των αδελφών. Δηλαδή, όταν κανείς υπομένει την ασθένεια, έτσι είναι ο ίδιος ο οποίος αγιάζεται. Όταν όμως και ο άλλος διακονεί, αυτόν που ασθενεί αγιάζεται και αυτός ο ίδιος. Λέει κάποτε το γεροντικό ότι ρώτησαν ποιος είναι ο πρώτος, ας πούμε, που έπρακτα αγαπάει τον Θεό και έχει την πνευματική ωφέλεια και το μισθό, το μεγαλύτερο μισθό μέσα στην πνευματική του ζωή. Και απήντησε ο γέροντας, ο πρώτος είναι ο ασθενών και υπομένων. Ο δεύτερος είναι ο διακονών ασθενή αγωγίστος. Και ο τρίτος είναι ο κοινοβιάτης και τέταρτος είναι ο ασκητής. Εμείς βάζουμε μπροστά τον ασκητή, ο Θεός βάζει μπροστά τον ασθενή. Γιατί? Διότι ο ασθενής δεν επιλέγει την ασθένεια. Ο ασθενής υπομένει την ασθένεια. Γι' αυτό λέμε ο ασθενών και υπομένων. Όπως επίσης, ας πούμε, ο ασκητής βάζει το θέλημά του να βγει στην έρημο. Ενώ ο αυτός που διακονεί τον ασθενή είναι αυτός ο οποίος εφαρμόζει έμπρακτα την αγάπη του Θεού εις των πλησίων του, ολοκληρωτικά. Γι' αυτό και ζητάει το αγόγγιστα. Δηλαδή στο πρόσωπο του ασθενούς συναντάει τον Χριστό. Και όταν κανείς συναντάει τον Χριστό, έχει όλη την διάθεση να τον υπηρετήσει τον Χριστό. Έτσι ακριβώς και αυτός που διακονεί. Ύστερα είναι ο υποτακτικός, γιατί και αυτός δεν επιλέγει, αλλά αυτός θυσιάζεται διακονώντας την αδελφότητα, κόπτοντας το θέλημα. Και ύστερα είναι ο ασκητής, γιατί ο ασκητής έχει και το δικό του θέλημα και ζει και μόνος του. Φυσικά η ζωή του ασκητού είναι ένα παράδειγμα για όλους εμάς τους ανθρώπους. Αλλά έχει και αυτή όμως, επειδή είναι της δευτέρας επιλογής, γι' αυτό ο γέροντας τον ενέτασε στην τετάρτη κατηγορία της μεσταποδοσίας. Γράφει λοιπόν ο γέροντάς μας στο βιβλίο «Χαρισματική οδός», ερμηνεύοντας το βίο του Αγίου Νείλου στην σελίδα 120. «Σε όλους μας ο Θεός δίνει ένα σταυρό που είναι διάφορες σωματικές, ψυχικές και πνευματικές ασθένειες». Ήδη ο γέροντας από την πρώτη στιγμή λέει ότι μας δίδει σταυρό. Άρα λοιπόν η ασθένεια είναι σταυρός αγιασμού και κάνει την διάκριση των ασθενειών σε σωματικές, σε ψυχικές και σε πνευματικές. Και λέει σωματικές ασθένειες είναι οι ποικίλες αρρώστιες του σώματος για τις οποίες δεν φταίμε εμείς αλλά αφήνονται σε λόγους οργανικούς. Είπαμε και άλλες φορές και το επαναλαμβάνουμε. Τη γέννηση, το θάνατο και την ασθένεια δεν τα επιλέγουμε, αλλά τα εφιστάμεθα και τα αξιοποιούμε αναλόγως. Δεν επιλέγουμε δηλαδή εμείς να ασθενήσουμε όταν είναι σωματικές ασθένειες. Ψυχικές ασθένειες είναι η φυσική νοθρότητα του οργανισμού. Η αργώνια, αυτό δηλαδή που σκέπτεται αργά, ώσπου να σηκώσει το ένα πόδι βρωμάει το άλλο, τα αργά τα βόδια μου. Δηλαδή που σημαίνει ότι πολύ αργά η μελαγχολία, η αδυναμία συγκεντρώσεως του νου. Αυτές είναι οι ψυχικές ασθένειες, αλλά παρά τα αυτά είναι ασθένειες, γιατί η ασθενή ψυχή και τα δείχνει αυτό, κατά αυτόν τον τρόπο. Και οι πνευματικές αρρώστιες είναι, ακούστε, αρρώστιες τις παρουσιάζει ο γέροντας. Είναι ο εγωισμός. Είναι ο φανατισμός, είναι η υπερβολική τάση για κάτι. Δηλαδή που σημαίνει η αμαρτία. Μέσα στην έννοια των ασθενειών είναι και η πνευματική διάσταση της ασθένειας. Δηλαδή που σημαίνει ο εγωισμός τι είναι, μια ασθένεια είναι. Και ο φανατισμός, δεν υπάρχει το μέτρο, το μέτρο είναι πάντα στη μισότητα. Ούτε δεν είναι στις ακρότητες. Και η υπερβολική τάση για το ένα ή για το άλλο. Από τις τρεις αυτές κατηγορίες, φοβερότερες είναι οι πνευματικές ασθένειες, γιατί είναι βαρύτερες. Δηλαδή οι ασθένειες οι οποίες συνδέονται με τον εγωισμό του ανθρώπου είναι οι βαρύτερες ασθένειες, διότι εκεί πλέον δεν υπάρχει ταπείνωση, αλλά υπάρχει η προβολή του εγωισμού μας. Εάν θέλουμε να μας φύγει αυτό ο σταυρός των ασθενειών, Δεν θα το καταφέρουμε. Μόνο θα χάσουμε τον Χριστό, τον χρόνο μας. Αν όμως το σηκώσουμε, θα προχωράμε στον αγώνα μας και όλη μας η ζωή θα γίνει μια γεφυρούλα που θα μας περάσει στον ουρανό. Άρα λοιπόν, Δεν είναι σωστό να έχουμε την απέτηση να απαλλαγούμε από τις ασθένειες, διότι οδέποτε θα το καταφέρουμε αυτό. Αν όμως τις αποδεχτούμε, τότε αυτές οι ίδιες οι ασθένειες γίνονται μια γέφυρα που περνάμε στον ουρανόν. Όσιος Νείλος, λέει ο Γέροντας, είχε σωματική αρρώστια, αλλά όπως φαίνεται είχε και ψυχική αρρώστια, η οποία την έκανε βαρκούλα για να πάει γρηγορότερα στον ουρανό. Είχε μια τάση καταθλιπτική ο Άγιος, όπως φαίνεται μέσα από το βιβλίο. Μη σας φαίνεται παράξενο ότι και οι Άγιοι είχαν αυτές τις ψυχικές ασθένειες. Ήταν άνθρωποι και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε τους Αγίους μας μέσα στην καθημερινή μας ζωή να τους μιμούμεθα, διότι έχουν τις δυνατότητες, είχαν τις αδυναμίες που και εμείς, αλλά είχαν όμως την ορθή τοποθέτηση απέναντι σε αυτές τις δυναμίες και έτσι μπόρεσαν και κέρδιζαν τον αγιασμό τους. Είχε μια τάση καταθλιπτική, γι' αυτό ο βιογράφος λέει συνεχώς ότι ήθελε να είναι χαρούμενος, γελαστός, ότι η γαλιά το πνεύμα του. Δεν είναι το δικαίωμα στους άλλους ανθρώπους να το πούνε ότι είναι στενοχωρημένος, αλλά ήταν πάντοτε χαρούμενος. Δηλαδή λέει ο Χριστός, λέει ο Απόστολος, ότι πάντοτε να χαίρεστε και όταν ακόμη πέφτετε σε διάφορους πειρασμούς, διότι ο πειρασμός κατεργάζει τη σωτηρία. Ήταν γελαστός και η γαλιά του, δηλαδή ήταν φρενόμενος. Αντικαθιστούσε δηλαδή αυτή την τάση και την αγαλίαση του πνεύματός του, ούτως ώστε η ασθενής κατάσταση να γίνει ταχύτερο μεταγωγικό μέσο προς το Θεό. Προπάντων όμως φοβόταν τον εγωισμό, γιατί ήταν πνευματική ασθένεια. Και επειδή ήταν μόνος του, σκεπτόταν μήπως το χτυπήσει ο Σατανάς εκ δεξιών. Δηλαδή μήπως το εκεί που ήταν μόνος του δεν φοβόταν τόσο την κατάθλιψη όσο την πνευματική ασθένεια του εγωισμού. Και αναφέρει εδώ ο Γέροντας έναν τρόπο που εφεύρει ο Άγιος για να προστατεύσει τον εαυτό του από την πνευματική ασθένεια και από τον εγωισμό. Τι εφεύρει λοιπόν, ώστε και 40 ημέρες να μην είναι νηστικός, αλλά και να μην μπορεί να καυχάται ότι νήστιψε 40 μέρες. Ο ζήλος του τον οδήγησε στο να φερθεί έξυπνα. Οι Άγιοι δεν είναι αφελείς. Οι Άγιοι είναι έξυπνοι. Είναι πανούργοι με την καλή έννοια της λέξεως. Όπως αναφέρεται στην Οδύσσια, ο Οδυσσέας ήταν πανούργος. Δηλαδή μπορούσε να βρει τον τρόπο να μπορέσει να περάσει τις δυσκολίες. Έτσι και λοιπόν και ένας Άγιος δεν είναι αφελής, είναι ένας έξυπνος, ένας άνθρωπος που βρίσκει τον τρόπο να περάσει τις δυσκολίες τις πνευματικές για να φτάσει στον αγιασμό του. Ο Όσιος Νείλος είχε διαβάσει στην ιστορία του Θεοδωρήτου, είναι ένα βιβλίο αυτή που περιγράφει ένα επίσκοπος, ο Θεοδόρητος ήταν επίσκοπος Κύρο, ο οποίος έγραψε τη φιλόθεο ιστορία και εξιστορική βίωση των Αγίων Ασκητών και Ασκητριών και είναι εκδεδομένο, μπορείτε να το βρείτε στις εκδόσεις της ΕΠΕ Θεσσαλονίκης, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, και διάβασε μια φιλόθεος γυναίκα βρήκε κάποιον τρόπο που το άρεσε πολύ, γιατί και τον εγωισμό το χτυπούσε και την άσκηση επιτελούσε. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, γιατί μας δίδουν τη δυνατότητα να βρίσκουμε τρόπος και εμείς να προχωρούμε στον αγιασμό μας. Δηλαδή τι διάβασε, ότι αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες για να το πετύχει και να μην και να... Αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες. Για να το πετύχει, χώριζε το 40ήμερο σε 3 διαστήματα και ενδιάμεσα δοκίμαζε την τροφή. Έτσι, όταν τη ρωτούσαν τη γυναίκα αυτή, εάν νήστεψε 40 ημέρες, απαντούσε ότι μόνο μέχρι 13 ημέρες μπορεί να το δοκιμάσει. Μπορεί. Το δοκίμασε αυτό ο Όσιος και το βρήκε αληθινό. Δεν έλεγε ψέματα, αλλά έδιδε τη δυνατότητα μέσα στις 13 μέρες να φάει κάτι και να συνεχίσει την άσκηση, που σημαίνει 40 μέρες πράγματι νήστευε, αλλά και τον εαυτό του τον έλεγε ότι ορίστε δεν τα καταφέρνες, μόνο 13 μέρες, αλλά και την άσκηση τον έκανε. Και ο Άγιος Μακαριστός Γέροντας Παΐσιος έλεγε, όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Αυτή η έκφραση τα λέει όλα. Όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Άρα δεν υπάρχει αγιασμός χωρίς άσκηση. Μεγάλη τιμή θα μου έκανε ο Χριστός αν επέφερα ακόμη περισσότερο για την αγάπη του, αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω, και μισθό δεν θέλω. Δηλαδή δεν θέλω μισθό, μου φτάνει η αγάπη του. Μόνο να με ενίσχυε, να μπορώ αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω. Διότι αυτός ο Άγιος ήταν σίγουρος ότι ο μισθό, αφού ο Θεός δεν αδικεί κανένα, αλλά ο πλουσιοπάροχα δωρίζει δώρα στα χαρίσματα, δεν τον θα τον άφηνε και αυτόν χωρίς χαρίσματα. Άρα λοιπόν, μέσα στη ζωή του, ο πόνος του ήταν πραγματικά ένας τρόπος αγιασμού. Ακόμη έλεγε, όσο ωφελήθηκα από την αρρώστια, δεν ωφελήθηκα από όλη την άσκηση που είχα κάνει μέχρι τότε. Δηλαδή η ασθένεια ήταν πάντοτε, ήταν φιλάστηνος Άγιος Γέροντας Παΐσιος, αλλά το τελευταίο χρόνο υπέφερε πραγματικά πολύ, και γι' αυτό λέει ότι και άσκηση και αν έκανε, και έκανε πολύ μεγάλη άσκηση, και ό,τι χαρίσματα είχε τα πήρε από την έννοια της αποδοχής της ασκήσεως αυτής που έκανε. Μεγάλο πράγμα η υγεία, αλλά και το καλό που προσφέρει η αρρώστια, η υγεία δεν μπορεί να το δώσει. Είναι μεγάλο πράγμα, χαράρισμα η υγεία στον άνθρωπο, αλλά λέει αυτό το καλό που προσφέρει η αρρώστια δεν μπορεί να τον προσφέρει η υγεία. Πνευματικό καλό είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη. Καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία και μερικές φορές του εξασφαλίζει και τον μισθό. Η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν το χρυσάφι και αρρώστια σαν τη φωτιά που το καθαρίζει. Αυτό ακριβώς που είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον παρατηρητικό. Το είπε και ο Άγιος σύγχρονος Άγιος Γέροντάς μας Παΐσιος, ότι είναι πραγματικά η ασθένεια ως η φωτιά που καθαρίζει τον Χριστό. Ο Χριστός μας είπε στον Απόστολο Παύλο, «Γάρ δύναμή μου εν ασθενία τελειώτη». Η δύναμη η δική μου φαίνεται μέσα στην ασθένεια. Όσο περισσότερο ταλαιπωρηθεί με κάποια αρρώστια ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο εξαγνίζεται και αγιάζει, αρκεί να κάνει υπομονή και να τη δέχεται με χαρά. Δηλαδή η σωματική αρρώστια βοηθά τη θεραπεία της πνευματικής αρρώστιας, την εξοδετερώνει με την ταπείνωση που φέρνει. Διότι καρπός της ασθενίας είναι και η ταπείνωση, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να την αποδεχτεί την αρρώστια. Θυμάστε το παράδειγμα του στρατιώτη που αναφέραμε στην προηγούμενη μας σύναξη, ο οποίος όταν ήταν δυνατός όλη τη ζωή του την είχε μέσα στην ασωτεία. Όταν πήγε στον πόλεμο, όταν τραυματίστηκε, όταν έμεινε ανάπηρος πάνω στο καροτσάκι, πάνω στο κρεβάτι, πάνω στο καροτσάκι, όπως έλεγε, θυμάστε η ιστορία, το περιστατικό που διαβάσαμε, το ότι άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του και είδε τον Θεό και κατάλαβε την ωφέλεια που του προσέφερε η ασθένεια αυτή. Δηλαδή το προσέφερε την ασθένεια, διότι έχει την ευκαιρία να γνωρίζει τον εαυτό του, να μετανοήσει, να γνωρίζει την αγάπη του Θεού, να ακολουθήσει τον Θεό, να δει το φως μέσα στη ζωή του. Και ο άλλος σύγχρονος Άγιος μας, ο πατήρ Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, έλεγε, «Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες». Είχε και αυτός πάρα πολλές αρρώστιες. Πολλές φορές το λέω, «Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Πονάω φοβερά». Οι γιατροί το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Μπορείτε να μας το πείτε μετά. «Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι όμως, σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού με υπομονή. Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Κατανοίγομαι και ευχαριστώ τον Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου». Τι αμαρτίες είχε κάνει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, ο οποίος από 9 χρονών βρέθηκε στο Άγιον Όρος, αλλά είχε την αίσθηση της αμαρτωλότητος εν σχέση με την μεγαλειότητα και την αγιότητα του Θεού. Αυτό τον έκανε να αισθάνεται. Αισθανόταν πόσο Άγιος είναι ο Θεός και πόσο μικρός ήταν αυτός, και γι' αυτό ακριβώς και αυτές τις ευκαιρίες τις έπαιρνε ως μια δοξολογία στο Θεό. «Είναι για τις αμαρτίες μου, είμαι αμαρτωλός και προσπαθεί ο Θεός να με εξαγνήσει. Όταν ήμουν 16 χρονών, παρακαλούσα τον Θεό να μου δώσει μια βαριά αρρώστια, ένα καρκίνο, για να πονάω για την αγάπη του, να τον δοξάζω μέσα από τον πόνο. Ο Θεός δεν λησμόνησε το αίτημά μου και μου έδωσε αυτή την εργασία μετά από τόσα χρόνια. Τώρα δεν παρακαλώ τον Θεό να μου πάρει αυτό που του ζήτησα. Χαίρομαι που το έχω, για να γίνω κι εγώ συμμέτοχος στα πάθη του από την πολύ μου αγάπη. Έχω την παιδεία του Θεού. Ον γάρ αγαπά Κύριος παιδεύει. Η αρρώστια μου είναι μια ιδιαίτερη εύνοια του Θεού που με καλεί να μπω στο μυστήριο της αγάπης του. Δηλαδή ο Χριστός ήταν αγάπη, είναι η αγάπη. Ο Χριστός αυτή η αγάπη τον ανέβασε στο Σταυρό. Έτσι μπορούσε με τη δική του αρρώστια να νιώσει αυτή την αγάπη του Θεού, γιατί ήταν και αυτός πάνω στην αρρώστια, πάνω στο Σταυρό της αρρώστιας του. Γι' αυτό δεν προσεύχομαι να με κάνει ο Θεός καλά. Προσεύχομαι να με κάνει καλό. Όχι καλά, αλλά καλό. Και οι δύο σύγχρονοι Άγιοι μας δοκιμάστηκαν από βαριές αρρώστιες. Αυτό όμως δεν το συμπόδισε καθόλου στο πνευματικό τους αγώνα. Αυτό δεν το συμπόδισε στην έμπρακτη αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Αυτό δεν τους συμπόδισε στο να ευεργητούν τον άνθρωπο που πήγαινε κοντά τους με ποικίλα προβλήματα. Άφησαν την αρρώστια τη δική τους κατά τόπο, κατά μέρος, και ασχολούνταν πραγματικά με την αρρώστια των άλλων ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος συνέχεται από την αρρώστια, διότι δεν μπορεί να καταλάβει κανέναν άλλον, και αυτό και ο ασθενής γκρινιάζει. Όταν όμως ο άνθρωπος αφήσει την αρρώστια κατά μέρος, τότε μπορεί να καταλάβει και τον γιατρό και τον άνθρωπο που το διακονεί, και να είναι ευγνώμων και να είναι χαρούμενος. Αν μιλούσαν για την αρρώστια, μιλούσαν σαν κάτι το φυσικό μέσα στη ζωή τους, και μάλιστα σαν ένα χάρισμα και όχι σαν τιμωρία από το Θεό. Δεν προτιμούσαν να μιλούν για την αρρώστια τους, αλλά όταν καμιά φορά χρειαζόταν να παρηγορήσουν και να βοηθήσουν έναν άνθρωπο, τότε πραγματικά μιλούσαν σαν κάτι το πολύ φυσικό μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Η χάρη του Θεού φαίνεται πλουσιότερη ίσως στα ασθενούς ή στο σώμα. Ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, μας έλεγε σε μια σύναξη που μας έκανε. Είναι επικίνδυνο στοιχείο, ένα επικίνδυνο στοιχείο της σκηνής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας, είναι οι στιγμές της αρρώστιας. Είμαστε σύνολο και μπορεί μέσα στο σύνολο να αρρωσταίνουμε. Άρα λοιπόν είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο της κοινής ζωής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας, η αρρώστια. Όταν σε καταλάβει σωματική ή ψυχική αρρώστια και ησυχάζεις το κελί σου, πρόσεξε, μη στενοχωρηθείς, μη φοβεθείς, μη σε πιάσει αγωνία, διότι θα προκύψουν ανώμαλες ορέξεις. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ασθενεί και φοβάται την αρρώστια ή στενοχωρείται για την αρρώστια, τότε πραγματικά έχει να έχει παράξενες ορέξεις και διάφορες διαθέσεις. Θα θέλεις να σου κάνουν επισκέψεις σε αδελφοί σου. Θα θέλεις να κουβεντιάζεις μαζί τους, να σου χαμηλούν, να σου κάνουν ξεχωριστό φαγητό. Θα σηκωθούν πρωί-πρωί για την εκκλησία και μετά θα αναπαυθούν. Όμως εσύ θα λες, πήγαν στην εκκλησία και τώρα κοιμούνται και κανείς δεν ήλθε να με δει, με ξέχασαν. Όλα αυτά γιατί φοβάσαι την αρρώστια, γιατί στενοχωρήσει για την αρρώστια. Θα έτσι έλθει ένα παράλογο στοιχείο στη ζωή σου. Γι' αυτό, ιδιαίτερα όταν είσαι άρρωστος, να είσαι χαρούμενος και να διατηρείς τη δραστηριότητα της ψυχής σου. Διότι η χαρά δεν σε κάνει απαιτητικό, αλλά σε κάνει θυσιαστικό. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι χαρούμενος, απαιτεί από τους άλλους. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι χαρούμενος, τότε είναι αυτός που δίδει στους άλλους ανθρώπους. Μην ολιγορήσεις σε τίποτε, ούτε να υποκύψεις. Ούτε απαιτήσεις, ούτε προσδοκίες να έχεις, αλλά μόνο να ευχαριστείς τον Θεό. Όταν στη ζωή μας δεν έχουμε απαιτήσεις, δεν έχουμε προσδοκίες και μάθουμε να δικαιολογούμε τους άλλους, τότε μπορούμε να πραγματικά να χαρούμε και στην αρρώστια, γιατί τότε θα δικαιολογήσω τον νοσοκόμο που με ξέχασε ή τον γιατρό ο οποίος δεν ήρθε εγκαίρος. Θα μπορέσω μέσα να το δικαιολογήσουμε και έτσι θα μπορώ να ησυχάζω, θα μπορώ να αγιάζω δηλαδή. Αν δεις ότι λόγω της ασθένειας σου ταράζεται η ψυχή σου, σκέψου ότι αυτή η ταραχή είναι ένας εγωισμός και μια αδυναμία. Είσαι μόνος σου και είσαι άρρωστος. Ταράζεσαι. Σκέψου λοιπόν ότι είναι μια έκφραση του εγωισμού σου, γιατί θέλεις να βάλεις κέντρο τον εαυτό σου. Και πες τότε στη ψυχή σου, γιατί ταράσεις η ψυχή μου, και ευχαρίστησες τον Κύριο και εκείνος αμέσως θα είναι μαζί σου. Θα δει πως σημαίνει μάθη μέσα στην αρρώστια να ευχαριστείς τον Θεό. Είναι ένα δοκιμαστήριο αγιασμού η ασθένεια. Πώς λοιπόν μπορούμε να εργαστούμε πνευματικά και να την αξιοποιήσουμε? Πρώτα απ' όλα είναι μια ευκαιρία να δούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε μια εσωτερική στροπή, ένα ψάξιμο μια και έχουμε όλο το χρόνο δικό μας. Να έρθουμε αντιμέτωπε με το όχι και τόσο γνωστό εαυτό μας. Είναι μια καλή ευκαιρία να σκύψουμε μέσα μας, να μετανοήσουμε ειλικρινά, να προσευχηθούμε θερμά, να γνωρίζουμε την χάρη του Θεού για των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Άρα λοιπόν η ασθένεια μας δίδεται από το Θεό και αν εμείς την αξιοποιήσουμε, τότε πραγματικά μπορούμε να προχωρήσουμε, να την χρησιμοποιήσουμε πνευματικά, διότι όταν είσαι ασθενής είσαι μόνος, και όταν είσαι μόνος τότε μπορείς πραγματικά να κάνεις ένα πίσω γύρισμα του εαυτού σου. Μια φορά είχα αρρωστήσει και μάλιστα ήταν η γιορτή του Αγίου Σίμωνος και είχαμε πανηγύρι στο μοναστήρι και έμενα στο κελί, ήταν 39-40 περιπτώσεις. Τότε δεν είχαμε και τους γιατρούς να μας εξυπηρετούν. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι έζησα ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι γύρισε η ζωή μου όλα τα χρόνια, από τα παιδικά χρόνια, και έκανα τις επισκέψεις σε όλους τους χώρους που είχα πάει από μικρό παιδί, και όλο δηλαδή μια επιστροφή προς τα πίσω. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και όταν το είπα, γέρας, πέρασε ο γέροντας, τέλειωσε η πανηγύρι και πέρασε ο γέροντας, του είπα: ξέρετε γέροντα, αυτό και αυτό συνέβη. Και λέει: έτσι είναι παιδί μου, η αρρώστια δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μπορεί να γυρίσει, να δει όλο τον πίσω εαυτό του, και αναλόγως με αυτό που έχει ζήσει, αυτό και θα σκέπτεται. Γι' αυτό ακριβώς η αρρώστια είναι ωφέλεια, όταν ο άνθρωπος μπορεί να την αξιοποιήσει, όταν μπορεί να εργαστεί. Γιατί το δικό μου πήγε στα δάση, στα βουνά, στα πρόβατα, στα κατσίκια, αυτά ήταν τα βιώματά μου. Έτσι, αν είχα άλλα βιώματα θα πήγαινε εκεί. Έτσι και μέσα στην έννοια της καθημερινής ζωής μπορούμε να ζήσουμε αυτό τον έλεγχο τον προσωπικό, τον οποίο όμως να το χρησιμοποιήσουμε με την προσευχή μας, με τη μετάνοιά μας, με την ειλικρινή μετάνοιά μας, με την εξομολόγησή μας, με τη συμμετοχή στα μυστήρια, να γίνει αγιασμός. Άρα λοιπόν είναι ευκαιρία η αρρώστια ένα πίσω, για να κάνουμε ένα βαθύτερο κοίταγμα στην ψυχή μας. Ο γέροντάς μας Σημερινός κάπως έτσι περιγράφει το βίωμά του για την ασθένεια. Όπως σας είπα, ήταν πολύ ασθενής. Μας έλεγε σε μια σύναξη, όταν αρρώστησε και αναγκάστηκε να μείνει πάνω από ένα μήνα έξω, και μάλιστα τον είχαν ετοιμάσει και για το χειρουργείο, και τελευταία στιγμή και ένα φάρμακο πήρε και άνοιξε ο πληρός του και δεν πήγε στο χειρουργείο. Και τότε και εμείς είχαμε φοβηθεί, και εμείς ας πούμε ήμασταν στην αρχή της ζωής. Αυτό συνέβαινε το 78, και όταν γύρισε κάναμε τα παράπονα και του είπαμε ότι πρέπει να πάει στους γιατρούς να κάνει διάφορα πράγματα. Και εκείνος είπε: ήταν λίγο δύσκολες ημέρες, αλλά δεν ήταν τίποτε. Στην ουσία ήταν ανώδυνες οι ημέρες. Μάλλον για μένα και ξεκούραστες. Με την πρόφαση της ασθενείας μου έμεινα μόνος στο κελί μου και μπορούσα έτσι να κάνω τη δουλειά μου, το πνευματικό μου πρόγραμμα. Μου φαίνεται ότι είναι πραγματικές ευκαιρίες σε αρρώστιες, και συνεχίζει. Από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω ταξίδια με καράβια, γιατί έχουν ώρες εκεί πέρα. Βαδίζονες στη θάλασσα και κάθεσαι είτε έξω είτε στην καμπίνα σου εκεί πέρα και διαβάζεις ό,τι θες κάνεις. Έτσι και η αρρώστια μου φαίνεται ότι είναι κάτι τέτοιο. Μια δυνατότητα να μείνεις μονάχος, μόνος σου, ο Θεός, ο εαυτός σου, οι Άγιοι σου, οι αρετές σου, οι αμαρτίες σου, οι ελλείψεις σου, τα σφάλματά σου, οι αποφάσεις σου. Δηλαδή πώς μέσα στο καράβι μπορείς να κλειστείς και να μείνεις πάνω στην καρέκλα στο κατάστρωμα και να ταξιδεύεις και να ψάχνεις και να πας όπου θέλεις, έτσι και ακριβώς και η αρρώστια μπορεί να την παρομοιάζει ο γέροντάς μας σε ένα καράφι. Είναι κουραστικό κανείς να μιλάει για την αρρώστια του. Είναι μια επιστροφή στον εαυτό του, μια ευκαιρία επιστροφή στον εαυτό του. Πάντως είναι αλήθεια ότι η αρρώστια είναι ένα μέσο, ένα κριτήριο να μετριέται η ζωή και το βάθος και το πνεύμα ενός ανθρώπου. Πράγματι στην αρρώστια φαίνεται και η άρετή μας και η αδυναμία μας. Αναλόγως δηλαδή τη στάση απέναντι στην αρρώστια, μπορεί να δει ο άνθρωπος τα μέτρα του, τα πνευματικά ή τα ανθρώπινα υλικά και πρόσκαιρα και εφήμερα. Το να ασχολούμεθα και να μιλάω περί της ασθενίας μου, να φοβάμαι, να αγωνιάω, να προβληματίζομαι, να ερωτώ, να παρακαλώ, ακόμη και το Θεό να παρακαλώ να με κάνει καλά, είναι ένα είδος ειδωλολατρεία, μια στροφή σε κάτι το οποίο έκαναν οι χείρες του Θεού και το έκαναν για μένα. Δηλαδή αφήνω το Θεό και πάω στον εαυτό μου, κάνω είδωλο τον εαυτό μου. Να, έχω την αρρώστια, την έκανε ο Θεός στα μέτρα του ανθρώπου. Δηλαδή ο Θεός πάντων αγαθός, δεν είναι δυνατόν να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι τελείως αγαθό. Είναι ένα δώρο του Θεού η αρρώστια για να μπορέσει ο άνθρωπος να πετάξει την αμαρτία. Όταν λοιπόν εμείς ασχολούμεθα με την ασθένεια, καταλαβαίνετε πόσο είναι η λύθη του Θεού. Δηλαδή όταν εγώ ασχολούμαι με την ασθένεια, ξεχνάω το Θεό. Μια άλλη ευκαιρία που μας δίνει η αρρώστια, η ασθένεια, είναι να γίνουμε πιο ανεκτικοί, πιο συμπονητικοί με τους αδελφούς, να γνωρίζουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Είπαν ορθά πως όποιος έχει υποφέρει πολύ μοιάζει με εκείνον που γνωρίζει πολλές γλώσσες και έτσι μπορεί να καταλάβει πολλούς και να τον καταλάβουν πολλοί. Ένας άνθρωπος που ξέρει γλώσσες μπορεί πραγματικά να επικοινωνήσει πιο άνετα με τους ανθρώπους. Έτσι και ένας που είναι ασθενής μπορεί να καταλάβει πολύ πιο πολύ τον άλλον άνθρωπο. Ο γέροντας έλεγε γι' αυτό ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν πονάει, άνθρωπος που δεν αρρωσταίνει, άνθρωπος που δεν αναγκάζεται να βογκάει μέσα στη ζωή του, κατά κανόνα είναι ένας σκληρός άνθρωπος που δεν μπορεί να πιάσει κανέναν από τους κτύπους της καρδιάς των άλλων, που δεν μπορεί να έχει σπλάχνα, που δεν έχει στοργή, δεν έχει τρυφερότητα, δεν έχει αντοχή, δεν έχει υπομονή, δεν έχει δύναμη Θεού, δεν έχει Θεό. Δεν έχει Θεό αυτός ο άνθρωπος. Ο πόνος και η ασθένεια είναι η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου και μάλιστα των Αγίων του Θεού. Δεν έχουμε διαβάσει συναξαριστά συνεξάρια κανέναν Άγιο που να μίλησε κατά του πόνου ή κατά της ασθένειας. Κανέναν Άγιο που να θεράπευσε τον εαυτό του παρότι ήταν δυνατόν να θεραπεύσει πολλούς άλλους. Κανέναν Άγιο που ποτέ να είπε τόσους πόνους Θεέ μου γιατί. Δεν ήταν δυνατό. Αντιθέτως, έχουμε Αγίους οι οποίοι διαμαρτύρονταν στο Θεό διότι τους είχε ο λίγον πόνο ή διότι τους είχε απαλλάξει από τις ειδήνες της ασθένειας. Αυτό το βιβλίο του Αγίου Γέροντος Παϊσίου, όταν κανείς το διαβάσει και μάλιστα φτάσει στο τελευταίο κομμάτι η οποία περιγράφει την αρρώστιά του, θα δείτε ότι όλα αυτά που σας λέω τώρα ο ίδιος τα έζησε, ο ίδιος τα επαλήθευσε. Γι' αυτό το πράγμα που σας είπα τώρα, για την έννοια την αρρώστια, πώς αντιμετωπίζει, πώς γνωρίζει ο άνθρωπος, πώς μαλακώνει ο άνθρωπος, πιο πολύ λέει ο ίδιος. Έκανε εγχείρηση. Μόλις συνήλθε λίγο από την εγχείρηση, υποχωρώντας την υπομονή των γιατρών, άρχισε να κάνει την πρώτη γενική χημειοθεραπεία. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά έκανε υπομονή, πιστεύοντας ότι η ταλαιπωρία αυτή ήταν ένα από το Θεό για το καλό του. Ο Θεός κάτι θέλει με την δοκιμασία αυτή, είπε. Μου κάνει μια πνευματική εργασία ανώτερη από κάθε άλλη που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Βλέπετε την πνευματική διάσταση που έδινε στην αρρώστια. Και μια άλλη μέρα είπε, άκουγα για χημειοθεραπεία και νόμιζα ότι είναι χημειοθεραπείες. Δηλαδή ότι κάνω στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς και φυσικές τροφές. Τώρα όμως καταλαβαίνω τι ταλαιπωρία είναι. Έλεγα στους αρρώστους ότι γίνεται ανθρωπίνος να γίνει και ότι δεν γίνεται ανθρωπίνος να προσευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός. αλλά δεν ήξερα ότι χρειάζονται τόσες διαδικασίες για να βοηθηθούν οι άνθρωποι, οι ανθρωπίνους οι άνθρωποι. Έπρεπε να περάσω αυτή την ταλαιπωρία για να καταλάβω. Απέκτησα τώρα μια πείρα μεγάλη. Είδα ότι αυτό που γίνεται ανθρωπίνος δεν είναι κάτι απλό. Περνάει βάσανο ο άνθρωπος και τελικά μπαλωμένος καταλήγει. Ενώ λίγο αν το χαϊδέψει ο Χριστός στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνεται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Και αν το χαϊδέψει στο πρόσωπο, ακόμη καλύτερα. Αν τον αγκαλιάσει κιόλας, θα μαλακώσει και η καρδιά του. Γι' αυτό να κάνουμε προσευχή να βοηθάει ο Χριστός τους ανθρώπους και να μην επαναπαυόμαστε ότι κάποιος έπεσε σε καλούς γιατρούς. Τελικά ο γέροντας διέκοψε τις χειρονομίες, διότι σύντομα οι γιατροί κατάλαβαν ότι ο οργανισμός του δεν το αντέχει. Δηλαδή φτάνοντας την έννοια της προσωπικής εμπειρίας με την χημειοθεραπεία, κατάλαβε δεν είναι απλώς μια ευχή να βρούμε έναν καλό γιατρό, αλλά να ευχόμεθα στους ανθρώπους να τους δίνει δύναμη, διότι είναι μεγάλη δοκιμασία αυτή η έννοια της χημειοθεραπείας. Δεν ζητάμε εμείς οι πιστοί τον πόνο νοσηρά στη ζωή μας, όπως δεν πάμε και αυτόκλητοι στο μαρτύριο. Δεν είμαστε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μας αρέσει να είμαστε άρρωστοι. Η Εκκλησία πάντοτε εύχεται υπέρ της υγείας και διαφωτίσεως των ανθρώπων. Εάν όμως έλθει ο πόνος, όπως και το μαρτύριο, δεν αρνούμεθα, αλλά τα υπομένουμε καρτερικά και με ελπίδα στο έλεος του Θεού, πως μας παρχωρείται και αλήθεια, θα έχουμε μεγάλο κέρδος από την ωφέλεια. Δεν πάμε γερεύοντας, δεν τα αρνούμεθα όμως όταν μας τα δίνει, γι' αυτό τα βλέπουμε ως δώρο του Θεού. Ακόμα μέσα από την ασθένεια ο άνθρωπος αποκτά και μια εμπειρία, αποκτάει ένα βίωμα, πράγματα τα οποία θα φανούν κρίσιμα και σε άλλους δοκιμαζομένους ανθρώπους. Πίσω από κάθε ασθένεια και πίσω από κάθε πόνο κρύβεται το χέρι του, κρύβει το χέρι του ο Θεός, το οποίο ευλογεί τον πάσχοντα.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματική αντίλαλη. Περιηγήσεις και αναφορές σε κορυφαίες προσωπικότητες

0: παράδοσες του ελληνικού πολιτισμού, της λογοτεχνίας και της ορθοδοξίας. Με τον Πάνο Αβραμόπουλο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, στην εκπομπή «Πνευματική Αντίλαλη», στο μικρόφωνο Πάνος Αβραμόπουλος. Συνεχίζοντας την αποτύπωση κορυφαίων προσωπικότητων της ελληνικής γραμματολογίας λογοτεχνίας, σήμερα θα μιλήσουμε για μια περίσσεπτη προσωπικότητά της, μορφή της, τον Λία Βενέζη. Ένα σπουδαίο λογοτέχνη, ακαδημαϊκό, ένα σπουδαίο άνθρωπο και διανοούμενο, μια δημοκρατική φωνή που σε όλες τις δύσκολες καμπές του δημοσίου βίου εξέφρασε στεναρά την άποψή του, τις κριτικές θέσεις του και ήταν πάντοτε, αν το θέλετε, σηματωρός για την ελληνική κοινωνία, με τον ωραίο λόγο του, με την λεπτέστη γραφίδα του, με τη γενικότερη θεώρηση αυτό που λέμε ελληνικής αρετής και παιδείας. Ο Ηλίας Βενέζης ανήκει στην πονεμένη γενιά του 30, μια γενιά που κουβαλάει πάνω της το βόγκο, τον πόνο, την τραγωδία, την ηθική συμφορά της μικρασιατικής τραγωδίας, τον ξεριζωμό του ελληνισμού της Ιωνίας, ένα πολιτισμό χιλιάδων χρόνων που ξεριζώθηκε από τις πατρογονικές αιστείες τόσο άδοξα και τόσο αβασάνιστα. Αυτό μέσα του κουβαλούσε πάντοτε ο Ηλίας Βενέζης, αυτό τον πόνο, αυτή την ηθική θλίψη. Αλλά παράλληλα με αυτά τα στοιχεία κουβαλούσε και αυτή την ακένοντη, αν το θέλετε, δημιουργικότητα των ανθρώπων της Μικρασίας, την ακόρεστη δίψα για δημιουργία που την μετουσίωνε σε πολιτισμικό έργο, σε δίψα για ζωή, σε δημιουργία, σε έργο, σε μια, αν το θέλετε, κοινωνική και ηθική ανάταση, σε κάτι ευγενές και ωραίο σύμφυτο με την αρετή των Ελλήνων. Ο Ηλίας Βενέζης ήταν πραγματικά μια τραγική προσωπικότητα, αλλά φαίνεται πως ήταν γραπτό με την ευλογία της Παναγίας και του Χριστού, μια και ήταν και άνθρωπος που είχε ιδιαίτερη ορθόδοξη πίστη, να επιβιώσει κάτω από τραγικές οδυνηρές συνθήκες, να έρθει στην Ελλάδα από τα παράλια και μετά να διαγράψει μια μοναδική πορεία ηθικής προόδου και ευημερίας. Το λογοτεχνικό του έργο είναι ασύλληπτης έκτασης, υψηλής ηθικής έντασης, πολιτισμικού κύρους, με μια ιδιαίτερη ξεχωριστή χρειά, γραφίδα, το οποίο το κατέστησε παγκοσμίως γνωστό. Σημειώνουμε εδώ εμφατικά ότι τα λογοτεχνικά βιβλία του Ηλία Βενέζη είναι τα πρώτα βιβλία που μεταφράστηκαν στο εξωτερικό και κατέστησαν την ελληνική λογοτεχνία πια έξω από τα ελληνικά σύνορα. Και ως προς αυτή του τη διάσταση θα πρέπει να αποδώσουμε ένα ξεχωριστό ηθικό φόρο τιμής, γιατί πραγματικά εξακτίνωσε την ελληνική γραμματολογία πέρα από τα εθνικά σύνορα. Ο Ηλίας Βενέζης θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτέλεσε ένα λογοτεχνικό δίδυμο με μια άλλη εξαιρετική ενάρετη προσωπικότητα των ελληνικών γραμμάτων, το Στρατήτο Μυριβίλη. Το Στρατήτο Μυριβίλη που είχε την εφημερίδα την Καμπάνα στην Μυτιλίνη και είχε ξεκινήσει από εκείνη την ταπεινή έπαξη τη μεγάλη του πορεία στην ελληνική λογοτεχνία. Ήταν πολυτάλαντες προσωπικότητες και οι δύο, θα μιλήσουμε βεβαίως αυτοδύναμα για τον Στρατήτο Μυριβίλη, αν το θέλετε, πολυεστιακή παρουσία στα ελληνικά γράμματα και στη δημόσια σφαίρα, στην ελληνική ραδιοφωνία, στο εθνικό θέατρο. Θα δούμε ακόμα ότι ο Ηλίας Βενέζης ήταν διευθυντής και του κινηματογραφικού φεστιβάλ Θεσσαλονίκης από το 1963 ως το 1966. Και σε αυτή λοιπόν την καλλιτεχνική έπαρξη είχε αφήσει αδρά το εμπνευσμένο και πολυδύναμο λογοτεχνικό και πολιτισμικό αποτύπωμά του. Ιδιαίτερα αγαπητός, ήταν μια προσωπικότητα η οποία αγαπήθηκε, λατρεύτηκε από τον ελληνικό λαό όσο τίποτα άλλο. Γιατί μαζί με τα εξαίρετα κείμενά του που ήταν διάστηκτα από τον ηθικό του λυρισμό, από την αγάπη του, από την ευαισθησία του για τη χαμένη πατρίδα της Ιωνίας, κουβάλαγε και αυτή την ευγένεια, αυτή τη γλυκύτητα της ελληνικής αρετής. Ένας μεγάλος Έλληνας, ένας μεγάλος άνθρωπος. Να σημειώσουμε ακόμα, μείζωνο σημασίας θεωρούμε και το ευγενές δημοκρατικό ήθος που είχε ο Ηλίας Βενέζης, γιατί στα λόγια ενός άλλου μεγάλου της ελληνικής γραμματολογίας, του κριτικού και μεγάλου δοκιμιογράφου Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου, δεν απέβλεπε μόνο στην προσωπική του αρρωγή και ευδοκίμηση. Ήθελε να προσφέρει πολύτιμη αρρωγή και στους άλλους. Ήταν ένας διανοούμενος, ένας ευαίσθητος άνθρωπος, ο οποίος δεν περιχαραχώθηκε μέσα στις δάμνες της προσωπικής του, αν το θέλετε, δόξας και ηθικής προαγωγής. Ήθελε να προσφέρει, να παρεμβαίνει, να βγαίνει μπροστά, να εκτίθεται, να μην φοβάται και βεβαίως στα κρίσιμα σημεία της ιστορίας μας, όταν σήμανε η καμπάνα της ιστορίας, να μην κρύβεται, αλλά να είναι μπροστάρης και σηματωρός του ελληνικού λαού. Αρκεί να σημειώσουμε ότι στην κατοχή λέγοντας εμβόλυμα ότι ο Ηλίας ο Βενέζης δούλευε στην Τράπεζα της Ελλάδος, είχε ξεκινήσει διοριζόμενος στο κατάστημα της Μυτιλίνης και μεθύστερα ήρθε στην Αθήνα όπου σταδιοδρόμησε και είχε μια μεγάλη πορεία. Μεσούστησης κατοχή λοιπόν, όταν είχαμε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο Ηλίας ο Βενέζης μίλησε με μυθική ένταση, με παλμό, με ψυχική δόνηση για την επιτακτική ανάγκη ο ελληνικός λαός να ξαναβρει την ελευθερία του. Και βέβαια αυτό εξελίχθη από τις αρχές κατοχής ως ένα χτύπημα εναντίον των κατακτικών των Ναζίδων. Συνελήφθη, φυλακίστηκε στις περίφημες φυλακές Αβέροφ στο Μπλοκ Σε. Αποτέλεσε άλλωστε και ένα, ένα αυτοδύναμο λογοτεχνικό του έργο. Με παρέμβαση τότε του πνευματικού κόσμου, κατόρθωσε, απετράπη μάλλον η δολοφονία του. Και τελικά συνέχισε μετά την απρόσκοπτη πορεία του, μια πορεία πρόοδου δημιουργίας και υψηλής και πολύπλακτης πολιτισμικής παραγωγής. Είναι πολλά τα βιβλία του Ηλία Βενέζη με τα οποία έχουν γαλοχηθεί γενναίες και γενναίες και αν το θέλετε είναι από τα βιβλία, αν το θέλετε, ταυτότητες της μικρασιατικής τραγωδίας. Μαζί με τον Στρατήτο Μεριβίλη, όπως προαναφέραμε, τον επίσης γιγάντιο Τάσο Αθανασιάδη, ακαδημαϊκός και αυτός, με εξαίρετη λογοτεχνική παρουσία και πολιτισμική παραγωγή, τα παιδιά της Νιώβης, η Φρουρή της Αγαΐας, η Τελευταία Εγγονή και πολλά άλλα αριστουργήματα. Επίσης τον Αργύρι Εφταλιώτη, το Φωτικό Ντογλου, μην ξεχάσουμε, είχαν πολλές, αν το θέλετε, εκλεκτιστικές συγγένειες και λογοτεχνική συνάφεια και βεβαίως άλλες προσωπικότητες των μικρασιατικών παραλίων.

Επανερχόμενοι και πάλι στο πολύπλακτο και ευρυδιάστατο λογοτεχνικό έργο του Ηλία Αγνέζη, θα πούμε ότι επεξετάθησε σχεδόν όλες τις μορφές του γραπτού λόγου. Δημοσίευσε και εξέδωσε μυθιστορήματα, διηγήματα, μελέτες, χρονογραφήματα, βιογραφίες, οδηπορικά, ταξιδιωτικές εντυπώσεις για την Ιταλία και την Αμερική, όπως θα αναφέρουμε παρακάτω, και έγραψε επίσης και το θεατρικό έργο Μπλοξέ, που όπως προείπαμε αναφερόταν στην οδυνηρή φυλάκησή του στις φυλακές Αβέροφ για την ομιλία του που είχε κάνει για την αδύρυτη ανάγκη ο ελληνικός λαός να χτίσει την ελευθερία του την 28 Οκτωβρίου μεσούς της γερμανικής κατοχής στο κεντρικό κτίριο της Τραπέζης της Ελλάδος, στην οποία και δούλευε. Ο Ηλίας ο Βενέζης τιμήθηκε για το πολύπλατο έργο του με πάρα πολλές δημόσιες θέσεις, αλλά όχι μόνο για το πολύπλατο έργο του, αλλά και για την ευαίσθητη φωνή του, την ηθική του ευθύνη σαν ταγός, σαν πνευματικός άνθρωπος, τις θέσεις οποίες πήρε, την στεναρή υποστήριξη του ελληνικού λαού σε όλα τα κρίσιμα ορόσημα που βγήκε παλικαρίσκια με ρεβεντιά και αξιοπρέπεια για να το στηρίξει. Ήταν πολύ αγαπητός και είχε τιμηθεί με πάρα πολλές θέσεις. Υπήρξε γραμματέας και διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Θεάτρου την περίοδο 50-52. Και καθώς και πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής από το 64 έως το 67. Αντιλαμβάνεστε εδώ πέρα ότι μια προσωπικότητα σαν τον Ηλία τον Βενέζη, τι φοβερές επιδράσεις και τι, αν το θέλετε, αναγεννησιακό χαρακτήρα θα μπορούσε να έχει στην αναβάθμιση και στην ποιότητα του Εθνικού Θεάτρου, το οποίο Εθνικό Θέατρο εκείνη την περίοδο μεταπολεμικά εκαλείται εκ των πραγμάτων να διαδραματίσει ένα μείζωνο ρόλο στην πολιτισμική αναβάθμιση και ανάταση του ελληνικού λαού. Επίσης, ο Βενέζης υπήρξε συνεργάτης του ΕΙΡ, του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, από το 1954 ως το 1966. Να σημειώσουμε εδώ πέρα, για να έχετε αγαπητοί ακροατές, μια αίσθηση του κύρους και της ψηλής ποιότητας που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο πελώρια αναστήματα ήταν, πέρα δηλαδή από αυτή την αυτόχρημη διεθνή τους αναγνώριση. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, το οποίο έχει και το στοιχείο του χιούμορ λίγο, ότι κάποτε ο μετέπειτα πολύ τάραντος, αν το θέτε, και με τις όποιες συστάσεις, Μαστοράκης ο σκηνοθέτης, ο Νίκος Μαστοράκης, είχε επιχειρήσει να ξεκινήσει τα πρώτα στάδια της καριέρας του, με τη σύσταση ενός καλού φίλου, να πάει να δουλέψει έστω και τεχνικός στην ελληνική ραδιοφωνία για να βγάζει το ψωμί του να βιοπορήσει. Θεωρείται λοιπόν από κάποιο κοντινότατο άνθρωπο ότι ήταν ένα ταλέντο, ότι είχε γνώσεις, ότι είχε, αν το θέλετε, ευαισθησία, είχε λυρικό κύτταρο και μπορούσε δυνάμει να γίνει μια αξιοπρεπής και έτσι πολύ αξιόλογη καλλιτεχνική φυσιογνωμία. Και βεβαίως σωστή ήταν η εκτίμηση του ανθρώπου που το είχε υποδείξει, γιατί ανεδύθηκε και προχώρησε στα μετέπειτα βήματά του. Όμως, καθώς του πρότεινε να πάει στην ελληνική ραδιοφωνία, είπε στο φίλο του, με υψηλή αίσθηση της πραγματικότητας εδώ, Μαστοράκης, πρέπει να το πούμε: «Ρε, εσύ ευχαρίστως να πάω», του λέει. «Εγώ το θέλω περισσότερο από σένα να έχω ένα κομμάτι ψωμί και όχι μόνο να ξεκινήσω σιγά σιγά την καριέρα μου, εφόσον μου αρέσει να ασχοληθώ με την τέχνη, με τη σκηνοθεσία κτλ. Αλλά εκεί», του λέει, «είναι διευθύνων σύμβουλος», του λέει, «ο στρατής ο Μυριβίλης και αποκαλεί άλλα θηρία γραμμάτων της ελληνικής λογοτεχνίας. Όταν άτομα, να μην αναφέρω ονόματα τώρα, αποκαλούνται άσχετοι, εγώ ταπεινός Νίκος Μαστοράκης», του λέει, «θα με διώξουν με τις κλωτσίες εκεί πέρα». Το λέω αυτά έτσι σχηματικά για να καταδείξω τι υψηλό επίπεδο είχαν, τι ποιότητα, τι ήθος, τι αξιοπρέπεια, τι αίσθηση της δημοσίας ευθύνης, ότι ήταν παραγωγή παιδείας, ότι εξεπαίδευαν τον ελληνικό λαό, ότι είχαν ηθική ευθύνη απέναντί του. Στο τι ποιότητα ραδιόφωνο και τι μορφές παιδείας θα του περάσουν, τι μηνύματα. Να είναι ηθικοπλαστικά, να είναι σύμφυτα με την ιστορική, αν το θέλετε, οδυνηρή πορεία του ελληνισμού. Να είναι σύμφυτα με τις αρετές του, με το ταλέντο του, με την αυτενέργεια, με τη δημιουργικότητά του. Είναι ενδεικτικά όλα αυτά τα στοιχεία και πολλές φορές, κάνοντας και μια, αν το θέλετε, λίγο, να μην πω θλιβερή, μια αντίστοιχη με τα τελευταία χρόνια της πολιτιστικής και κοινωνικής πραγματικότητας, θα δούμε ότι δεν έχουμε αντίστοιχα αναστήματα. Έχουμε προϊόντα υποκουλτούρας, τα οποία προϊόντα υποκουλτούρας με τη σειρά τους βυθίζουν τις νέες γενιές, τα νέα παιδιά, δεν αναδεικνύουν την ποιότητα και το ήθος του ελληνικού πολιτισμού με όλες τις γνωστές περαιτέρω παρενέργειες. Αυτή έτσι μια ευσύνοπτη αναφορά και ένα σχολιασμό και για το γεγονός ότι ο Ηλίας ο Βενέζης είχε περάσει και από την έπαρξη του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Επίσης, να πούμε ότι είχε συμμετάσχει και ως πρόεδρος του κινηματογραφικού φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, που και εκεί αποτύπωσε αδρά το νήσιο του και διάνοιξε νέες ορίζοντες,
για τον ελληνικό κινηματογράφο. Διασταύρωσε τα βήματά του με μεγάλες προσωπικότητες, τον Μάνο Κατράκη, τον Λικούργο Καλέγη, όλους αυτούς τους σπουδαίους που συνέθεσαν, να το θέλετε, την κινηματογραφική άνοιξη του ελληνικού λαού.

Ο Ηλίας ο Βενέζης αναπόδραστα με τη σπουδαία λογοτεχνική του παραγωγή, το υψηλό κύρος που τον κατέστησε παγκόσμιο, έγινε και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ακαδημαϊκός εξελέγη το 1957 και τιμήθηκε παράλληλα με το Α' κρατικό βραβείο λογοτεχνίας και τον έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών για το μυθιστόρημά του Γαλήνη. Θα επανέλθουμε στη Γαλήνη. Είναι και αυτό σύμφυτο με τη μικρασιατική τραγωδία και περιγράφει την προσπάθεια, την εναγώνια προσπάθεια μιας μερίδας προσφύγων μικρασιατών που προσπαθούν στην Ανάβυσσο να εγκατασταθούν και να μια άγωνη περιοχή ελώδη και με άλλα προβλήματα κτλ. Να την κάνουν καρπερή, να μπορέσουν να βιοπορήσουν και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Αυτά για τη Γαλήνη που ήταν, αν το θέλετε, και η αιτία του βραβείου του. Απέσπασε πάρα πολλές σπουδαίες κριτικές, τιμήθηκε και από το Διεθνή Τύπο ως κορυφαία προσωπικότητα της λογοτεχνίας, ως ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, ως ένας πολίτης της οικουμένης, ο οποίος είχε εξπάσει πολλά και ποικίλα σταγανά της τότε εποχής. Μια ελεύθερη συνείδηση, μια προσωπικότητα που προέτρεχε μπροστά στους ορίζοντες της ιστορίας. Ίσως να ήταν και ένας διαλεκτός ιστορίας, θα μπορούσα να πούμε, με αυτή την πορεία και με αυτό το έργο το οποίο παρήγε. Ο Βενέζης γεννήθηκε στο Αϊβαλί, στις Κηδονίες. Γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1904, όπως ήταν αποτυπωμένο με ένα δικό του αυτοβιογραφικό σημείωμα. Ο πατέρας του, Μιχαήλ Μέλος, κατάγονταν από την Κεφαλονιά και μπορούμε να πούμε ότι ίσως κουβάλαγε πέρα από, από τα γονίδια, από αυτά τα φοβερά γονίδια του μικρασιατικού ελληνισμού, της εργατικότητας, της δημιουργίας, της ευφυΐας, κουβάλαγε και το δαιμόνιο των Κεφαλονιτών. Η μητέρα του ήταν από τη Λέσβο και Βενέζης ήταν λοιπόν από τον παππού του, τον Δημήτρη, από την γενιά της μητέρας του. Έτσι λοιπόν πήρε και το όνομα του παππού του από τη μητέρα του, Βενέζης. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του τα έζησε στο Αϊβαλί μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αργότερα εγκαταστάθηκε μαζί με τη μητέρα του στη Μυτιλίνη το 1919. Παρακολούθησε το γυμνάσιο της Μυτιλίνης, στο οποίο είχε την ηθική τότε, αν το θέλετε, την ηθική εύνοια, τύχη, να έχει γυμνασιάρχη μια σπουδαία παιδαγωγική μας προσωπικότητα, τον φιλόσοφο τον Ιάννη τον Ολύμπιο. Τελικά όμως αποφύτησε από το γυμνάσιο των Κηδονιών. Όμως στο Αϊβαλί ενέσκυψε η μικρασιατική τραγωδία το 1922 και αναγκάστηκε, όπως όλος ο ελληνισμός, κριζωμένος, να φύγει, όσοι τουλάχιστον δεν γλίτωσαν από το μαχαίρι και από το λεπίδι των τζετών που φώναζαν με εκδικητικότητα, με μίσους για τους Έλληνες, βουρ, βουρ και λαταράρ, σφάχτε τους κερατάδες. Είναι τραγικές οι στιγμές, έχουν περιγραφεί και τις έχουν αποτυπώσει με ηθική ενάργεια μεγάλες προσωπικότητες. Εδώ να θυμίσουμε ότι ο τότε πρεσβευτής των Αμερικανών, ο Τζον Χόρτον, ο οποίος διακρίνονταν και για τα φιλελληνικά του αισθήματα, αλλά σε αυτή την κριτική αποτίμηση δεν ήταν αυτό που τον υποκίνησε ή τον εξώθησε, αν το θέλετε, η αγάπη για την Ελλάδα. Ήταν η τραγωδία και η προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Βλέποντας τα εγκλήματα, τις θηριωδίες, τους βιασμούς, όλες αυτές τις απρέπειες και τις ειδικές ασκήμιες που έγιναν, τις φοβερές οδυνηρές εκείνες νύχτες της μικρασιατικής καταστροφής, χρησιμοποίησε στο βιβλίο του «Η μάστιγα της Ασίας», που είναι ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο για να αποτυπώσει τις θηριωδίες των Τούρκων, χρησιμοποίησε τα λόγια του Βυργιλίου. Έλεγε «τραγικό υπήν και ικτρό ιδένε». Είναι τραγικό να το λες και ικτρό να το βλέπεις. Δηλαδή δεν μπορούν να περιγραφούν. Αυτά βεβαίως όχι για να καλλιεργήσουμε και προς Θεού μακριά από εμάς μια ηθική πόλωση, ένα αίσθημα εκδίκησης και κακότητας από τους Τούρκους. Άλλωστε αυτό το πράγμα δεν είναι σύμφυτο και με τον Ηλία τον Βενέζη, γιατί ο Βενέζης μαζί με τον στρατή τον Μυριβίλη είναι οι κυρίαρχες αντιπολεμικές ιαχές της ελληνικής λογοτεχνίας στον 20ο αιώνα. Είναι οι πιο φιλιρινικές, οι πιο καλοσυνάτες, οι πιο γλυκές φωνές που καλούν σε συναδέλφωση, σε συνεργασία, σε συμπόρευση πολιτισμική και κοινωνική με τον λαό των Τούρκων. Όχι όμως βεβαίως με δουλοπρέπεια, με δουλοφροσύνη, με όλα τα άλλα τα στοιχεία τα οποία φυσικά και απορρίπτουμε και βεβαίως είναι μακριά και ξένα από την ελληνική ταυτότητα, από τον ελληνικό πολιτισμό, από την αξιοπρέπεια, από το αίσθημα ελευθερίας του ελληνικού λαού. Ο Βενέζης λοιπόν μια αντιπολεμική φωνή, μια αντιπολεμική ιαχή και αν το θέλετε και μια γλυκόπικρη πένα που με ένα αίσθημα, μπορούμε να το πούμε αδόκιμα, πικρής αισιοδοξίας,
αποτύπωνε τα κλαίη και τα πάθη του μικρασιατικού ελληνισμού. Ο Βενές λοιπόν, καθώς εξπάζει η μικρασιατική τραγωδία, η οικογένειά του προσπαθεί να φύγει, κατορθώνει και επιβάζεται στο καράβι. Ο Ήλιας όμως δεν θα τα καταφέρει και φυσικά έχει την τραγική μοίρα με πολλούς άλλους μικρασιάτες που τους παίρνουν για τα περίφημα αμελέ ταμπορού, τα τάγματα εργασίας. Τα τάγματα εργασίας, όπως γνωρίζετε αγαπητοί ακροατές, ήταν ένα εφεύρημα τότε των Τούρκων, μάλλον όχι των Τούρκων, ήταν γερμανική μεθοδολογία, για να τα λέμε στα ίσια. Ήταν γερμανική μεθοδολογία που τους πέδειξαν, ώστε με την έντεχνη υπαγωγή των Ελλήνων φυλακισμένων στα τάγματα εργασίας και χωρίς φυσικά αποστερούμενους, ενώ τους αποστερούσαν το φαγητό, την τροφή, το νερό και τα πάντα, να τους εξωθενώσουν δηλαδή, και ουσιαστικά να τους οδηγήσουν τεγνιέντος στο θάνατο. Δηλαδή, πρόκειται για μια γενοκτονία πολύ δόλιας και ήπιας μορφής και καλυμμένη τάχατες πίσω από το προσωπείο αν το θέλετε, εργασίας, των ταγμάτων εργασίας. Μασακρέ Μπλάνκ είχε ονομαστεί αυτή η φοβερή δολοφονία, που ουσιαστικά ήταν γενοκτονία. Οι περισσότεροι, όπως αναμένατε και όπως έχουμε διαβάσει και σε άλλα βιβλία και έχουμε δει και σε πολύ ωραία, αν το θέλετε, σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης, το Κόκκινο Ποτάμι, αν δεν αβατώμε τώρα τελευταία, που γυριζόταν μια εξαιρετική ποιότητα του Μανούς του Μανουσάκη παραγωγή, με πραγματικά έντιμη και δίκαιη αποτύπωση των γεγονότων, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και στον Μανούσο του Μανουσάκη και στους άλλους συντελεστές, γιατί με ευθυκρισία, με ευθύνη, με αξιοπρέπεια και χωρίς να παρασυρθούν από αυτό το πόνο και τα οδυνηρά συνέστημα που μας καταλαμβάνουν σαν Έλληνες για τις θηριωδίες που υπέστημαν, για τους βιασμούς, για τις φαγές, δίνει και τις ωραίες στιγμές της συναδρέφωσης των λαών, δίνει την καλοσύνη, δίνει την αγάπη, δίνει την ανθρωπιά να εξπάζει αυτά τα δόλια πολιτικά παιχνίδια και αυθορμεί τις ψυχές των δύο λαών να ενώνονται πολλές φορές και να συμπορεύονται. Αναφέρουμε την πολύ ωραία αυτή παραγωγή που είναι πραγματικά ένα στολίδι για την ελληνική τηλεόραση στις δύσκολες μέρες μας, που δεν υπάρχουν και τα λεφτά, αν το θέλετε, δεν υπάρχει οικονομική αυτονομία και ευχέρεια για να γίνονται καλές ποιότητας παραγωγές. Άρα λοιπόν ο Βενέζης πάει στα τάγματα εργασίας και μαζί άλλους 300 αν το θέλετε συντοπίτους σαν την περιοχή του, και τελικά είναι μόλις ο ένας από τους 23 που κατορθώνουν να επιζήσουν μέσα από μια δεδαλώδη, αν το θέλετε, περιπέτεια από κυνηγητά, διωγμούς, αλλά και από συγκυρίες, καλές όμως συγκυρίες συστήχης, που μέσα από αυτή την πολύπτωτη και οδυνηρή πορεία τελικά του δίνουν τη δυνατότητα να ζήσει και να έχει στραμμένο πια το βλέμμα σε μια άλλη ζωή, να έρθει στην Ελλάδα. Κατορθώνει λοιπόν μετά από ένα χρόνο, το 1923, να απελευθερωθεί λοιπόν και να έρθει στη Μυτιλίνη, οπότε σιγά σιγά θα ξεκινήσει και την καινούργια του πορεία. Εκεί θα γνωρίσει τον άλλο μεγάλο πρωτεργάτη των ελληνικών γραμμάτων, της ελληνικής γραμματολογίας, τον Στρατήτο Μυριβίλη στη Μυτιλίνη, που εξέδε και την Καμπάνα, μια πρωτοπόρος, αν το θέλετε, και πολύ εμπνευσμένη τοπική εφημερίδα. Ο Βενέζης θα κάνει τα πρωτόλια βήματα του, είναι ουσιαστικά, το πούμε, βυζαχταρούδι συγγραφικά και λογοτεχνικά, και με πολύ ωραία και με πολύ ωραίο και παραστατικό τρόπο έλεγε κάποτε για αυτή την ηθική συμβολή και συνδρομή του Στρατήτου Μυριβίλη. Ο Μυριβίλης, λέει, με έμαθε να κρατάω το μολύβι στο χέρι. Το λέγε με τόση παραστατικότητα και με τόση αγάπη και σεβασμό. Ήταν της ιδίας γενιάς, στην περίφημη γενιά του 30, μαζί επίσης με τον Μίτια Καραγάτση, άλλο τρομερό παιδί της γενιάς του 30, τον Τάσο Αθανασιάδη, τον Γιώτα Μη Παναγετόπουλο, τον Κοσμό Απολίτη, όλοι αυτοί οι εξαίρετοι που διαμόρφωσαν την ταυτότητα του ελληνικού λαού με την σπουδαία αυτή λογοτεχνικά γενιά. Άρα λοιπόν έρχεται στη Μυτιλίνη, συνεργάζεται με τον Στρατήτο Μυριβίλη και ξεκινάει σιγά σιγά τη νέα του συγγραφική πορεία, αλλά και την επαγγελματική του καριέρα, έχοντας διοριστεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, την περιήγησή μας στην εκπομπή «Πνευματική αντίλαγη» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, αποτυπώνοντας λογοτεχνικά πορτρέτα κορυφαίων της ελληνικής λογοτεχνίας. Σήμερα, στο σημερινό μας πορτρέτο, αναφερόμαστε στην κορυφαία προσωπικότητα των μικρασιατικών παραλίων, τον Ηλία τον Βενέζη. Μια πολύπλακτη και πολυαδρική πνευματική προσωπικότητα, ένα πολύ μεγάλο λογοτέχνη, με, αν το θέλετε, σπουδαίο έργο, έργο πλατή, βαθύ, από μυθιστόρημα, ταξιδιωτικές περιγραφές, ιστορικές βιογραφίες, διηγήματα, κριτικές, δοκίμια. Πραγματικά μια πολύπλακτη λογοτεχνική παραγωγή, η οποία έξπασε τα εθνικά μας όρια και εξακτίνωσε και στο εξωτερικό τη δύναμη, το λόγο και την ηθική ένταση λογοτικής ελληνικής λογοτεχνίας. Είπαμε λοιπόν ότι κατορθώνει να απελευθερωθεί, να φύγει από τα τάγματα εργασίας ο Ηλίας ο Βενέζης και να έρθει στη Μυτιλίνη, όπου εκεί διασταυρώνει τα βήματά του με το άλλο τρομερό παιδί της ελληνικής γραμματολογίας και της περίφημης γενιάς του 30, τον Στρατή τον Μυριβίλη. Ο Μυριβίλης ουσιαστικά το μη στα μυστικά, αν μπορούμε να το πούμε, αδόκιμα της λογοτεχνικής και πνευματικής ζωής της Ελλάδος. Του διανοίγει ορίζοντες, του προτείνει να αρχίσει να γράφει, να συνεργάζεται και βεβαίως, καθώς του έχει, αν το θέλετε, διηγηθεί την οδυνηρή περιπέτειά του στα τάγματα εργασίας που έχει συγκινήσει και έχει συγκλονίσει τον ελληνικό λαό, τι άλλο βεβαίως, ο Μυριβίλης του προτείνει να την αποτυπώσει στο χαρτί, να τη φτιάξει σαν ένα μυθιστόρημα, το οποίο σιγά σιγά δημοσιεύεται σε συνέχειες μέσα από την εφημερίδα Την Καμπάνα του Στρατή του Μυριβίλη. Είπαμε επίσης ότι έχει ξεκινήσει και τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για να μπορέσει να βιοπορήσει. Λίγο αργότερα θα πάρει το δρόμο για την Αθήνα, μετά από μια 7 ετία περίπου, μετατιθέμενος στην Τράπεζα της Ελλάδος στην Αθήνα και ξεκινώντας και από εκεί τόσο την λογοτεχνική του παραγωγή και δραστηριότητα, αλλά και την συνέχεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Να πούμε ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος ουσιαστικά δούλεψε από το 1930 έως το 1957, 27 χρόνια. Και δύο χρόνια πριν συνταξιοδοτηθεί, πριν αποχωρήσει από την τράπεζα, με την παρότριση του τότε διοικητή Ξενοφώτο Ζολώτα, μιας πολύτακτης προσωπικότητας της οικονομικής επιστήμης και του ελληνικού δημοσίου βίου ευρύτερα, και ο μακροβιότερος εξάλλου διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, τον προτρέπει λοιπόν ο Ζολώτας να συγγράψει το Χρονικό της Τραπέζης Ελλάδος, που ουσιαστικά συνιστά μια εξιστόρηση των τριών περίπου πρώτων δεκαετιών της Τραπέζης Ελλάδος. Ο Βενέζης όμως, με βαθύτατα δημοκρατική συνείδηση και ως ελεύθερη προσωπικότητα, είχε αντιταχθεί σε οποιαδήποτε αν το θέλετε, μορφή κοινωνικής και πολιτικής βίας, οποιαδήποτε μορφή ανελευθερίας, αυταρχικής αν το θέλετε συμπεριφοράς. Είχε διωχθεί έτσι για τις ιδέες του από τον περίφημο νόμο του Ιδιονύμου από τη δικτατορία του Μεταξά. Και όπως προαναφέραμε στην κατοχή, επειδή είχε βγάλει ένα πύρινο λόγο για την επιβαλλόμενη αδύρυτη ανάγκη ανάκτησης της ελευθερίας του ελληνικού λαού, με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, είχε συλληφθεί από τις αρχές κατοχής, τους Γερμανούς, και είχε φυλακιστεί στο περίφημο μπλοκ σε των φυλακών Αβέροφ, για να έχει μια αίσθηση εδώ ο ακροατής, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί που σήμερα είναι ο Άριος Πάγος, να πούμε. Ήταν οι περίφημες φυλακές Αβέροφ, που ουσιαστικά, ενώ είχαν ξεκινήσει από τη Βασίλισσα Όλγα, με ένα ανθρωπιστικό χαρακτήρα, να αποτελέσουν φυλακές ανηλίκων και να δώσουν στις αρχές του 20ου αιώνα στα παιδιά τα οποία, αν το θέλετε, εντός εισαγωγικών είχαν εξεστρατήσει τη δυνατότητα, με ένα πιο ευπρεπές, πιο πολιτισμένο περιβάλλον, να έχουν την περίοδο της συμμόρφωσής τους και βεβαίως να ξαναβγούν μετά στην ελληνική κοινωνία, με πρότυπα τότε τεχνικά σχολεία μέσα και με πολλές άλλες, αν το θέλετε, δυνατότητες που ήταν πολύ πέρα και πάνω από τις δυνατότητες της ελληνικής κοινωνίας. Ήταν μια προσφορά τότε της Βασιλής Όλγας και μάλιστα είχε δώσει για το σκοπό αυτό το δώρο το μεγάλο που τους είχε κάνει ο πρώτος της ξάδερφος από τη μεγάλη οικογένεια των Ρωμανόφ στην Ρωσία για τους αραβώνες της. Από υψηλή κοινωνική ευαισθησία τότε η Όλγα θεώρησε το μεγάλο αυτό δώρο να το κάνει και αυτή δώρο στην ελληνική κοινωνία με τις φυλακές Αβέροφ, οι οποίες ενώ στα πρώτα χρόνια της ζωής τους ξεκίνησαν με αυτό τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, δηλαδή να βοηθήσουν τα νέα παιδιά να ξεφύγουν, αν το θέλετε, από το απεχθές φάσμα στο οποίο είχαν με παράδοξο τρόπο μπει, να αποκτήσουν μια τεχνική κατάρτιση και να ξαναβγούν πια στην ελληνική κοινωνία με ελπίδες, με προσδοκίες, με κοινωνική αντιστοίχηση ορθή. Τελικά
Αργότερα θα δούμε ότι στην εξέλιξή τους οι φυλακές αυτές είχαν γίνει ένα κολαστήριο. Ένα κολαστήριο για πολιτικά αντιφρονούντες, ένα κολαστήριο για κάθε ελεύθερο άνθρωπο που δεν μπορούσε να μορφεί καμία μορφή κρατικής βίας και πολλά άλλα τώρα να μην τα λέμε. Αλλά θεώρησα καλό όμως να κάνουμε και αυτή την μικρή ιστορική αναδρομή, μια και ασχολούμαστε και με την αθηνεογραφία από την έπαρξη του πρώτου αναπληρωματικού δημοτικού συμβούλου της Αθήνας, ότι πολλά κτίρια που έχουν, αν το θέλετε, συστήσει την πολιτισμική και πνευματική ταυτότητα της αγαπημένης μας Αθήνας, δεν έχει αποτυπωθεί όπως πρέπει ο ρόλος και ο χαρακτήρας τους. Και πολλές φορές θα περιβάλλει ένα γκρίζο πέπλο και μια όχι καλή γνώση του σκοπού για τον οποίο δημιουργήθηκαν και της πορείας τους. Είναι κάποια στιγμή καλό και αυτό να τα δούμε, γιατί αυτά τα κτίρια είναι σύμφυτα με την ταυτότητα του αθηναϊκού λαού, με τα οράματά του, με τους πόνους του, με τις οδύνες του, αλλά και με τις ελπίδες και με τις προσδοκίες του. Ο Βενέζης, είπαμε, ότι είχε διατελέσει και διευθύντης του Εθνικού Θεάτρου, αλλά και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Λυρικής Σκηνής. Ήταν εξαιρετικά δημοφιλής, με εκπομπή στο ραδιόφωνο, όπως προαναφέραμε, και αποτέλεσε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το λύσουμε, αποτέλεσε και ιδρυτικό μέλος της Ομάδας των 12, η οποία είχε συστήσει και το περίφημο βραβείο που συνέτεινε κοσμογονικά, θα λέγαμε, για να δείξει το μεταπολεμικό μυθιστόρημα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, το 1971-1973, ο Βενέζης είχε προσβληθεί βαθιά στην υγεία του. Είχε προσβληθεί από καρκίνο, με στοικότητα αρχαίο Έλληνα και με αξιοπρέπεια και με σεμνότητα προσπάθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, και στο λίγο χρόνο που δεν έτρεχε στα νοσοκομεία προσπαθούσε με όσες δυνάμεις του είχαν απομείνει να συνεχίσει τη λογοτεχνική του παραγωγή. Μετά το θάνατό του κυκλοφόρησε το βιβλίο «Μικρασία Χαίρε», που βρέθηκε έτοιμο σε ένα ντοσιέ με την παρένεση προς την κόρη του, την αγαπημένη του κόρη, να πάει στο τυπογραφείο. Το 1979 το βιβλιοπωλείο της Εστίας, με μια μείζωνα θα λέγαμε συμβολή στην πολιτισμική και πνευματική μας παραγωγή, από το βιβλιοπωλείο της Εστίας, αν το θέλετε, εκδόθησαν όλοι οι μεγάλοι της γενιάς του 30 και άλλες κορυφαίες φυσιονομίες της ελληνικής λογοτεχνίας. Από το 79 λοιπόν, από την Εστία, εκδόθηκε το μυθιστόρημα των Τεσσάρων, που είχε γραφεί για την εφημερίδα Ακρόπολη στα 1958. Ο Ηλίας ο Βενέης, θα κάνουμε και άλλες σημαντικές αναφορές και θα διαβάσουμε και δύο πολύ χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το ευγενές και λεπτές το έργο του, που αναβλύζει όλο αυτό το λυρικό, το ωραίο ηθικό άρωμα του ελληνισμού της Ιωνίας, της Μικρασίας. Πέθανε στις 3 Αυγούστου το 1973 στην Αθήνα, σε ένα πάνδυμο πένθος. Ο θάνατός του είχε συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία για αυτό το φοβερό παιδί των μικρασιατικών παραλίων, που τόσο είχε αγαπήσει, που τόσο είχε λατρέψει και που τόσο είχε κατορθώσει με τα άχραντα γραπτά του, με το λυρισμό του, με την ευαισθησία του, να περάσει μέσα στην καρδιά και στην ψυχή του ελληνικού λαού όλη αυτή την τραγωδία της μικρασιατικής καταστροφής. Ετάφη, όπως είχε αφήσει, όπως είχε, αν το θέλετε, στη διαδίκη του αφήσει, στο Μόλυβδο στη Μύθινα, και πάνω στην δεν είχε αποτεθεί καμία ταφόπλα, δεν είχε γραφτεί τίποτα πάνω στην πλάκα του, μόνο μια λέξη γαλήνη, που θύμιζε αυτό βεβαίως το φοβερό έργο που είχε γράψει για την προσπάθεια των τραγικών προσφύγων της Μικρασίας να έρθουν στην Ανάβυσσο, στην Αθήνα, και να προσπαθήσουν να αντινεπικήσουν το ελώδες και άγωνο έδαφος να το κάνουν να καρπίσει και να ξαναγεννηθεί η ελπίδα και η εκπόρευση μέσα στην ελληνική κοινωνία μετά τον πόνο και τον βόγκο της μικρασιατικής τραγωδίας. Μυθιστορήματα τα οποία έγραψε ο Βενέζης, είπαμε, ήταν το νούμερο 31-328, που είναι η προσωπική βιωματική του εμπειρία, η Γαλήνη, για την προσπάθεια των μικρασιατών να έρθουν στην Ανάβυσσο για να την επικύσουν. Η Ολική Γη, είναι αυτό το μυθιστόρημα που έκανε γνωστή την ελληνική λογοτεχνία περισσότερο από όλα. Είναι το πρώτο ελληνικό μυθιστόρημα που μεταφράστηκε, και εγκομιαστικές κριτικές είχαν γράψει πρώτη Sunday Times στην Αμερική, μιλώντας με πολύ κολακευτικά λόγια για αυτό το αριστούγημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Στην Ολική Γη ο Βενέζης αποτυπώνει με ηθική ενάργεια τις χάρες, τους ενθουσιασμούς και αυτά τα παιδικά του φτερουγίσματα στο ωραίο και γλυκύτατο περιβάλλον που έζησε στα παιδικά του χρόνια, σε αυτό το όμορφο και ευλογημένο χώρο της Μικρασίας. Αυτά αποτυπώνει στην Ολική Γη. Η Έξοδος είναι επίσης ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα και αναφέρεται στο χρονικό της κατοχής, όλα αυτά τα τραγικά και οδυνηρά γεγονότα που σημάδευσαν την κατοχή του ελληνικού λαού, το μυθιστόρημα των Τεσσάρων μαζί με τους Μυριβίλη, Καραγάτση και Τρεζάκη, και επίσης πολλές συλλογές διηγημάτων, Μανώλης Λέκας, Αιγαίο,
Ώρα Πολέμου, Ιγγυμένη, Αρχιπέλαγος και πολλά άλλα. Είχε επίσης γράψει και ταξιδιωτικές περιγραφές, αναφέρουμε το Φθινόπωρο στην Ιταλία, Αμερικάνικη Γη, Αργοναύτες, μια εξαιρετική ταξιδιωτική περιγραφή, Αργοναύτες, στις ελληνικές θάλασσες που είναι η μυθιστορία του Ιωνίου και του Αιγαίου. Σε ό,τι αφορά το φάσμα του θεάτρου, εκεί είχε γράψει το Μπλοκ Σε, που είναι ένα δράμα σε τρεις πράξεις και τέσσερις εικόνες, που αναφέρεται στην φυλάκησή του, στην ενδρύνη φυλάκησή του, στις φυλακές Αβέροφ. Επίσης είχε γράψει και μερικά ιστορικά βιογραφικά έργα. Αναφέρουμε τη βιογραφία του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, ο οποίος ήταν και πρωθυπουργός και αντιβασιλεύς της Ελλάδος, το χρονικό της τραπέζης της Ελλάδος και επίσης μια βιογραφία του πρωθυπουργού του Εμμανουήλ του Τσουδερού, που ήταν ο πρωθυπουργός της Μάχης της Κρήτης, όπως χαρακτηριστικά έλεγε και στον υπότιτλο του βιβλίου του Εμμανουήλ Τσουδερός. Τέλος, πολύ σημαντικό βιβλίο του και η Μικρασία Χέρε. Να δούμε έτσι λίγο ευσύνοτα και την παρουσία του Ηλία Βενέζη στο ραδιόφωνο. Είχε λοιπόν τις εξής πολύ εμπνευσμένες και πετυχημένες εκπομπές που λατρεύτηκαν από τον ελληνικό λαό και ήταν σημείο αναφοράς, δοθέντως ότι τότε δεν είχε υπάρξει ακόμα και τηλεόραση. Σας μιλώ, φίλος σας λοιπόν, στο Ελληνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας 54 στο 73, Πλοία και Θάλασσες, Ελληνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας από το 66 ως το 69 και Ξένοι Περιηγητές στην Ελλάδα το 1970. Στον κινηματογράφο έγινε μια απόπειρα να μεταφερθεί το μυθιστόρημά του «Η Γαλήνη». Τελικά η ταινία δεν βγήκε ποτέ στις αίθουσες και επίσης πολύ επιτυχημένη ταινία είναι το 1922, υποθέτω ότι πολλοί από εσάς θα την έχετε δει. Ουσιαστικά είναι μια ταινία μεγάλου μήκους, το 1978 παρήχθη και αποτελεί μεταφορά της προσωπικής του βιογραφίας, το νούμερο 31328, σε σκηνοθεσία του πετυχημένου μας σκηνοθέτη Νίκου Κούνδουρ. Αυτά σε ό,τι αφορά την εργογραφία του Ηλία του Βενέζη, η οποία είναι πολύπλακτη, είναι πλατιά, είναι βαθιά και τη χαρακτηρίζει πάντα η αισθαντικότητά του, ο βαθύς λυρισμός, και αυτό, αν το θέλετε, το ανεκλάει το αίσθημα αγάπης, καλοσύνης και μιας μύχιας ανθρωπιάς που είχε.

ένα από τα κορυφαία βιβλία του Ηλία Αβενέζη, που όπως είπαμε και προθύστερα, ήταν το πρώτο λογοτεχνικό ελληνικό βιβλίο το οποίο μεταφράστηκε στο εξωτερικό, είναι «Η Αιωλική Γη». Πολλοί εγκομιαστικές κριτικές είχαν γράψει η Sunday Times, αναφέρεσαν κατά επανάληψη σε αυτό το σπουδαίο βιβλίο, σε αυτή την κορυφαία λογοτεχνική δημιουργία του Ηλία Αβενέζη. «Η Αιωλική Γη», λοιπόν, ουσιαστικά αποτυπώνει αναπαριστά τις παιδικές αναμνήσεις και την βιωματική εμπειρία του Ηλία του Αβενέζη από την ευλογημένη και αγαπημένη γη της Ιωνίας, τις χάρες του, τις ενθουσιασμούς και τα παιδικά του φτερουγίσματα σε μια περιοχή, αν το θέλετε, που είχε σε ένα παράδεισο, που είχε όλες τις ευλογίες του Χριστού και της Παναγίας, σε μια γη εύκρατη, από την ίδια τη γη καθεαυτή, αν θέλετε, στην αγροτική της παραγωγή, στον πολιτισμό, στα γράμματα, στο εμπόριο, στην επιστήμη, σε ένα κέντρο πολιτισμού, γιατί αυτό ήταν η Μικρασία τότε. Ήταν ουσιαστικά κάτι αντίστοιχο με τις Κάνες, όπως τα λέγαμε στον 20ο αιώνα, ένα κέντρο πολιτισμού. Γι' αυτό είναι, αν το θέλετε, ανεξίτηλη η πληγή. Είναι χαίνουσα η πληγή για αυτή την ελληνική γη της Ιωνίας που χάθηκε άδοξα και αστόχαστα κάτω από τα, αν το θέλετε, δόλια παιχνίδια της τότε εποχής, τα δόλια πολιτικά παιχνίδια, υπεριαλιστικά παιχνίδια. Διαβάζουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την ελληνική γη, το οποίο είναι διάστητο από τον λυρισμό, από την ευγένεια, από την ανθρωπιά, από την καλοσύνη. Αυτά τα στοιχεία αναδύει αυτή η ευγενής και καλλιεργημένη ψυχή του Ηλία Αβενέζη. Στα Κιμιντένια, κοντά στη γη, έμαθα να διαβάζω μέσα στα μάτια των ανθρώπων την καθημερινή, την αδιάκοπη αγωνία για τον καιρό, τη βροχή και τον άνεμο. Αυτό γίνονταν προπάντων την άνοιξη, την εποχή του και το φθινόπωρο. Ο παππούς μου κάθε βράδυ θα συμβουλευόταν τα σύννεφα που ταξίδευαν πέρα από τα Κιμιντένια και τα άστρα. Έσκυβε έξω από το παράθυρο και κοίταζε αυστηρά και επίμονα τον ουρανό, συγκεντρωμένο στον εαυτό του, ενώ όλοι πίσω του σώπαιναν και περίμεναν. Ταπεινή, στέρεη και ιερή η πείρα των ανθρώπων της γης, των απλοϊκών του προγόνων, καμωμένη με αίμα στο αίμα του. Ξυπνούσε και ζούσε, υπολογίζοντας την κίνη στα σύννεφα, το φως στα άστρα, την ταραχή του αγέρα στην ατμόσφαιρα. Σαν να ήταν κάποια μυστική φωνή στον αγέρα και στα σύννεφα και στα άστρα. Μα κανείς μας δεν την άκουγε, κανείς δεν είχε το προνόμιο εκτός από εκείνον. Όταν η συνομιλία με τη νύχτα τελείωνε, τραβούσε μέσα το κεφάλι του και γύριζε σε εμάς. Τότε τα μάτια της γιαγιάς και της μητέρας μου μεγάλωναν πιο πολύ και μέσα στο υγρό του φως έπαλε η αγωνία. Εκείνος έλεγε απλά: «Έχουμε βροχή, ίσα μαύριο το βράδυ». Ή το ίδιο απλά: «Ξερός καιρός, όχι, δεν έχουμε βροχή». Τότε, ανάλογα με την εποχή, με το αν ήταν βροχή χρήσιμη, η βροχή χρήσιμη ή καταστροφή για τα γεννήματα, γαλήνη η άφωνη θλίψη γινόταν μέσα στα μάτια των γυναικών. Η πιο σοφή, η γιαγιά, είχε μάθει στο πέρασμα του καιρού πως δεν έπρεπε στις πικρές ώρες να προσθέτει την ταραχή τη δική της στις έγνοιες του άντρα της, πως έπρεπε να σωπώνει και να δαγκάνει τη λύπη στα δόντια της. Όταν λοιπόν τα μηνύματα του ουρανού ήταν κακά για τη γη, μαζεύοντας όλη τη δύναμή της για να συγκρατηθεί, ψιθύριζε ταπεινά, ενώ σταύρωνε τα χέρια της με καρτέρηση: «Βλογημένο το όνομά του». Και ευθύς έπειτα γύριζε σε εμάς, τα παιδιά, που περίεργα παρακολουθούσαμε την τελετή, βρίσκοντας έτσι διέξοδο. «Εσείς πρέπει να πάτε να κοιμηθείτε», έλεγε. Έρχονταν τότε πάντα μαζί μας, έκανε νόημα και στη μητέρα μας να φύγει, αφήνοντας έτσι τον παππού μονάχο στη σκέψη του, και ενώ μας οδηγούσε να κοιμηθούμε: «Απόψε να πείτε την προσευχή σας, να παρακαλέστε να μας στείλει ο Θεός βροχή», έλεγε. Τι άλλο είχε κάνει να κάνει η γιαγιά για να δώσει στο σύντροφό της βοήθεια? Όταν ήταν νέα και μονάχη, οικέταβε μυστικά μονάχη. «Ίσως γίνει το θαύμα», έλεγε, «να τρέξουν γρήγορα στα Κιμιντένια τα σύννεφα που τόσο αργούσαν». Όταν ήρθαν τα παιδιά της, τα έμαθε να παρακαλούν εκείνα. Ακούγεται πάντα πιο πρόθυμα η φωνή ενός παιδιού. Και όταν ήρθαμε εμείς τα παιδιά των παιδιών της, μας έμαθε εμάς να μεστεύουμε. «Παρακαλέστε να μας έρθει βροχή αυτές τις μέρες», μας έλεγε. Και η φωνή της έτρεμε, σαν να μας οικέτευε να μην την εγκαταλείψουμε. Και εμείς δεν της χαλούσαμε το χατήρι. Πότε σύμφωνα με τις οδηγίες της, παρακαλούσαμε να έρθει βροχή, πότε να μην έρθει. Ήτανε σαν παιχνίδι. Όμως έρχονταν φορές που τα μπερδεύαμε και τα κάναμε θάλασσα. Μια νύχτα, ενώ μας είχε πει να προσευχηθούμε για να βρέξει, εμείς παρακαλέσαμε να φύγουν τα σύννεφα. Έτυχε τότε και τα σύννεφα φύγαν. Πρωί-πρωί την άλλη μέρα, μόλις είδαμε γαλάζιο τον ουρανό, τρέξαμε στη γιαγιά. Και πριν προλάβουμε να το δούμε, πόσο λυπημένη ήταν. «Είδες, γιαγιά,
Έπιασε η προσευχή μας, είπαμε. Τα σύννεφα φύγανε. Τρομαγμένη γύρισε και μας κοίταξε. Τα πονήρια στα μάτια της παίξανε βιαστικά. Για όνομα του Θεού, τι λέτε? Μα γιατί κάνατε την προσευχή σας, την προσευχή σας χτες τη νύχτα? Μα για να φύγουν τα σύννεφα, γιαγιά. Έτσι δεν μας είπες? Αχ, παιδάκια μου, γιατί το κάματε αυτό? Γιατί, μουρμούριζε σε μεγάλη ταραχή. Δεν σας είχα πει αυτό? Δεν ακούσατε καλά? Τώρα θέλουμε βροχή. Κι ύστερα, σαν να συνομιλούσε με τον εαυτό της. Πώς να έρθει η βροχή, ψιθύρισε. Τι να κάνει ο Θεός, αφού τα παιδιά τον παρακάλεσαν να στείλει νερό. Λυπήθηκε για ό,τι έγινε. Και όταν μια άλλη φορά πάλι τα μπερδέψαμε και δεν συμφωνούσαμε όλα τα παιδιά για το τι έπρεπε να παρακαλέσουμε, στείλαμε την αγάπη να ρωτήσει μέσα. Γιαγιά, τι θέλουμε απόψε, να βρέξει ή να μην βρέξει? Πόση ευγένεια, πόση ηθική λεπτεστησία, πόση ανθρώπινη αγάπη έχει αυτό το κείμενο του Λεβέντη. Από την ολική γη. Από την ολική γη, στην οποία φεύγοντας, λέει στον επίλογο, σκύβει κάτω με σπαραγμό και δίνει ψυχής και παίρνει ένα σβόλο και τον κλείνει στα χέρια του σφιχτά, σφιχτά να μην του φύγει. Ένα κομμάτι γης ευλογημένης, λέει. Ένα κομμάτι γης ολικής. Αυτά από το απόσπασμα που διαβάσαμε από την ολική γη. Ο Ηλίας ο Βενέζης, με το πολύπλακτο και πολυεπίπεδο έργο του, είχε, όπως προαναφέραμε, αποσπάσει τις εγκομιαστικότερες κριτικές από τις κορυφαίους της ελληνικής λογοτεχνίας. Κατά το μεγάλο μας κριτικό της λογοτεχνίας και συγγραφέα Αντρέα Καραντώνη, ο Βενέζης αισθάνεται και διανοείται τη φύση όχι σαν ερωτόχαρος οραματιστής που ξεφαντώνει με τα αδελφίνια του Αιγαίου, μα σαν ανατολίτης που έκλεισε μέσα του όλη την έρημο. Παρατηρώντας διεξοδικότερα το έργο του Μικρασιάτη δημιουργού, στο νούμερο 31-328, ο συγγραφέας δεν μας συγκινεί μόνο με τις αδρές γραμμές του για την τραγικότητα της ανθρώπινης μοίρας, αλλά και με την καλοσύνη του και το ανεξίκακο συναδέλφωμα των ανθρώπων στην κακοπάθεια και τη δυστυχία, οι οποίες τραυματίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Στην Γαλήνη, το άλλο μεγάλο και σπουδαίο έργο και πολύ βραβευμένο του Βενέζη, όπως αναφέραμε, περιγράφει με επικό τρόπο τον ξεριζωμό των κατοίκων της Αναβίσου και την αβάσταχτη πίκρα που εμποτίζει τα κατοπινά βήματά τους. Με την ηθική δύναμη που εγκλεί η πολυδύναμη γραφεία του, διαχωρίζει τους πονεμένους κατοίκους της Αναβίσου του ξεριζωμού σε αυτούς που με ρεαλισμό προσαρμόζονται στη νέα κατάσταση και προσπαθούν από το μηδέν να γονιμοποιήσουν την τραγική τους μοίρα, και σε αυτούς από την άλλη, την αντίπερα όχθη, που προσδεδεμένοι σε μια χειμερική ονειροπόληση, δέχονται παθητικά και με εγκαρτέρηση τα λεπάλληλα χτυπήματά της. Ο Βενέζης, μέσα από το έργο του, το πολύπλακτο και πολυεστιακό έργο του, ουσιαστικά είχε τρεις κεντρικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος ήταν να εμπολιάσει το προσωπικό του μυθιστορηματικό ύφος με τα άλλα υπάρχοντα της τότε ελληνικής λογοτεχνίας. Να συντεριάξει το μυθιστόρημά του με γεγονότα της πρόσφασης της ιστορίας του ελληνικού λαού, δανειζόμενος δημιουργικά στο πεδίο της ψυχολογίας την αγροτική μορφή της προσφυγικής αποκατάστασης στην γη της μητέρας Ελλάδας, και μέσα από αυτή να ανασυνθέσει μια πανεποπτική εικόνα της αδιάκοπης προσπάθειας των ανθρώπων να νεώσουν τις σχέσεις τους με τη ζωή κάτω από τα ανηλαιή και βαθιά χτυπήματα της μοίρας. Και τέλος, μέσα από το συμβολισμό της μυθιστορηματικής εξέλιξης των ιστοριών του, να αποδείξει την εδραία πεποίθησή του ότι το τραγικό πεπρωμένο του ανθρώπου είναι ο θάνατος και πως το μόνο που το απομένει είναι η αντίσταση μέσω της χειμερικής ελπίδας, της λυρικής ονειροπόλησης, του πάθους για δημιουργία και της ηθικής εγκαρτέρησης απέναντι στα τέλευτα χτυπήματα. Ο Βενέζης κατόρθωσε να αποτυπώσει με απαράμιλο τρόπο στα έργα του, όπως έλεγε με παραστατική ενάργεια ο Καραντώνης, μια ατμόσφαιρα χαμογελαστής απεσιοδοξίας και αστήρευτης ανθρωπιάς. Ήτανε, θα λέγαμε, αυτά τα στοιχεία σύμφυτα με την παρουσία του, σύμφυτα με το έργο του, σύμφωνα με την, αν το θέλετε, ηθική του βιοτροπία. Τη στάση απέναντι στη ζωή, απέναντι στην οδυνηρή διαδρομή που είχε διανύσει, αλλά απέναντι και στις ελπίδες και τους στόχους που είχε. Αναφέραμε ακροθυγώς και για την Βενέζη, που είναι από τα πιο πολύ βραβευμένα βιβλία του Βενέζη, και θεωρούμε καλό να σας να έχετε έτσι μια γεύση και από αυτό το εκπληκτικό μυθιστόρημα, να σας διαβάσουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Η ζωή άρχισε τον κανονικό της δρόμο στην Ανάβησο. Δώσανε στους πρόσφυγες σκηνές, εργαλεία και λίγα μέσα για να σηκώσουν από ένα καλύβι και να τραφούν, ως ότου να τους δώσει καρπό η γη που θα καλλιεργούσαν. Εβόλυμα εδώ σημειώνουμε για τον ακροατή ότι τραγική ηρωνία.
Η γη που τους είχαν δώσει τότε στην Ανάβησο ήταν Ελώδης, είχε Έλλη, ήταν Χέρσα, δηλαδή δώρον άδωρον, και εκεί ακόμα η θηριωδία της μοίρας τους χτυπούσε. Για να μην σημειώσουμε, αν το θέλετε, την καχυποψία που κάποιοι τότε αντιμετώπισαν τους πρόσφυγες

0: Μονάχα οι άρρωστοι και οι γέροι μέναν να φύγουν στον καταβλισμό. Φοβότανε ακόμα τους λάχους. Αυτοί όμως δεν είχαν δώσει κανένα σημείο ζωής από εκείνη την πρώτη μέρα που είχαν στείλει την πρεσβεία τους. Μέναν ακόμα στον καταβλισμό και οι χτίστες που χτίζαν τα καλλίδια του συνοικισμού με πυλό. Στη διαλεγμένη γη, πλάι στο εξοκλήσι, δούλευε και ο Γλάρος με τη φαμίλια του. Από καιρό σε καιρό πήγαινε και σε ένα άλλο χωράφι, στο θυμάρι που έπεσε στον κλήρο του. Η δουλειά ήταν πολύ δύσκολη. Το χέρσο χώμα, πολύ σκυρό, και ο τόπος γεμάτος από πέτρα και σκήνα. Όσο περνούσαν ημέρες, η γυναίκα του Γλάρου φοβόταν πιο πολύ πως η εκλογή του κλήρου δεν ήταν καλή. «Θα είναι ακόμα σε πολύ βάθος φαίνεται πέτρα», έλεγε μόνο στον άντρα της. Ο Γλάρος σταματούσε το σκάψιμο μια στιγμή, καταλαβαίνοντας πού το πάει η κουβέντα της. «Μια φορά εδώ φαίνεται πως μένουν οι άνθρωποι της», απαντούσε με πείσμα. «Ξέρω εγώ τι θα κάνω. Θα ακολουθήσουμε τα γνάρια τους». Η Ειρένη δεν έλεγε τίποτα. Άλλο πάλι άρχισε να σκάβει. Ίσως να είχε δίκιο ο άντρας της. Σίγουρη δεν μπορούσε να ήταν πως το χώμα εδώ θα ήταν πολύ χειρότερο από άλλα μέρη που πήγαν οι πατριώτες τους. Αλλά το ότι πατούσαν σε χώμα που ίσως κάποτε το δούλεψαν και άλλοι άνθρωποι, η αναζήτηση των αχταδιών που θα άφηναν έδινε παρηγοριά. Και οι μέρες περνούσαν ώσπου ένα πρωινό η αξίνα του Γλάρου έβρε στην επιφάνεια ένα πιο βέβαιο μήνυμα αυτών των ανθρώπων. Ένας σταμμένος τοίχος, καμωμένος με τεράστιες πέτρες, φάνηκε σε λίγο βάθος. «Έλα εδώ να δεις», φώναξε στη γυναίκα του. «Τούτο δεν είναι τείχος». «Βέβαια ήταν τείχος. Το περιεργαζόταν και οι δυο τη γερή δασιά του. Τι να ήταν. Τι να ήταν ο κόσμος που έβγαινε από τα γνάρια του. Ο άνθρωπος της Αλικής, οι άνθρωποι της Αλικής που ξέρουν τον τόπο, λένε παράξενα πράγματα», είπε ο Γλάρος. «Λένε πως κάποτε εδώ ήταν μεγάλη πολιτεία και πως ένα μέρος της βούλιαξε μέσα στη θάλασσα». «Έτσι λένε. Όταν δεν φυσά το αγέρι και είναι μπουνάτσα, στο βυθό του κόρφου μπορούν να δουν τείχους με μεγάλα πιθάρια και άλλα έργα από χέρι ανθρώπου». Ένα ωραίο και αυτό λοιπόν χαρακτηριστικό απόσπασμα από την Γαλήνη του Ηλία Βενέζη και τους πρόσφυγες τους Μικρασιάτες που προσπάθησαν την τραγική τους μοίρα του κατατρεγμού και του κυνηγητού να την μετατρέψουν σε πρόοδο στην περιοχή της Αναβίσου όπου είχαν έρθει να εγκατασταθούν. Είχαμε, αν το θέλετε, μια στο μέτρο του δυνατού πανοραμική αποτύπωση τόσο της προσωπικότητας όλο και του πολύπλακτου και αισθαντικού έργου του Ηλία Βενέζη. Ο Ηλίας Βενέζης είναι αναφίβολα μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες της ελληνικής λογοτεχνίας. Διασταύρωσε τα βήματά του με όλα τα σπουδαία λογοτεχνικά ρεύματα, παρήγαινε πολυμερές έργο που είναι σηματορός και ηθικό κεφάλαιο για την ελληνική κοινωνία και τιμήθηκε από την ελληνική πολιτεία ως ακαδημαϊκός με κρατικά βραβεία και ως ένας εξέχων δημόσιος άντρας. Η ηθική του μνήμη και το έργο του είναι σίγουρο ότι πάντα θα συνοδεύουν, θα καθοδηγούν και θα διδάσκουν τον ελληνικό λαό. Και στις δύσκολες μέρες μας που είναι πολιτισμικά άνυδρες, προσωπικότητες σαν τον Ηλία τον Βενέζη πρέπει, αν το θέλετε, να είναι στην πρώτη γραμμή και ιδιαίτερα για τις νέες γενιές να τις φωτοδοτούν, να τις δίνουν δρόμο και να τους διανοίγουν νέους ορίζοντες. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ήταν η εκπομπή στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας Πνευματική Αντίλαλη και στο μικρόφωνο ο Πάνος Αβραμόπουλος. Σας ευχαριστούμε, Γκάρδια. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή με άλλες κορυφαίες προσωπικότητες της ελληνικής λογοτεχνίας. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
5: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.

Καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Την Ιορδανία επισκέπτεται από χθες ο Πατριάρχης Βουλγαρίας κύριος Δανιήλ στο πλαίσιο της ειρηνικής του επίσκεψης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

0: Ο μακαριότατος Πατριάρχης Βουλγαρίας με τη συνοδεία του, συνοδευόμενοι από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, επισκέφθηκαν το σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, τον ποταμό Ιορδάνη, αλλά και το νέο Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην περιοχή του Ιορδάνη. Αμέσως μετά την επίσκεψή του στον τόπο της βάπτισης του Κυρίου στον Ιορδάνη ποταμό, οι δύο προκαθήμενοι μετέβησαν στην πόλη Μάνταμπα, όπου έτυχαν εγκάρδιας αδελφικής υποδοχής από τον Μητροπολίτη Κυριακουπόλεως κύριο Χριστοφόρο, τον Ιερό Κλήρο και τον λαό. Μια διπλωματική και πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας που βρίσκεται εδώ και χρόνια σε εξέλιξη φτάνει στην ολοκλήρωσή της. Η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ που ανακαλύφθηκαν το 1965. Με τη σειρά της η Βουλγαρία θα επιστρέψει στην Ελλάδα πολύτιμα εκκλησιαστικά κοιμήλια που αφαιρέθηκαν από τις ιερές μονές της Παναγίας Οικοσιφήνισσας στο Παγκαίο Όρος και του Τιμίου Προδρόμου στις Σέρες κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου, τελέστηκε ο αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του νέου ακαδημαϊκού έτους της Σχολής Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών Κρήτης στην έδρα της σχολής, στην Ιερά Μητρόπολη Κηδονίας και Αποκορώνου. Στην ομιλία του ο Σεβασμιότατος κύριος Ευγένιος εξέφρασε τη χαρά, την αισιοδοξία και την ελπίδα του για τη Σχολή Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών, την οποία χαρακτήρισε ως φυτώριο των νέων κληρικών της Εκκλησίας μας. Χθες απονεμήθηκε στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, ο Χρυσός Σταυρός Μεταστέρος του Πολιούχου Πειραιός Αγίου Σπυρίδωνος ως ύψιστη τιμητική διάκριση σε αναγνώριση της προσφοράς και της αφοσίωσής του στην προάσπιση της πατρίδας και του γένους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ απίφθινε χαιρετισμό, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός, κ. Σεραφείμ, για την τιμητική αυτή διάκριση. Χαιρετισμούς απίφθιναν επίσης ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κ. Σεραφείμ, ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς και ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Ιωάννης Μόραλης. Ευχές από προκαθημένους Ορθοδόξων Εκκλησιών καθώς και από τον Πάπα Ρώμης Λέοντα τον 14ο δέχθηκε ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας κύριος κύριος Ιωάννης με αφορμή τα ονομαστήριά του τα οποία εόρτασε στις 26 Σεπτεμβρίου. Στον μακαριότατο ευχήθηκαν ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαίος, καθώς επίσης και οι προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών, Ιεροσολύμων κύριος κύριος Θεόφιλος ο Τρίτος, Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κύριος κύριος Κυρίλλος, Ρουμανίας κύριος κύριος Δανίλ, Βουλγαρίας κύριος κύριος Δανίλ, Γεωργίας κύριος κύριος Σίο ο Τρίτος, Κύπρου κύριος κύριος Γεώργιος, Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος κύριος Ιερώνυμος ο Δεύτερος. Στην Παραμυθιά βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας με αφορμή της εκδηλώσης μνήμης για τους 49 προκρήτους οι οποίοι εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής το 1943.
1: Δρίντζιας Χαράλαμπος, 49 ετών. Ευαγγέλου Ευθύμιος, 65 ετών.
0: Στο μνημείο των εκτελεσθέντων τελέστηκε αρχιερατικό τρισάγιο από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Παραμυθίας, κύριο Σεραπίωνα, και διαβάστηκε το προσκλητήριο των νεκρών. 28 κατηχούμενοι βαπτίστηκαν και χρήστηκαν την περασμένη Κυριακή στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Φλάσινγκ της Νέας Υόρκης και έγιναν μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στην ακολουθία προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κύριος Ελπιδοφόρος. Η ένταξή του στην Εκκλησία αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Αμερικανική Ήπειρο. Στην ομιλία του ο Σεβασμιότατος ανέφερε «Αυτές οι αγαπημένες ψυχές ενώθηκαν με τον Χριστό μπροστά μας και έγιναν μέλη του Αγίου Σώματός Του, της Εκκλησίας. με το Άγιο Βάπτισμα και το Χρίσμα, τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, αναγεννηθήκατε, ενδυθήκατε τον Χριστό, μπήκατε στην κοινωνία των Αγίων. Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων διοργάνωσε το 6ο Διεθνές Συνέδριο Θεολόγων υπό την αιγίδα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2026 στην Αθήνα. Θέμα του συνεδρίου ήταν η διδασκαλία του Ορθόδοξου Μαθήματος των Θρησκευτικών με τα νέα προγράμματα και βιβλία.
2: Αν δεν δούμε την ενότητα της Αγίας Γραφής μέσα από αυτή τη διαφορά, τότε θα την ερμηνεύσουμε με έναν αιρετικό τρόπο. Έτσι, οι λεγόμενες αβραμικές θρησκείες δεν έχουν νόημα όταν η εμφάνιση του Κυρίου της Δόξης συνεχίζεται με την ενανθρώπισή του στην Καινή Διαθήκη. Οπότε υπάρχει τεράστια διαφορά με τον τρόπο αυτόν διδάσκουμε την Παλαιά και Καινή Διαθήκη στους μαθητές.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ!

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

θέλημά σου ως στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πυρός.

Το και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεστέσε. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσουν τε ωστία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέβη στρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύπες φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μου παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μία Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών, χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ω όφρον εσύ φετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε κύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονώντες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν δι' Αιγύπτιο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδισόπησης, χαίρε πολλών θεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε τ' αναντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα, χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσει νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρετε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρετε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουνε θελήσας, οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκον, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία.

0: Ο πανύμνητε μήτερ δε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερ δε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερ δε κουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχους στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης του ύψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβιήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξο σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη Ιωνίου με αριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του Σουηού και Θεοημών κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Ιης και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη με σιτία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σουηού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρο ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης τανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσον τις εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτή απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επί σοι χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σοι χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξα σοι. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτο ζωή σε ονειρούσει, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παράσου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιος ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον είναι αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθήτω μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυσθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβου, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενναιά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθη επίλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσου, εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον. Ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, οχητών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ότου ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότου υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματι να πλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρίσας προσέρχομαι, Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε νεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράτους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεσαι Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεος σου και γενέσει με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμεν εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπη.

0: Κρύωσαν κινήθη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξοντας πηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσαρχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστευε μη το αμαρτωλό προσαρχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομένης η Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών τη αφάτουσα αγαθότητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακαίνησον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γενού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησί ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώ την βασιλεία σου πεδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπες ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας η προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες σου απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσμα τες αισθήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε Παναχράντου και Υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγιο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. από ρηπαρών χιλέων, από δελειράς καρδιάς,

0: καρδίας από ακαθάρτου γλώτης εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σου δε παρασχέμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, του τους τολμηρός αλήψε, πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους. Κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, Νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεόσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια οίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισου όλμου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Θεός όπου βούλεται, νικάται φύσεως τάξης, και ο θέλω να βαστάσει τον σταυρούν του Χριστού, νικά την εαυτού φύσιν. Μεγίστη όντως η δύναμις και η χάρις του Αγίου και Αγγελικού σχήματος των μοναχών. Χαίρε και Εφραίνου, τεκνίων μου ηγαπημένων, μεθόλης της Ιεράς Συνοδείας, ή μάλλον πνευματικής ευωδίας. Χαίρετε Εφρόνιμη εν Κυρίω Παρθένη, ότι ηξιώθητη επί γης τη αύτης αγγελικής πολιτείας. Ευλογητός ο Θεός, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, ευλογητός ο Θεός, ο ανυψών θνητούς, έτοιμε τα σώματος εις την πολιτεία των ασωμάτων. Εύχομαι τεκνία μου, και δέομαι εκ βαθέων, η Θεία μυρύπνος χάρις, ως άβρα λεπτή, ως μυροβόλος Θεία πνοή, να πνέει δυνεκός ανάμεσον ημών ευωδιάζουσα οσίας ψυχάς, αγιάζουσα ασκητικά σώματα. Πλην, παρακαλώ εχτενός, φροντίσατε τας ψυχάς σας, μη δε μία ας μην ομοιάσει την προμήτωρα Εύαν, αλλά πάσε την Θεόπαιδα Μαριάμ, την Παρθένων Μαρίαν. Αύτη η πούσα, ιδού η δούλη Κυρίου, γέγονε μήτυρ Θεού και των Αγγέλων Κυρία. Αυτής ο καρπός ο γλυκής Ιησούς, δια υπακοής, ανελθών εις το Σταυρόν και κατελθών εις τον Άδην, ιάτρευσε της παρακοής το μέγα τραύμα. Όθε νοήσατε απ' εδώ του μυστηρίου την δύναμην. Το σχήμα των μοναχών είναι σταυρός, αντί του σταυρού ανεβάστασιν ο Χριστός σώζον ημάς. Οπότε εμείς, ενδυόμενοι το Άγιον σχήμαν, την υπακοήν ενδυόμεθα και υπακοήν επιμελούμενη καθομοίωσιν του Χριστού μας περιπατούμεν. Σας λέγω και τούτον το λόγον, της υπακοής το φορτίον λογίζεται σύνοψης των λοιπών αρετών, όπως και ο σταυρός των παθών του Κυρίου. Και καθώς ο ληστής δια του σταυρού εισήλθεν εις τον παράδεισον, ούτω και εμείς δια της υπακοής ως δια σταυρού εισερχόμεθα εις την βασιλείαν, προφανώς υπαρήκοοι έξω της βασιλείας. Λοιπόν, μακαρία η οδός, βιαστείτε, προσέχετε και προσεύχεστε, ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν, καθότι όσης δεν έχει ταπείνωση, δεν κάμνει ότι του λέγουν, γίνεται δούλος δαιμόνων, και γίνονται τα έσχατα αυτού θλίψης και όνειδος ενώπιον των ανθρώπων. Ούτως εν ολίγης τα γράφω, να φοβηθείτε ένθεον φόβων, να μην παρακούετε την καιρόντισσα, καθότι δεν έχετε να κάμετε με αυτήν, αλλά με τον Θεόν, ως της απαιτεί την υπακοή εις ψυχή σωτηρίαν. Λοιπόν, δια το σχήμα που γράφεις, αυτό το έδειξε ο άγγελος εις τον θείον Παχώμιον. Κατά πρώτον εις τα σαρχάς των χριστιανών, ως εξέλεγον Παρθενίαν, όπως τώρα εσείς, εδοκιμάζον το τρία έτη και κατόπιν ετοίμαζον Στέφανον από Άνθη Ευώδη και τες διάβαζε λέγει ο αρχιερεύς ευχάς όπως τώρα του σχήματος ως νύφες Χριστού και όταν απέθρισκον τα έβανα μαζίν εις των τάφων. Λοιπόν αφήνω εκείνο. Τώρα το σχήμα είναι μυστήριον όπως του γάμου τα Στέφανα. Εσύ φορείς σχήμα αντί των Στεφάνων, όπου νυφεύεσαι το Χριστόν, υποσχομένη Παρθενία ανεφόρου ζωής. Εις τους θνητούς γάμους φορούν στέφανα, υποσχόμενη σοφροσύνην ο ένας τον άλλον εως τέλους ζωής. Ή μπορούν αυτοί να δώσουν τα στέφανα να στεφανωθεί άλλος γάμος κατόπιν? Όχι,
αλλά αφού αποθάνουν τα ρίχνουν στον στάφον. Λοιπόν εσύ πως δίδεις το στεφανό σου και στεφανώνεται άλλος ή το δίδεις εις άλλον? Πως δίδεις το σχήμα σου για να γίνει άλλη μοναχή? Αυτή δεν είναι η αλήθεια, αλλά επειδή δεν εξεύρατε έχετε δίκιον, άλλο να μην ξαναγίνει. Τώρα εδώθεν αρχίζομεν έτερον θέμαν. Μου γράφεις και λέγεις ότι πολύ με σαλίζεις με τα ερωτήσεις, και λέγωση ότι αφότου εισήλθες στην Αγίαν Ταύτην και Μακαρίαν Μονή, μακαρία έχεις να γίνεις εάν θα κάμνεις υπομονή μέχρι τέλους και τελείαν υπακοή. Όθε σύντριψό σου το φρόνημα των εγωισμών, την υπερηφάνεια υπό των ζυγών του Χριστού, και είμαι πάντα πλησίον σου. Αφότου αφιερώθησε στη μονή, παρακολουθώ την πορεία σου, συμμετέχω στα θλίψεις και την χαρά των αδελφών σου. Αφού δι' άλλους τόσους και τόσους φροντίζω και δεν πάβω να εύχομαι και να γράφω, δι' εσάς τας γνησίας μου αδερφάς δεν θα φροντίζω. Αφού μάλιστα με έταξε ο γέροντας με ευλογίαν εις το διακόνημα τούτο, αρκεί σε μένα να έχετε πίστην και αγάπην ως πνευματικόν αδελφό σας, να ωφελείστε πνευματικώς. Το πρόσωπό μου δεν θα ειδείτε ποτέ. Δεν θα σας βλάψω εν τις λόγεις μου. Θα βροντίσω με όλη μου την ψυχή να σας ωφελήσω. Ό,τι δεν δίναστε να το κάμετε, θα κατεβώ χαμηλότερα. Όσο φθάνετε, εκεί θα σταθώ να με φθάνετε. Μόνον κι εσείς να με εύχεστε, διότι πολλοί μου γυρεύουν βοήθεια, κι όσους βοηθώ των πειρασμών τους βαστάζω, ας έχει δόξαν ο Κύριος περί πάντων. Σεις, αν ακούσετε λόγια ψυχρά εναντίον μου, μην πιστεύσετε, αλλά με αγάπην αδελφική να με αρωτάτε. Έτσι μας είπαν, έτσι ακούσαμε, και εγώ εν πάση ειλικρινία με φόβο Θεού θα σας υπώ με τα Θεόν την αλήθεια. Ψεύμα δεν θα σας πω καμίαν φοράν. Παρακαλώ πολύ να προσέξετε μην τύχει και πιστείτε εις το φρόνημα του Πατρός που γράφετε, διότι γινώσκω καλός ότι δεν είναι κατά Θεόν, και μην υπείτε ότι σας λέγω εις την μητέραν και αδελφήν του να μην λυπηθούν. Εγώ είδα μια φοράν προετών ότι ήσαν δύο δρόμοι που εχάραξαν οι πατέρες, ο κοινοβιάτικος και ασκητικός, και είδα τον αδελφόν αυτόν και δεν επήγε μήτε στον ένα μήτε στον άλλον, αλλά λέγει «εγώ θα πάω εδώ», και πήρε έναν κατήφορο μέσα στο φρουμάνι όπου κατέβαινε στη θάλασσα, και τον ένας πλησίον του και μου λέγει «τον βλέπεις αυτόν, το δρόμο που πήρε στο φούντο θα πάει». Αμέσως βλέπω πάλι ότι ήμουν εις τον Άγιον Βασίλειον, επάνω εις τη σκήτην, και είμαι στην κορυφή, και βλέπω μια φωτιά τρομερή όπου έκει όλην τη σκήτη, και λέγω στενοχωρούμενος «ποιος έβαλεν αυτήν τη φωτιά και θα κάψει όλην τη σκήτη?» Και κάποιος με λέγει «ο τάδε την έβαλε, θέλω να στηρίξει το φρόνημά του». Γι' αυτό σας λέγω ότι δεν είναι κατά Θεόν, αλλά παγίδα δεξιά του εχθρού. Εγώ δεν σας ζητώ τίποτε υλικό, δεν έχω την υλική σας ανάγκη, να υπείτε ότι σας αγαπώ δια το συμφέρον, αλλά δια τη ψυχή σας τα λέγω, και αυτήν ειλικρινώς αγαπώ. Αλλά εγώ όλους τους αγαπώ, με όλους είμαι ευνοϊκός, εις τόσον όπου τόσα φρονήματα είναι και ο καθής που θα ομιλήσουμε νομίζω ότι είμαι μαζί του. Δεν απελπίζω κανένα, ας γνωρίζω τι πλανάτε, εφόσον ξέρω ότι κι αν ομιλήσω δεν θα ακούσει, γιατί να τον συγχύσω και να λυπηθώ κι εγώ. Παρακαλώ μη λέτε αυτά εις κανένα, μην τα ακούσει και ούτε αυτός θα φεληθεί, αλλά θα μαρτήσει χειρότερα, διότι θα πούν περί αυτών ότι φθάσει η γλώσσα τους. Και τότε ποιος θα έχει την αμαρτία, όταν γινόμεθα αφορμή να καταλαλούν και να κατακρίνουν εις βάρος μας? Εγώ διεμένα δεν με πειράζει ότι κι αν υπούν όσον να επαινούν, αλλά δι' αυτούς είναι πολύ το κακόν,
όπου τη συνείδησή τους βαρύνουν. Δι' αυτό προσοχή, να μην γινόμεθα εμείς αίτη του κακού εις τον άλλον, και αν δεν δυνάμεθα να τον επιστρέψουμε, αλλά τον εαυτό μας μπορούμε να το φυλάγουμε, να μην πλανηθούμε. Αρκούσι λοιπόν τα πνευματικά, παρακαλώ να εύχεστε με αγάπη τους αδελφούς να μετανοήσουν, και υπάρχει ελπίς μιαν ημέρα να γίνουν καλά, και υγιείς τη ψυχή να εύουν εις τον παράδεισον, για να σκάσουν οι δαίμονες, όπου τους πάντας παντιοτρόπος πειράζουν. Φόβος Κυρίου, αρχή της σοφίας, ομιλεί ο σοφός Σολομών και συμφωνούν οι πατέρες. Καγώ δε λέγω ημίν, μακάριος και τρισμακάριος ανήρω φοβούμενος τον Κύριον. Εξ αυτού του θείου φόβου γεννάται η πίστης προς το Θεόν και πιστεύει ο άνθρωπος ολοψύχος ότι αφού τελείως αφιερώθη στο Θεόν έχει και ο Θεός όλην την πρόνοια δι' αυτόν και εκτός τροφής και σκεπάσματος όπου πάλιν αυτός τον παρακινεί να φροντίζει άλλη φροντίδα δεν έχει αλλά με όλην απλότηταν εις το θέλημα του Κυρίου ακολουθών υποτάσσεται. Οπότε όταν ριζός η πίστης αυτή καταργείται τελείως η γνώση εκείνη όπου γεννά την αμφιβολία νησόλα και σμικρύνει την πίστη και πολλάκι στην αφαιρεί διότι έχει ισχύν φύσεως καθότι με αυτήν ανετράφημεν. Αφού όμως νικήσει η πίστης κατόπιν πολλών δοκιμασιών τότε στρέφεται και γεννά ή μάλλον της δίδεται δώρο γνώσης πνευματική όπου δεν αντίκειται εις την πίστη, αλλά με τα στεριγάς της πετά και εξερευνά τα βάθη των μυστηρίων και είναι πλέον αυτές σε δύο, πίστης και γνώσης, γνώσης και πίστης, αχώριστες αδερφές. Ας εξετάσουμε λοιπόν τώρα εμείς, όπου αφιερώθημεν το Θεό, αν είναι η πίστη αυτή εις ημάς ή κυριεύει η γνώσης, και αν μεν αφήνεις τα πάντα εις το Θεόν, ιδού όπου έχεις καταλάβει την πίστη και ασφαλώς χωρίς καμία αμφιβολία να έβρεις αυτόν βοηθόν. Οπότε καν μυριάκης δοκιμαστείς και σε πειράξει ο σατανάς ή να σου αυλύνει την πίστη, εσύ προτίμησε μυριάκης των θάνατων και μη υπακούσεις τη γνώση. Και ούτως θα ανοιγεί η θύρα των μυστηρίων και θα θαυμάσεις ότι ήσουν πρώτερο δεμένος με αλύσεις της γνώσεως. Και τώρα πετάς με πτέρυγας θεϊκάς επάνω από τη γην και αναπνέεις άλλον αέρα ελευθερίας όπου οι άλλοι τον υστερούνται. Ιδέ και βλέπεις τη γνώση να βασιλεύει και εις ένα παραμικρόν κίνδυνο να τα χάνεις και απελπίζεσαι γίνος και ότι είσαι τη υστερήσε της πίστεως και επομένως δεν έχεις ακόμη όλη σου την ελπίδα εις το Θεόν ότι δύναται να σε σώσει από κάθε κακόν. Φρόντισε να διορθωθείς εδώ καθώς λέγομεν για να μην υστερηθείς ένα τόσον μέγα καλόν. Και νυν πρόσχεση στο λεγόμενον. Ήλθε κάποιος μια φοράν εις ημάς από χρόνια πολλά μοναχός όπου ήτο εις την Ελβετία διότι είχε τρεις μεγάλας και φοβεράς αλλά και ανιάτους ασθενίας και εξόδευε πλούτον στα φάρμακα διότι ήταν πλούσιος άνθρωπος και επειδή κάποιος τον εσύστησε εις εμένα να έλθει να υπεί τον λογισμό του τον ελυπήθην πολύ λοιπόν τον είπα ότι γίνεται αμέσως καλά μόνο να πιστεύσει ότι δύναται ο Θεός να τον θεραπεύσει. Τέλος εάν σας γράψω όλη την ιστορία το πόσον υπέφερα να τον πείσω πρέπει να γράψω τέσσερες σκόλες διότι μήτε με άφηνε και να φύγει μήτε ήθελε να πιστεύσει, μέχρι ότου συνήργησεν ο Θεός και ήκουσεν μία φωνή αισθητός. Διατί δεν ακούεις να γίνεις καλά, κι έτσι ελυτρώθη, διότι αίτησεις όπου τον εζήτησα ή τον να φάγει τα αντίθετα όπου έλεγεν ότι αν φάγει θα ποθάνει και να αφήσει όλη την ελπίδα εις το Θεό και αφήσα στη γνώση να ακολουθήσει την πίστη και αντί 10 φοράς όπου έτρωγεν την ημέραν, μία να τρώγει. Μόνον 3 ημέρες αρκέστη ο Θεός να το δοκιμάσει
και εγώ εκτενώς δι' αυτόν προσευχόμην. Και τη νύχτα είδα καθύπνω δύο όρνεα φοβερά, που τον είχον αρπάσει δια να το φάγουν, και όφι στον είχε τη λήξη σφιχτά εις το λαιμόν, και με φώναζε με αγρίας φωνάς να το σώσω. Οπότε παλέσας εγώ με όλα αυτά τα θανάτωσα και εξύπνησα. Έρχεται λοιπόν και μου λέγει, έγινα τελείως καλά όπως σε γεννήθην. Και όντως αποκατεστάθη η σάρξ του ως πεδίου μικρού. Είχε λοιπόν φάρμακα και δύο κάσες ενέσεις. Και τον είπα και τα έριξεν όλα των κατήφορων εις τα βράκια, και πλέον έζησεν υγιής άπαξ της ημέρας εστίων. Βλέπετε λοιπόν η πίστη τι ενεργεί. Μην νομίσετε ότι εγώ το ενήργησα. Όχι, δεν έχω τι αυτήν κατάσταση. Η πίστη είναι όπου έχει την δύναμη να κάμνει τι αυτά. Ακούσατε πάλι. Μία μοναχή μου έγραψε ότι πάσχει και αν δεν κάμει εγχείρηση να αποθνίσκει. Εγώ γράφω, λέγον τελείως αντίθετα. Εκείνη πάλι γράφει ότι της είπε ο γιατρός εις τόσας ημέρας, αν δεν κάμει εγχείρηση θα γίνει διάτρησης και τέλος ο θάνατος. Επαναλαμβάνω εγώ, έχει πίστη, άφησε τα όλα εις το Θεό, προτίμησε θάνατον. Μου στέλνει απάντηση ότι εστράφει ο πίσω. Βλέπετε, μοιρίας φοράς εδοκίμασα το τιούτον. Όταν βάλεις εμπρός σου το θάνατον και τον περιμένεις εις κάθε στιγμή, φεύγει μακράν από σου. Όταν φοβείσαι τον θάνατον, διαρκώς σε καταδιώκει. Τρεις φθησικούς έθαψα τρέφων ελπίδα ότι θα κολλήσω κι εγώ. Το ρούχο του εφόρεσα όταν εξέδισα αποθνίσκοντα, αλλά ο θάνατος έφυγε πηγαίνον εις τους φοβουμένους αυτών. Είμαι ασθενής εις όλη μου τη ζωή. Δεν έκαμα ποτέ θεραπεία. Τρώγω ενάντια επιμόνως. Αλλά πού ο θάνατος? Τι αυτά γράφω εμεί, επειδή αγαπάτε την τελειότητα. Διότι κοσμικοί δεν αμαρτάνουν τα της γνώσεως πράττοντες, επειδή δε ζητούν άλλην οδόν. Θέλω δε να υπώ με όλα αυτά ότι χωρίς το θέλημα του Κυρίου μήτε ασθενούμεν, μήτε αποθνίσκομεν. Φύγε λοιπόν μακράν αφημώνω λίγο πιστία. Και αφού πρώτον γνωρίσομεν το Θεόν ως δημιουργόν παντός αγαθού, πατέρα, προνοητήν και κηδεμόνα ημών, πρέπει να πιστεύσουμε εις Αυτόν εξ όλης ψυχής και καρδίας, και μόνον εις Αυτόν να ελπίζομεν, και κατόπι θα Τον αγαπήσομεν αισθανόμενοι τας πολλάς Του ευεργεσίας, και όταν τον Θεόν αγαπήσομεν εξ όλης καρδίας ως πλάστην, τότε και τον πλησίον θα αγαπήσομεν σε Αυτόν, ειδότες ότι όλοι είμεθα αδελφοί κατά φύσην αδά και κατά χάρη Χριστού, και σε εκ τούτου δεν πρέπει ο άνθρωπος ο πνευματικός να θεωρεί τη συγγένεια της σαρκός, αφού αφιερωθεί στο Θεόν, αλλά του πνεύματος τη συγγένεια, διότι η σάρξ άρεν και θύλη είναι δια των πληθυσμών, όπερ ημείς απαρνήθημεν και ανέβημεν υψηλότερα. Λοιπόν ως πνευματική όπου είμεθα πρέπει και πνευματικός να βλεπόμεθα. Κατά την ψυχή δεν έχει άρεν και θύλη ψυχή, μήτε νέα ηγέρον, αλλά χάρις Χριστού επί πάντα. Αφήσατε όθεν παρακαλώ το νου σας ελεύθερον, μην τον κλείετε υπό νόμων, αφού εσμένει υπό χάριν, να θεωρήσει τι μέγα μυστήριον κρύπτεται εν της λόγης όπου σας λέγω, να γεφνεί αθώαν αγάπην και να πετάξει στη θεωρία του μόνου Θεού, του αγαθού μας Πατρός. Αφού όλοι είμεθα αδελφοί, η πνοή του Θεού, το Θείο ανεφύσιμα, και ο ζωοπάροχός μας Πατήρ εν το μέσο ημών, όλε οι πράξεις μας, κινήματα και νοήματα, κρίνονται διαφανώς υπό το όμα αυτού. Και προτού εσύ κινηθείς ή διανοηθείς κάτι καλόν ή κακόν, ευθύς η πνοή, η ψυχή, ως εφύσιμα του Θεού και εντά των Θεών. Είδε προλαβών τι θα πράξεις και κατόπιν εσύ θα κάμεις την κίνηση της ψυχής ή του σώματος. Τώρα πρόσχεσαι στο λεγόμενον του προφήτου, προρώμην των Κυριών μου ενώπιον μου διαπαντός. Άραγε, είναι πάντοτε ανοιχτή η οφθαλμή της ψυχής σου, ή νομίζεις
ότι επειδή δεν βλέπεις εσύ πλησίωση των Θεών, δεν σε βλέπει και εκείνος, ή νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι κρυφά από Αυτόν επειδή ο νους σου είναι κλειστός. Όμως εκείνος σε βλέπει, λυπείται και παραβλέπει, μένθεται την ολιγοπιστία σου και το σκοτισμό του νοός σου. Δεν γνωρίζεις ότι Ιησούς γίνεται ενεκάστο θεραπεία πάσης ανάγκης, ήγουν τροφή το πεινόντι, το διψόντι είδωρ, υγεία το ασθενή, εδημασία το γυμνητεύοντι, φωνή στους ψάλλοντας, το ευχομένο πληροφορία, τη σπάση τα πάντα η σωτηρία. Πίστευσον τέκνο μου, ότι εις όσα κι αν πάσχομεν, εις όλα ο Χριστός είναι άριστος, ιατρός της ψυχής και του σώματος, αρκεί να έχεις την τελεία αυταπάρνηση, την τελεία πίστη και αφοσίωση εις Αυτόν χωρίς δισταγμόν. Αφού ο γλυκής Ιησούς είναι τόσον καλός, έσπλαχνος, αγαθός, γιατί να απελπιστείς? Ένα ολίγον τον εζητούμεν και Αυτόν μας δίδει τόσον πολύ. Μια ναχτίνα φωτός του γυρεύουμε και Αυτός μας χαρίζεται όλος φως, αλήθεια, αγάπη. Λοιπόν, ταπεινώσου και πάσα την ελπίδα σου στήριζε εις Αυτόν. Και πίστευσό με την αλήθεια λέγοντι ότι αφού του έγινα μοναχός, ο Σάκης εισθένησα, παντάπαση δε επιμελήθην τον εαυτό μου. Μήτε άφησα κανένα να φροντίσει δια τη σωματική μου υγεία, αλλά όλη μου την ελπίδα άφησα εις τον άμυστον ιατρών. Και τόσον εδοκιμάσει στην αρχή, όπου εγέμισε μεγάλα όσα λεμόνια σπηριά όλη η ράχη μου μέχρι και κάτω, και έγινα ως σαν ξύλινος, μη δυνάμενος να λυγίσω, και εγώ εμαχόμην το πάθος, χωρίς να αλλάξω ποσός, μήτε φανέλα, μήτε έτερον ρούχο, αλλά εφορτώθηκα ένα τορβάι στη ράχη και γύρισα όλον το Άγιον Όρος, ωστότε έσπασαν όλα εκείνα και έτρεχα μόνα τους μέχρι τους πόδας μου και δεν άλλαξα ως είπον μαχόμενος και δεινός υπομένων, και έγιναν η φανέλα και κάτω ένα δάχτυλο πάχος στο ρούχο από την ύλη που έτρεξε, και στις τρύπες των πληγών εχωρούσε το δάχτυλο και δεν έπαθα τίποτα. Και μέχρι σήμερον ότι η αρρώστια μου έρχεται με πολύ χαρά την εκδέχομαι, μήπως με φέρει τον αιώνιον ύπνον να ευρεθώ εις τον Κύριον Ιησούν, αλλά δεν ήρθεν η ώρα, πάντως θα έλθει συντόμως. Ο θάνατος όπου εις τους πολλούς είναι μέγας και τρομερός, εις εμένα είναι μία ανάπαυσης, ένα γλυκύτατο πράγμα, όπου μόλις έλθει θα με ξεκουράσει από τα θλίψεις του κόσμου και τον περιμένω από στιγμή στη στιγμή. Είναι μέγας όντως, αλλά πολύ μεγάλος αγώνας σηκώσει κανείς όλα τα βάρη του κόσμου σήμερον, όπου όλοι ζητούν από τον άλλον να πληρωθούν όλα εντολέ. Έτσι είναι τα χρόνια μας. Δι' αυτό απαιτείται υπομονή, ως να ξεψυχήσομεν όρθιοι. Δια τούτο αδρίζου και κρατεούστο η ψυχή σου εις πάν ό,τι σε ακολουθεί. Δι' αυτά και δια όλα και εγώ έγινα πτώμα. Παρακαλώ το Θεό να με πάρει, να ησυχάσω. Παρακαλώ την αγάπη σας πολύ να με εύχεστε, διότι έχω πολλάς ψυχάς όπου μου γυρεύουν βοήθειαν. Και πιστεύσατε ότι δια την κάθε μία ψυχή όπου λαμβάνει βοήθειαν, δοκιμάζω τον πόλεμον όπου έχει. Και πάλι γράφω αυτά, δίδωσας θάρρος να μη φοβήστε τας ασθενίας, καν και να πάσχομεν εφόρους ζωής. Αφού είναι διαρκώς παρόν ο Θεός, γιατί ανησυχείς? Εν αυτό ζώμεν κινούμεθα, εις την αγκάλιν του βασταζόμεθα, Θεόν αναπνέομεν, Θεόν περιβαλόμεθα, Θεόν ψηλαφόμεν, Θεόν εστίωμεν εν μυστηρίο. Όπου στρέψεις, όπου ειδείς παντού ο Θεός, εν ουρανείς επιγείς, εις τα σαβίσους, εις τα ξύλα, μέσα στις πέτρες, εις το νου σου, εις την καρδία σου. Λοιπόν, δε σε βλέπει πως πάσχεις, ότι υποφέρεις. Υπέεις αυτόν τα παράπονά σου και θα δεις παράκληση, θα ειδείς θεραπεία, όπου να θεραπεύει όχι μόνο το σώμα, αλλά μάλλον της ψυχής σου τα πάθη. Με γράφεις ότι μετέχεις εις έτου του παλαιού σου ανθρώπου. Κακό συλλέγω ότι μήτερα ανίδα δεν έχεις ακόμη από τον νέο Αδάμ. Όλος είσαι ο παλαιός
και οπόταν αρχίσει ο νέος Αδάμ να μορφώνεται επί σύ, εγώ μόνος θα σου γράψω τα σχήματα της μορφώσεως του νέου ανθρώπου, εάν είμαι εν τη ζωή μου.

θυγάτηρ του Ιησού μου, τεκνίο μου ηγαπημένον, εύχομαι να είσαι καλά ομού με την οσιωτάτη γερόντισσα και πάσαν την ιερά συνοδεία. Έλαβαν την επιστολή σου και είδαν τα εν αυτή. Εχάρη δια την υγεία σου, αλόχη και διόσα μου γράφεις. Ο ζήλος αυτός όπου γράφεις δεν είναι της χάριτος. Δε ζητεί τώρα από λόγους ο Θεός τη αυτήν ομολογία που λέγεις. Σύ το εδικό σου τώραν αυτού που μένεις είναι μυριάκης ανώτερον. Διότι αν υπομένεις την άσκηση της ημέρας, την κάθε φορά που πιέσεις τη ψυχή σου να βαστάσεις ένα λόγο ψυχρών, ένα χλεβασμόν, έναν έλεγχον γίνεσαι ομολογητής. Σε κάθε υπομονή όπου κάμνεις στέφανον παίρνεις και σου λογίζεται ενώπιον του Θεού μαρτύριον ημερήσιον. Και μάρτης η αναχείρας αλήθεια, όλα αυτά που μου γράφεις είναι τέχνη του πονηρού. Να διαλυθούν τα μοναστήρια, να μην τον ενοχλούν. Μα καλά, εάν ήταν έξοδοι ημάς σωτηρία, τότε γιατί τα αφήσαμεν όλα? Γιατί με όρκους φρικτούς τα παρνήθημεν, φορούνται στο Άγιο Σχήμα? Διάβασε τις υποσχέσεις τότε που έδωκες να ειδείς, αν συμφωνούν με τα λόγια που γράφεις. Δεν υπεσχέθεις, παιδί μου, ότι αρνείσαι τον κόσμο και όλα του κόσμου? Δεν είπες ότι σβήνεις πλέον το πρώτο σου άνθρωπο για να σβήσει και ο φιλάνθρωπος Θεός την προτέρα ζωή σου? Δεν είπες όταν σε ρωτούσε ο ιερεύς ότι παραμενείς στο μοναστηρίο σε σκάτης αναπνοής? Πού λοιπόν τώρα οι λόγοι εκείνοι? Ή μήπως επειδή εσύ θολωμένος ο νους απολογισμούς δεν τα εθυμίσαι, νομίζεις ότι και ο Χριστός τα λησμόνησε? Αλλά τον κάθε σου λόγον όπου είπες την ώραν εκείνη, άγγελοι τον κατέγραψαν και θα ζητηθεί εν ημέρα της κρίσεως. Λοιπόν, μιμήσου αυτά σας Αγία Ψυχάς που βαστάζουν τριγύρω σου των ζυγών του Χριστού, υπομένουσε τον εγκλεισμό μέσα εις τη μονή. Ιδού ο καρπός μέσα σου είναι. Η μέλισσα μέσα στο σκότος κατασκευάσει το μέλι, να μην τη βλέπει κανείς. Αν την ευγάλεις στο φως, την καταστρέφεις. Εάν τη βάλεις σε γυάλα, αυτή την χρύει και σκοτεινιάζει. Ιδού παράδειγμα της μοναχικής μας ζωής. Δεν βλέπεις τη γερόντισσα, τα σλιπάς αδερφάς, πως σε πρόκοψαν? Ή δε και με τον ελάχιστον που εκλείστη σε ένα τάφο και δεν θέλω να μάθω, άλλοι αζούν και πώς να διάγουν? Βλέπω τη ψυχή μου νεκράν και νεστενάζω επάνω αυτής. Πάσχω, ανησυχώ δι' εννέα ψυχάς που με εμποδίσουν το δρόμο, διότι φέρω ευθύνη και οδυνόμε. Επειδή άλλα ήσαν εκείνα τα χρόνια που έδιδα δύναμη και ισχύνη στους μοναχούς, καθότι είχον περίσχιαν τη χάρη και το παράδειγμα. Συ όμως, όσο σου χρειάζεται να γίνεις καλή, έχεις αυτού, φτάσει αυτάς και ησύχασε. Τόσο φτάσει την αρετή τους και είναι αρκετό δια σε. Κι αν θελήσεις να τας περισσεύσεις, ο τρόπος είναι να γίνεις ένα μηδέν. Διότι αυτό είναι το ύψος και η ανάβασης, να κατέβεις στο μηδέν. Δεν είναι να κάνεις στερά, να πετάξεις, να φύγεις από το μοναστήρι, αλλά να γίνεις χώμα να σε πατούν. Διότι εκ του μηδενός έγινες χώμα, ιδού η καταγωγή σου. Μη λησμονείς πόθεν ελήφθης, είσαι πυλός, μη επέρεσαι, είσαι λάσπη. Αξίζεις να σε βάλουν σοβά εις το αναγκαίον. Μη μισείς, μη γονκίζεις, μην καταλαλείς των έτερων πυλών, διότι όλοι διασοβά ικανούμεν. Αυτήν την αλήθεια εάν βαστάζεις, εύση γέννηται. Αυτόν τον προορισμό σου αν γνώριζες, φίδια ή των γεμάτων το μοναστήρι θα έλεγες. Κάλιο να φαγωθώ από φίδια, πάρε ξνάβγω από τη θύρα της μετανοίας μου. Μάνα τώρα έχω την Παναγία και δεύτερον την ευλογημένη γερόντισσα. Αδελφούς τους Αγίους και τις αδελφάς της Μονής. Το μοναστήρι να σε πήγει ως παράδεισος και οφείλεται όλες να γίνετε άθη λογικά ίσως μην ευωδίας πνευματικής. Αν βιαστείτε θα σωθείτε αιώνια, θα γίνετε μύρον ιδύπνων, θυμίαμα εύωσμων και τι πολυτιμότερον και πλέον ευπρόσδεκτον ενώπιον της Αγίας Τριάδος. Λοιπόν κόρη μου, δι' εσένα πλέον ο κόσμος απέθανε και εσύ δια τον κόσμο. Μη θέλεις να γίνεις στήλη, αλλός, ως η γυναίκα του Λότ, στραφίσα εις τα οπίσω. Μη προφασίζεις σε προφάσεις εν αμαρτίες, διότι θα πάθεις ότι έπαθον εις τη μονή του Αγίου Σερβίου η μοναχή, όπου γράφει ο Άγιος Νείλος, δεν γνωρίζει αν το διαβάσετε. Τέλος τώρα δεν είναι καιρός να το γράψω.
γράφησε τη μητέραν όπου λυπείται ως θανάτου. Όμως καλός δεν εννόησα το γραφόμενο. Ποιος είχε την υπόσχεση δώσει, η μητέρα δια τη θυγατέρα της να γίνει μοναχή ή η θυγατέρα δια τον εαυτόν της? Πάντως, όπως κι αν είναι, δεν είναι δια να λυπείται. Δεν θα ζητήσει λόγον ο Θεός, αφού αυτός ως Κύριος ζωής και θανάτου τόσον ενωρίς και έξαφνα την επήρε. Λόγο θα ζητούσε ο Κύριος αν εζούσε η θυγατέρα και δεν εξεπλήρωνε την υπόσχεση που αυτή είχε δώσει. Τώρα ο στεφοδότης Χριστός την προαίρεση θα βραβεύσει. Όμως ας κάμουν στο όνομα της κόρης σαρανταλίτουργων και να δώσουν ελεημοσύνη το καταδύναμη. Επίσης και η μητέρα του ιερομονάχου ας μη απελπίζεται. Ναι μεν κακός ο Υιός της άφησε τον τόπο της μετανοίας του και χωρίς ευλογίαν τώρα ευρίσκεται εις τον κόσμο, όμως και προσευχέ και τα δάκρυα της μητρός ισχύουν πολλήν ενώπιον του Κυρίου. Αντί να λυπείτε, ας εύχεται και ο Θεός με τον καιρόν το φωτίσει. Του Θεού ενέργειε δεν ομοιάζουμε ημών των ανθρώπων. Αυτό σιγά σιγά με πάσαν υπομονή εργάζεται τη σωτηρία όλων των θελόντων σωθήνε. Πιστεύω ότι και εδώ δεν θα αφήσει τους στεναγμούς και τα δάκρυα της μητρός να πάνε χαμένα. Όσης είδε και γνώρισε γνώση και χάρη Θεού αυτός μόνος εξεύρει, πόσο να απέχουν οι λογισμοί των ανθρώπων από το πώς ο Θεός κρίνει τον κόσμο. Μόνο τη μετάνοια του ανθρώπου αν λάβει ισχύρας του φιλάνθρωπος, όλα τα άλλα γνωρίζει αυτός να οικονομεί πανσόφωση σωτηρία. Διαδέτο να βάει σάκο που γράφεις, δεν λέγει μόνον αυτό, ότι τον αγωνιζόμενο θα το βάλει με τον τέλειον ο Θεός. Εάν βιάζεται και δεν φτάσει να τελειωθεί, προφθαστείς υπό του θανάτου, αλλά και με τα μαρτύρο λέγει, θα βάλει τα λείψανά του εάν πέσει στον αγώνα και αποθάνει. Επίσης για τον πατέρα που ευχαριστεί δια το φως που του στέλνει το παιδί του με το λίχνο του σχήματος του μοναχικού, ούτως η αλήθεια είναι. Οι γονείς ευλογούνται από τα τέκνα τους εάν θα σωθούν και γίνεται η φωτεινή ζωή των παιδιών τους λίχνωση στους γονείς, τους δίδεται χάρις και μέχρι 7 γενεάς προσδοκούν γενεαλογικώς να λάβουν βοήθεια από τη χάρη των μοναζόντων και πολλοί σώζονται ξημών εάν πολιτευόμεθα καθώς αρέσει ο Κύριος. Δι' αυτό πρέπει αγώνας μέχρι θανάτου, υπομονή και υπακοή. Λοιπόν έχει πίστη τελείαν στην ευλογημένη γερόντισσα και υπόμενε τα σλήψεις χωρίς γονγκισμό για να αξιωθεί στα αγαθά του Κυρίου και να σωθούν και άλλοι αφορμοί από σένα όταν θα γίνεις όπως σε θέλει ο αγωνοθέτης Χριστός. Εγώ είδα μία φορά τον ιερέα όπου μας βάπτισεν όλους στην πατρίδα, όπου ήταν Άγιος άνθρωπος, εφύλαγε παρθενία, έκαμνε πολλά ελεημοσύνας και εις τον ύπνο μου λέγει, εγώ λέγει όταν ήμουν στη ζωή, ενόμιζα ότι μόνον οι λειτουργίες ευγάζουν ψυχήν από τον Άδη, αλλά τώρα όπου απέθανα, είδα εμπράκτος ότι και προσευχές όπου κάμνετε ευγάζουν ψυχές κολλασμένες. Λοιπόν μην πάβετε να προσεύχεστε υπέρ των ψυχών, διότι ο ελεήμων Θεός αιτίαν γυρεύει και αφορμήν για να σώσει ψυχήν. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Περισυγχωρήσεως. Λιούις Σι.Ες. Στην Εκκλησία αλλά και εκτός Εκκλησίας λέμε πολλά πράγματα χωρίς να συνειδητοποιούμε τι λέμε. Παραδείγματος χάριν, στο σύμβολο της πίστης λέμε ότι πιστεύουμε στην άφεση αμαρτιών. Το επαναλάμβανα και εγώ επί χρόνια πριν αναρωτηθώ γιατί άραγε αυτό είχε μπει στο σύμβολο της πίστης. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται περιττό. Αν κανείς είναι χριστιανός, σκέφτηκα, και βέβαια πιστεύει στη συγχώρεση των αμαρτιών. Εννοείται. Εκείνοι όμως που συνέταξαν το σύμβολο της πίστης προφανώς σκέφτηκαν ότι αυτό ήταν κομμάτι της πίστης μας που θα έπρεπε να το φέρουμε στη μνήμη μας κάθε φορά που πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Και έχω και εγώ αρχίσει να συνειδητοποιώ πως είχαν δίκιο. Το να πιστεύεις στη συγχώρηση των αμαρτιών δεν είναι ακριβώς τόσο εύκολο όσο νόμιζα. Το να πιστεύεις πραγματικά σε αυτό είναι κάτι που, αν δεν είσαι διαρκώς επιφυλακή, μπορεί εύκολα να σου διαφύγει. Πιστεύουμε ότι ο Θεός μας συγχωρεί για τις αμαρτίες μας. Πιστεύουμε επίσης ότι το κάνει εφόσον και εμείς συγχωρούμε τις αμαρτίες των άλλων απέναντί μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Το λέει η προσευχή του Χριστού στον ουράνιο Πατέρα. Το Πάτερ ημών. Το τόνισε αυτό ο Χριστός. Αν δεν συγχωρείτε, δεν θα συγχωρεθείτε. Κανένα άλλο κομμάτι της διδασκαλίας του δεν είναι πιο ξεκάθαρο. Ούτε και υπάρχει καμιά εξαίρεση σε αυτό. Δεν λέει να συγχωρούμε τις αμαρτίες των άλλων όταν δεν είναι τόσο αποκρουστικές ή όταν υπάρχουν σοβαρές δικαιολογίες για αυτές ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να τις συγχωρούμε όλες, οσοδήποτε απέσιες και φρικτές κι αν είναι, οσοδήποτε συχνά κι αν επαναλαμβάνονται. Αν δεν τις συγχωρούμε, δεν θα συγχωρηθεί καμία από τις δικές μας. Έχω την εντύπωση ότι κάνουμε κάποιο λάθος και όσον αφορά τη συγχώρεση των δικών μας αμαρτιών και όσον αφορά τη συγχώρεση που οφείλουμε

0: να δίνουμε στους άλλους για τις αμαρτίες τους απέναντί μας. Ας πάρουμε πρώτα-πρώτα το θέμα της συγχωρητικότητας του Θεού απέναντί μας. Βρίσκω πως όταν νομίζω ότι ζητώ από τον Θεό να με συγχωρήσει, στην πραγματικότητα, και αυτό γίνεται αρκετά συχνά, αν δεν είμαι πολύ προσεκτικός, αυτό που ζητώ από τον Θεό είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Δεν του ζητώ να με συγχωρήσει, αλλά να δικαιολογήσει την αμαρτία μου. Υπάρχει όμως τεράστια διαφορά μεταξύ του συγχωρώ και του δικαιολογώ. Η συγχώρηση εννοεί το εξής. Ναι, το έχεις κάνει αυτό, αλλά δέχομαι τη μετάνοιά σου. Ποτέ δεν θα σου το φυλάξω στο μέλλον και θα είναι όλα μεταξύ μας το ίδιο ακριβώς όπως και πριν. Το δικαιολογώ όμως σημαίνει κάτι το τελείως διαφορετικό. Σημαίνει, βλέπω ότι δεν μπορούσες να κάνεις αλλιώς ή βλέπω ότι δεν το ήθελες. Πραγματικά δε φταίς. Αλλά αν πραγματικά δε φταίς, τότε δεν υπάρχει και λόγος να υπάρξει συγχώρηση. Υπ' αυτήν την έννοια, η συγχώρηση και η δικαιολόγηση είναι σχεδόν τελείως αντιφατικές έννοιες. Φυσικά, σε πολλές περιπτώσεις, είτε μεταξύ Θεού και ανθρώπου, είτε ανθρώπων μεταξύ τους, ενδέχεται να υπάρχει και το ένα και το άλλο. Ένα τμήμα από εκείνο που αρχικά φαινόταν να είναι αμαρτία, καταλήγει να είναι κάτι για το οποίο δεν ευθύνεται κανείς. Οπότε, δικαιολογείται. Και συγχωρείται το τμήμα που παραμένει αμαρτία. Αν κανείς είχε μια τέλεια δικαιολογία, τότε δεν θα υπήρχε λόγος για συγχώρηση. Αν χρειάζεται να συγχωρεθεί η όλη πράξη, τότε δεν υπήρχε δικαιολογία για αυτήν. Το πρόβλημα είναι ότι εκείνο που λέμε «ζητώ τη συγχώρηση του Θεού» πολύ συχνά συμβαίνει να είναι «ζητώ από το Θεό να δεχτεί τις δικαιολογίες μου». Εκείνο που μας οδηγεί σε αυτό το σφάλμα είναι ότι μαζί με την αμαρτία συνήθως υπάρχει και κάποια δικαιολογία. Υπάρχουν κάποια ελαφρυντικά. Είμαστε τόσο ανυπόμονοι να τα επισημάνουμε αυτά στο Θεό, αλλά και στον εαυτό μας, που τείνουμε να ξεχάσουμε ποιο είναι το πραγματικά σπουδαίο ζήτημα. Δηλαδή, εκείνο το κομμάτι που δεν καλύπτεται από δικαιολογίες, το κομμάτι που είναι αδικαιολόγητο και ότι όχι και αδύνατο να συγχωρηθεί. Αν το ξεχάσουμε αυτό, θα μείνουμε με την εντύπωση ότι έχουμε μετανοήσει και συγχωρηθεί. Ενώ αυτό που έχει γίνει στην ουσία είναι ότι απλά έχουμε μείνει οι ίδιοι ικανοποιημένοι από τις δικαιολογίες μας. Μπορεί μάλιστα οι δικαιολογίες μας να είναι πολύ ατυχείς, γιατί έχουμε την τάση να ικανοποιούμαστε εύκολα από τα λεγόμενα περί του εαυτού μας. Υπάρχουν δύο ειδών φάρμακα για αυτόν τον κίνδυνο. Το ένα είναι να θυμόμαστε ότι ο Θεός ξέρει όλες τις πραγματικές δικαιολογίες πολύ καλύτερα από εμάς. Αν πράγματι υπάρχουν ελαφρυντικά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα λάβει υπόψη του ο Θεός. Εκείνος θα ξέρει και πολλές δικαιολογίες που εμείς δεν τις είχαμε καν σκεφτεί και κατά συνέπεια κάποιες ταπεινές ψυχές μετά το θάνατό τους θα βρεθούν εμπρός στην ευχάριστη έκπληξη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν αμαρτήσει πολύ λιγότερο από ό,τι οι ίδιες νόμιζαν. Ό,τι πραγματικές δικαιολογίες υπάρχουν, ο Θεός θα τις βρει. Εκείνο όμως που εμείς πρέπει να φέρουμε ενώπιόν του είναι το κομμάτι της πράξης που δεν είναι επιδεικτικό δικαιολόγησης, την αμαρτία. Απλά χάνουμε τον καιρό μας μιλώντας για όλα όσα κατά τη γνώμη μας μπορούν να δικαιολογηθούν. Όταν πας σε ένα γιατρό, του δείχνεις το μέρος του σώματός σου που πάσχει, παραδείγματος χάρη ένα σπασμένο χέρι. Θα ήταν χαμένος χρόνος να κάτσεις να του εξηγήσεις ότι τα πόδια και τα μάτια και ο λαιμός σου δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Μπορεί να κάνεις λάθος ως προς αυτό και εν πάση περιπτώσει, αν πραγματικά δεν έχουν πρόβλημα, αυτό θα το δει ο γιατρός. Το δεύτερο φάρμακο είναι το να πιστεύουμε πραγματικά και αληθινά στη συγχώρηση των αμαρτιών. Ένα μεγάλο ποσοστό του άγχους μας να βρούμε δικαιολογίες είναι επειδή δεν πιστεύουμε στα αλήθεια στη συγχώρηση. Ότι δηλαδή ο Θεός θα μας ξαναδεχτεί και αυτό όχι μόνο αν βρεθεί κάποιο είδους δικαιολογία για μας. Γιατί κάτι τέτοιο επουδενή λόγο θα ήταν συγχώρηση. Πραγματική συγχώρηση σημαίνει να κοιτάς την αμαρτία στα μάτια. Εκείνο δηλαδή το κομμάτι της αμαρτίας που έχει μείνει ακάλυπτο από δικαιολογίες, αφού έχουν πια εξαντληθεί όλες οι δικαιολογίες. Και να τη δεις σε όλη της τη φρικαλαιότητα, τη βρωμιά, την τρομερότητα και την κακία. Βλέποντας όμως επίσης και το ότι ο Θεός έχει πλήρως συμφιλειωθεί με τον άνθρωπο που τη διέπραξε. Όταν τώρα περνάμε στο θέμα της δικής μας συγχώρησης άλλων, αυτό είναι κάτι που εν μέρη είναι το ίδιο και εν μέρη διαφορετικό από το προηγούμενο. Είναι το ίδιο γιατί και σε αυτή την περίπτωση η συγχώρηση δεν είναι ταυτόσιμη με τη δικαιολόγηση. Πολλοί άνθρωποι δεν το γνωρίζουν αυτό. Νομίζουν ότι αν τους ζητήσεις να συγχωρήσουν κάποιον που τους απάτησε ή τους φέρθηκε κατεξουσιαστικά, είναι σαν να τους ζητάς να δεχτούν ότι στην πραγματικότητα δεν έγινε απάτη ή κατεξουσίαση εις βάρος τους. Αν όμως έτσι είχαν τα πράγματα, τότε δεν θα υπήρχε τίποτε που να χρειάζεται να συγχωρεθεί. Εξακολουθούν να επαναλαμβάνουν. Αλλά σου εξηγώ ότι ο άνθρωπος αυτός παρεύει μια πολύ σοβαρή υπόσχεση. Ακριβώς έτσι είναι. Και αυτό είναι εκείνο που πρέπει να συγχωρήσεις. Σημειωτέων ότι αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να πιστέψεις την επόμενη υπόσχεση αυτή του ανθρώπου. Σημαίνει όμως ότι πρέπει πάση θυσία να εξαλείψεις από την καρδιά σου κάθε γεύση αγανάκτησης. Κάθε επιθυμία να τον υποβιβάσεις ή να τον πληγώσεις ή να του ανταποδώσεις το κακό. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτή την περίπτωση και στην περίπτωση που ζητάς από το Θεό να σε συγχωρήσει εσένα είναι η εξής. Όταν πρόκειται για εμάς τους ίδιους, πολύ εύκολα βρίσκουμε δικαιολογίες. Όταν πρόκειται για άλλους, δεν δεχόμαστε εύκολα τις δικαιολογίες. Όσον αφορά τη δική μου αμαρτία απέναντι σε άλλους, κατά πάσα πιθανότητα και τι όχι βεβαιότητα, οι δικαιολογίες που προβάλλω είναι και αντικειμενικά τόσο καλές όσο εγώ νόμιζα ότι είναι. Όσον αφορά όμως τις αμαρτίες των άλλων απέναντί μου, κατά πάσα πιθανότητα και τι όχι βεβαιότητα, οι δικαιολογίες είναι καλύτερες από ό,τι νομίζω. Πρέπει λοιπόν κανείς να ξεκινήσει δίνοντας προσοχή στο κάθε τι που μπορεί να δείχνει ότι ο άλλος δεν είναι και τόσο ένοχος όσο νομίζαμε ότι είναι. Κι αν όμως ακόμη έχει όλο το άδικο με το μέρος του, και πάλι πρέπει να το συγχωρήσουμε. Ακόμη και αν το 99% της ενοχής του καλύπτεται από πραγματικά πολύ καλές δικαιολογίες, εμείς έχουμε να κάνουμε με το εναπομένον 1%, το οποίο πρέπει να συγχωρήσουμε. Το να παραβλέπει κανείς εκείνο που οφείλεται σε πολύ καλές δικαιολογίες δεν είναι χριστιανική αγάπη. Είναι απλά δικαιοσύνη. Το να είσαι όμως χριστιανός σημαίνει ότι συγχωρείς εκείνο που δεν μπορεί να καλυφθεί από δικαιολογίες. Γιατί ο Θεός έχει συγχωρήσει και σε σένα εκείνο που δεν καλύπτεται από δικαιολογίες. Αυτό είναι κάτι που είναι δύσκολο. Ίσως δεν είναι τόσο δύσκολο να συγχωρήσει κανείς μια μοναδική βαριά πράξη. Αλλά το να συγχωρείς τις αδιάκοπες προκλήσεις της καθημερινής ζωής, το να εξακολουθείς να συγχωρείς την αυταρχική πεθερά, τον κατεξουσιαστικό σύζυγο, την γκρινιάρα γυναίκα, την εγωιστική κόρη, τον δόλιο γιο, ποιος μπορεί να το κάνει? Νομίζω πως αυτό είναι δυνατό μόνο όταν θυμόμαστε ποια είναι η θέση που έχουμε πάρει και τι εννοούμε με αυτό που λέμε στις προσευχές μας κάθε νύχτα. Συγχώρεσέ μας τις αμαρτίες μας, όπως και εμείς συγχωρούμε όσους έχουν αμαρτήσει απέναντί μας. Η συγχώρεση του Θεού προσφέρεται υπ' αυτούς και μόνον τους όρους. Το να αρνούμαστε να το κάνουμε είναι σαν να αρνούμαστε το έλεος του Θεού επάνω μας. Στον κανόνα αυτόν δεν υπάρχει ούτε ίχνος εξαίρεσης. Και ο Θεός πάντα εννοεί αυτό που λέει. Κείμενο που βρέθηκε στα κατάλοιπά του.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Νεοκόρος κατά Χρυσοστόμου, Βουλγαράκης Ηλίας. Πιο σωστός τίτλος θα ήταν αν γράφαμε «Το θέαμα δυνατότερο από το άκουσμα». Τι ακριβώς συνέβη? Πάντως, όχι ότι ο νεοκόρος τράφηκε εναντίον του Αγίου Ιωάννου. Κι όμως κάτι τέτοιο σχεδόν έγινε, χωρίς βέβαια να έχει ο νεοκόρος τέτοια πρόθεση. Βρισκόμαστε στην Αντιόχεια, όταν ο Ιερός Πατέρας σε απογευματινά κηρύγματα εξηγούσε το βιβλίο της Γενέσεως. Ο κόσμος ήταν πάντα απορροφημένος στα λόγια του. Κάποτε ο λόγος παρατηνόταν περισσότερο από το συνηθισμένο. Κάτι τέτοιο συνέβη και εκείνο το απόγευμα. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Τι πιο σωστό για τον καλό νεοκόρο από τον ανάψει τους λίχνους για να βλέπουν οι ακροατές τον ιεροκήρυκα και συγχρόνως να έχουν τη δυνατότητα οι στενογράφοι να καταγράφουν τα λεγόμενά του. Λοιπόν, αμέπως αμέργων. Ο νεοκόρος πήρε το μακρύ του κοντάρι, στερέωσε πάνω του ένα αναμένο κερί και άρχισε να ανάβει τον ένα λίχνο ύστερα από τον άλλο. Όσο και αν έκανε τη δουλειά του με προσοχή και διακριτικότητα, δεν έπαβε να αποτελεί έναν κινούμενο στόχο θεάματος. Φαίνεται ότι το ακροατήριο του Χρυσόστομου, ή τουλάχιστον ένα μέρος από αυτό, άρχισε να παρακολουθεί τον νεοκόρο, με αποτέλεσμα να χαλαρώσει την προσοχή του στον ομιλητή. Ο Χρυσόστομος διαπίστωσε τον περισπασμό των ακροατών του εξαιτίας του νεοκόρου. Σταματάει λοιπόν απότομα την ομιλία του και με δυνατότερη φωνή λέει: «Ενδιαφέρον, ερμηνεύω για χάρη σας τις γραφές και εσείς δείχτε, ξυπνήστε, στρέψατε αλλού το βλέμμα και παρακολουθείτε τον νεοκόρο που ανάβει τα λιχνάρια. Τόση πια διαφορία. Παρατήσατε εμένα και προσέχετε αυτόν. Κι εγώ φωτιά ανάβω, αυτήν που ξεπετιέται από τις γραφές. Πάνω στη γλώσσα μου καίει το κερί της διδασκαλίας. Αυτό το φως είναι πιο σημαντικό από εκείνο. Δεν ανάβουμε εδώ λαδωμένα φυτίλια όπως εκείνος, αλλά φωτίζουμε ψυχές που καρπίζουν μες στην ευσέβεια με το πνεύμα της μαθητείας». Κάποτε και ο Παύλος μιλούσε σε ένα υπερώο. Βέβαια, ας μην νομίσει κανείς πως συγκρίνω τον εαυτό μου με τον Παύλο. Δεν παραφρόνησα. Αν το λέω αυτό, το λέω για να μάθετε πόσο ενδιαφέρον αξίζει να δείχνετε στην ακρόαση του κηρύγματος. Κάποτε λοιπόν μιλούσε ο Παύλος στο υπερώο και σκοτίνιασε όπως καλή ώρα και τώρα, και τα λιχνάρια έκαιγαν. Στο μεταξύ ο εύτυχος έπεσε από το παράθυρο και η πτώση του καθόλου δεν διέλυσε τη συγκέντρωση. Ο θάνατος του συντρόφου καθόλου δεν ξεσήκωσε αυτούς που παρακολουθούσαν. Τόσο ήταν προσιλωμένοι στην ακρόαση του Λόγου του Θεού, ώστε ούτε το πήραν είδηση πως έπεσε ο άλλος. Αντίθετα εσείς, ενώ τίποτε ασυνήθιστο ή παράδοξο δεν είδατε, παρά μόνον έναν άνθρωπο να εκτελεί τα πεζά του καθήκοντα, στραφήκατε να τον παρακολουθήσετε. Πώς να δείξει κανείς κατανόηση στο ολίσθημά σας? Όμως φίλοι μου, μη θεωρήσετε υπερβολική και σχολαστική την επιτίμηση. Δεν σας μαλώνω με εχθρότητα, αλλά από διάθεση να σας βοηθήσω. Αξιοπιστότερα γάρ τραύματα φίλων ή εκούσια φιλήματα εχθρών. Στρέψτε λοιπόν σας παρακαλώ κατά δω την προσοχή σας και ξεχάστε εκείνη τη φωτιά, προσέχοντας το φως των θείων γραφών. Είναι πάντως εντυπωσιακό το γεγονός πόσο πιο δυνατό είναι το θέαμα από το ακρόαμα, παρόλο μάλιστα που από τη μία μεριά μιλάει ο Χρυσόστομος και από την άλλη γίνεται μία πράξη ρουτίνας. Πάντως ευχαριστούμε τους στενογράφους που δεν παρασύρθηκαν από τον νεοκόρο, αλλά με ευσυνειδησία κατέγραφαν τα λόγια του Αγίου Ιωάννη, καθώς και τα όσα είπε στην παρένθεση του λόγου. Τους ευχαριστούμε γιατί μας διαφύλαξαν ένα μικρό περιστατικό που μας βοηθάει να νιώσουμε με έναν άλλο τρόπο την τότε εποχή και τους ανθρώπους της.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Βίος και όραμα. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Αποσπάσματα από συνέντευξη του Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης Μελετίου σε τηλεοπτικό σταθμό της Πρέβεζας τον Μάρτιο του 1996. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θα θέλαμε να αρχίσετε με ένα σύντομο βιογραφικό σας. Γεννήθηκα το 1933 σε ένα χωριό της Μεσσηνίας πάνω στον Ταΐγετο που λέγεται Αλαγωνία. Έμεινα εκεί μέχρι ηλικίας 13 ετών. Στην Αθήνα τελείωσα το γυμνάσιο και το λύκειο. Μετά σπούδασα φιλοσοφία και φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έγινα κληρικός το 1954 διάκονος και το 1959 ιερεύς και υπηρέτησα 12 χρόνια ως ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Τα επόμενα 12 χρόνια υπηρέτησα στην Ιερά Σύνοδο ως υπεύθυνος των διεκκλησιαστικών σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από το 1980 είμαι Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Σεβασμιότατε, τι ήταν αυτό που σας παρακίνησε να γίνετε υπηρέτης του Κυρίου? Όπως είναι αυτονόητο, δεν μπορεί ποτέ να είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Είναι σειρά γεγονότων. Το πρώτο που μπορώ να απαριθμίσω είναι η ευλάβεια του παπά του χωρίου μας, ο οποίος όταν μιλούσε για τον Χριστό και τη Βασιλεία του έκλαιγε από συγκίνηση και λειτουργούσε στην Εκκλησία σαν αληθινός άγγελος του Θεού. Το δεύτερο ήταν η κοινή ευλάβεια όλων των κατοίκων του χωριού μας. Μετά θα μπορούσα να αναφέρω και θα πρέπει να αναφέρω κατά χρέος περισσότερο απ' όλα την καλοσύνη και την ευσέβεια του πατέρα μου και της μητέρας μου. Ο πατέρας μου ήταν γιατρός. Δεν άφηνε ποτέ να αρχίσει η μέρα χωρίς να ψάλει μερικά τροπάρια από τη σύνοψη. Και τα τελευταία του χρόνια διάβαζε αποκλειστικά και μόνο την Αγία Γραφή. Η μητέρα μου ήταν ένας άνθρωπος με καταπληκτική θυσία. Γέννησε πολλά παιδιά, 11 τον αριθμό. 8 αφότου τη θυμάμαι εγώ και μετά περιοριστήκαμε στους 7. Ήταν πρόθυμη να υπηρετήσει τον κόσμο και ποτέ δεν είπε όχι σε κανέναν. Παρά τα αυτά θα πρέπει να το πω, κατά την εφηβεία υπέστην και εγώ τη λεγόμενη κρίση εφηβείας και έζησε ένα χρονικό διάστημα χωρίς να δίδω σημασία σε καμία μορφή πνευματικής ζωής. Τότε συνέβη το εξής, το οποίο υπήρξε κάπως πιο καθοριστικό για τη ζωή μου. Το έτος 1950, ήμουν περίπου 16 ετών, είχα μαζέψει μερικές πενταροδεκάρες από το πενιχρό χαρτζιλίκι που επέτρεπε η εποχή εκείνη να μου χορηγούν. Πήγα λοιπόν σε ένα καροτσάκι να αγοράσω φτηνά βιβλία. Τα των βιβλιοπωλείων ήταν απρόσιτα, πολύ ακριβά. Εκεί έκανα την επιλογή που θα έκανε ένα οποιοδήποτε αγόρι της ηλικίας μου οποιασδήποτε εποχής. Πρώτα τράβηξαν το βλέμμα μου δύο βιβλία. Το ένα έγραφε «Η Γαλάτια, ερωτική μυθιστορία» του Πολυβίου Δημητρακόπουλου. Το δεύτερο είχε τον τίτλο «Απόκριφη πράξης Παύλου και Θέκλης», είπα μέσα μου. Τον πιάσαμε τον Απόστολο Παύλο να έχει απόκριφες πράξεις με κάποια Θέκλα. Μας χρειάζεται και αυτό για να ξέρουμε τι δρόμο θα τραβήξουμε κι εμείς στη ζωή μας και να μην ακούμε τα λόγια των παπάδων. Μετά αγόρασα και ένα Ευαγγέλιο και ένα βιβλίο με βίους Αγίων. Όταν διάβασα την ερωτική μυθιστορία, πορνό για την εποχή εκείνη, ηθοπλαστικό για τη σημερινή εποχή, το συχάθηκα. Κατάλαβα ότι δεν είχα να πάρω απολύτως τίποτα. Το άλλο βιβλίο, «Απόκριφη πράξης Παύλου και Θέκλης», ήταν ένα βιβλίο το οποίο περιέγραφε πώς η Αγία Θέκλα έγινε χριστιανή με το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου και πώς τον ακολούθησε με όλη της την ψυχή και στο τέλος έγινε πρωτομάρτυρας. Η λέξη «απόκριφο» σημαίνει ότι δεν είναι το βιβλίο αυτό μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Δεν ανήκει στα κανονικά βιβλία που αποτελούν την Καινή Διαθήκη. Ήταν ένα υπέροχο βιβλίο, το οποίο όχι απλώς με γοήτευσε, αλλά υπήρξε και το πρώτο έναυσμα του πόθου να γίνω μοναχός. Το τρίτο βιβλίο με τους βίους των Αγίων με ενίσχυσε στον πόθο μου αυτό. Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε ο βίος του Αγίου Αθανασίου Χριστιανού Πόλεως και η Καινή Διαθήκη έγινε από τότε το καθημερινό μου ανάγνωσμα. Και όταν μετά από 2 χρόνια πήγα στο Πανεπιστήμιο, την ήξερα σχεδόν απ' έξω. Αυτά λοιπόν τα δύο βιβλία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη ζωή σας. Ναι, και θα μπορούσα να πω ότι μία από τις χειρότερες αδικίες που γίνονται εις βάρος της νεολαίας κάθε εποχής είναι το ότι δεν βρίσκονται στα χέρια τους καλά βιβλία. Ποια στιγμή της ζωής σας ήταν κορυφαία? Ίσως θα το φανταστήκατε από αυτά που είπα προηγουμένως. Η 28η Δεκεμβρίου 1954, όταν εκάριν μοναχός, έγινα δηλαδή καλόγυρος, και από την ημέρα εκείνη αφοσιώθηκα ολοψύχως στο Χριστό. Όταν πληροφορηθήκατε ότι προορίζεστε για την Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης, ποιο ήταν το συναίσθημα που σας κατέλαβε? Επειδή φαντάστηκα ότι θα μου κάνετε μια τέτοια ερώτηση, έχω φέρει μαζί μου το ενθρονιστήριό μου λόγο, μέσα στον οποίο περιγράφω τα συναισθήματα της εποχής εκείνης. Είπα τότε: αισθάνομαι πολύ μικρός μπροστά στο μέγεθος και το βάρος των ευθυνών που με τη χειριοτονία και την ψήφο της ιεραρχίας έβαλε στους αδύνατους ώμους μου ο Μέγας Αρχιερέας μας Ιησούς Χριστός, ο επιπάντων Θεός, ο ευλογητός εις τους αιώνας. Συνειδητοποιώ πιο πολύ τη μικρότητά μου, φέρνοντας στο νου μου τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Εκκλησία μας στο σύνολό της, και ιδιαίτερα η τοπική Εκκλησία, την οποία καλούμε να ποιμάνω. Ο Αρχιερέας κάθεται στον τόπο του Χριστού. Θρόνος του και δόξα του είναι ο Σταυρός. Χαρά του και αγαλίαμά του, ο διωγμός και ο ονειδισμός των ανθρώπων του κόσμου τούτου που ζει μακριά από το Θεό. Ανάπαυσή του, δύναμή του και παρηγοριά του, η αγάπη και η αφοσίωση των ευσεβών. Γη Αγία και Γη Αγίων που διέλαμψαν στο νοητό της Εκκλησίας στερέωμα είναι η Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Ήταν και είναι, αλλά πρέπει και να μείνει και να προκόψει σε αγιασμό, να αυξηθεί, να καρποφορήσει ή δυνατόν εκατονταπλασίως. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας, γιατί αυτό ζητεί ο Χριστός. «Εν τούτο εδοξάστη ο πατήρ μου», είπε, «η να ημείς υπάγεται και καρπών πολλήν φέρεται, και ο καρπός ημών μείνει». Ακούσατε τι είπε? Καρπών πολλήν θέλει. Όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά. Αυτό είναι το έργο μου. Αυτό και τίποτε άλλο. Γιατί είμαι δούλος Χριστού και τίποτε άλλο. Είμαι ιερεύς και τίποτε άλλο. Ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο. Ούτε πιο πάνω, ούτε πιο κάτω. Ούτε πιο δεξιά, ούτε πιο αριστερά. Ούτε πιο μπροστά, ούτε πιο πίσω. Είμαι ιερέας και τίποτε άλλο. Εργάτης της Βασιλείας του Θεού. Και σαν ιερέας, δούλος Χριστού, σας χαιρετίζω όλους με τον χαιρετισμό του Χριστού, που είναι η πιο μεγάλη ευλογία. Ειρήνη μην. Ειρήνη. Πώς αισθάνεται ο Μητροπολίτης Νικοπόλεως όταν καλείται, επιλέγεται μάλλον, από την ιεραρχία να εκπροσωπήσει την Ορθοδοξία σε συνέδρια στο εξωτερικό? Ο ιερέας και ιδιαίτερα ο αρχιερέας, κατά τα δόγματα της Εκκλησίας, δεν είναι μόνο υπεύθυνος για την ενορία και τη Μητροπολή του, αλλά είναι υπεύθυνος και για την πορεία ολοκλήρου της Καθολικής Εκκλησίας, της Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ το Θεό και ευγνωμονώ τους γονείς μου που μου έδωσαν την ευκαιρία και τη δυνατότητα, με τις προτροπές τους πρώτα, να αποκτήσω κάποια μόρφωση και έτσι να ευρεθώ σκεύος εύχριστον, όπως λέγει η Αγία Γραφή, εις διακονίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Από τότε που εκλήθηκα στην Ιερά Σύνοδο, στο Γραφείο Διεκκλησιαστικών Σχέσεων, πολλές φορές πήγα στο εξωτερικό, σε όλες τις χώρες, σε όσες υπάρχουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και πολλές άλλες ετερόδοξες ευρωπαϊκές και μη εκκλησίες. Και είτε στις ειδικές αποστολές, είτε στα θεολογικά μου συνέδρια για την επικοινωνία και την ενότητα με τις άλλες εκκλησίες, προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορούσα το καλύτερο. Δοξάζω το Θεό γι' αυτό και έχω τη συνέστηση και την ικανοποίηση της συνειδήσεώς μου ότι έπραξα πολλά με βάση τη διδασκαλία, τις παραδόσεις και το φως της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας, την οποία σε αυτές τις ευκαιρίες έμαθα να την εκτιμώ ακόμη περισσότερο ως τη μοναδική αλήθεια, εκείνη που παρέδωκε ο Χριστός στον κόσμο. Σεβασμιότατε, έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι είστε ασκητής. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, στη σημερινή εποχή, τι προσφέρει ο ασκητισμός στο άτομο? Ο ασκητισμός είναι μία έννοια που παίρνει πολλές ερμηνείες και ο καθένας την παίρνει όπως θέλει. Θα ήθελα καταρχήν να κάνω την εξής διάκριση, γιατί διαφορετικά αυτά που θα πούμε θα περάσουν πάνω από το κεφάλι του οποιοδήποτε τηλεθεατού. Ο άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή. Έχει κόσμο εξωτερικό, των αισθήσεων, και κόσμο ψυχικό. Το σώμα ζητά ειδονή. Η ειδονή είναι κάτι στιγμιαίο, όσο διαρκεί ο αντίστοιχος ερεθισμός. Και γι' αυτό είναι κάτι τομάταιο. Ο εσωτερικός κόσμος αναζητεί χαρά και ειρήνη. Όχι στιγμιαία, αλλά μόνιμη. Ή ο άνθρωπος έχει μόνιμη χαρά και μόνιμη ειρήνη, ή δεν έχει τίποτε. Όταν ο άνθρωπος δεν κατορθώνει να έχει χαρά και ειρήνη, τότε που είναι μόνος του και η χαρά του εξαρτάται από τα αστεία που ακούει ή διαβάζει σε κάποιο βιβλίο, τότε δεν έχει μέσα του τίποτα. Η επιδίωξη λοιπόν πολλών ανθρώπων είναι να ξεπεράσουν τη στιγμιαία σωματική ειδονή και να φτάσουν στην εσωτερική χαρά και ειρήνη. Από τότε που ήμουν στο γυμνάσιο διάβαζα τον Πλάτωνα και θυμάμαι ότι στην αρχή της πολιτείας κουβεντιάζουν μεταξύ τους δύο γέροι. Και ρωτάει ο ένας αδιάντροπα τον άλλον. «Πώς πας περί τα Αφροδίσια?» «Γιατί?» ρωτάει εκείνος. «Γιατί εγώ δυστυχώς δεν μπορώ πια να κάνω τίποτε». «Εγώ», λέει ο άλλος, «δόξα το Θεό, απαλλάχθηκα από αυτό τον πελά». Παρουσιάζει λοιπόν ο Πλάτωνας, 400 περίπου χρόνια π.Χ., δύο διαφορετικές προσβάσεις σε ένα θέμα της ζωής. Ο ένας έχει μια κομπλεξική τοποθέτηση απέναντι σε αυτό το θέμα, το θεωρεί πηγή χαράς. Χωρίς αυτό δεν έχει τίποτε. Ο άλλος το έβλεπε αυτό σαν κάτι που απλώς τον απασχολούσε, γιατί είχε βρει κάπου αλλού χαρά και ειρήνη. Και φυσικό είναι, όπως το καταλαβαίνετε, ότι ο Πλάτωνας επαινεί τον δεύτερο και όχι τον πρώτο. Ας σημειωθεί εδώ ότι ο δεύτερος αυτός γέρον ήταν ο μεγάλος τραγικός ποιητής Σοφοκλής. Το ίδιο θέμα απασχόλησε τους στοικούς και κυνικούς φιλοσόφους. Δεν θα πω όμως τίποτα για αυτούς. Θα περιοριστώ μόνο σε εκείνο που είπε ο Μέγας Αλέξανδρος για το Διογέννη. «Αν δεν ήμουν Αλέξανδρος, θα ήθελα πολύ να ήμουν Διογέννης». Ευρήκε κάτι που το εζήλεψε. Και στη σημερινή εποχή βλέπουμε ότι πολλοί άνθρωποι, ζώντας μέσα σε αυτή την ευμάρεια του συγχρόνου κόσμου, μπορούν να φάνε όσο θέλουν, να πιούν όσο θέλουν, να γλεντήσουν όσο θέλουν, ιδιαίτερα στα κράτη με υψηλό βιωτικό επίπεδο, φτιάχνουν τα λεγόμενα οικολογικά κοινόβια, μέσα στα οποία ζουν όσο μπορούν πιο απλά, με εγκράτεια, χωρίς κρεοφαγία και με εντελώς ειρηνικό τρόπο. Οι Γάλλοι φοιτητές το 68 φώναζαν «Προτιμάμε να πεθάνουμε από την πείνα παρά από ανία». Ο άνθρωπος μπορεί να πίνει, να τρώει, να γλεντάει, να χοροπηδάει και να μένει με άδεια την ψυχή. Γιατί η ψυχή, όπως είπε ο Χριστός, δεν γεμίζει με τα έξω, τα του σώματος. «Ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος». Αλλά όμως να προσθέσω, αυτά είναι μια κοσμική μορφή ασκητισμού η οποία έχει έναν αντίλογο. Σου αρέσει εσένα να κάνεις τον ασκητή? Κάνε τον. Υποκειμενική σου γνώμη. Εμένα μου αρέσει διαφορετικά. Εμείς δεν είμαστε από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχουμε βίδα, τη βίδα της ασκητικής ζωής. Εμείς πιστεύουμε στο Χριστό. Ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι Κύριος και Κυβερνήτης όλου του κόσμου και ότι είναι η πηγή της χαράς, της ειρήνης και της ευτυχίας. Χωρίς τη χάρη του Χριστού δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει τίποτε απολύτως. Προκειμένου λοιπόν να περιορίσουμε πάνω μας τις επιδράσεις του έξω κόσμου και της αμαρτίας που χωρίζουν τον άνθρωπο από τον Χριστό, προτιμάμε την εκούσια αποφυγή τους για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να πλησιάσει περισσότερο τον Χριστό. Δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Χριστό που μας εδίδαξε αυτή την οδό. Πρόκειται για μια διδασκαλία που απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Στο μέτρο που ο καθένας θα θελήσει να την ακολουθήσει και να την εφαρμόσει, θα μπορέσει να αποκτήσει τη χαρά και την ειρήνη όπως τις δίνει ο Χριστός που είπε «Εκείνα που δίνω εγώ είναι μόνιμα και αναφέρετα. Δεν χάνονται ποτέ». Εγώ δοξάζω τον Χριστό γιατί από τότε που έγινα καλόγερο σε ηλικία 20 χρονών, τώρα είμαι 60, δηλαδή σε 40 χρόνια πνευματικής πορείας, δεν έχω ουσιαστικά αισθανθεί τι σημαίνει έλλειψη ειρήνης και χαράς. Πίκρες και στεναχώριες έχω περάσει, στιγμιαίες, προσωρινές, για διάφορα θέματα. Αλλά ποτέ δεν μου έλειψαν αυτά τα δώρα του Χριστού, η ειρήνη και η χαρά. Γι' αυτό είμαι ευτυχής, όπως σας είπα, και θεωρώ μεγαλύτερη και κορυφαία στιγμή της ζωής μου την ημέρα που αφιερώθηκα στο Χριστό και έγινα καλόγερος. Πιστεύετε, σεβασμιότατε, ότι η Εκκλησία θα πρέπει να επεμβαίνει με λόγο και άποψη σε θέματα τα οποία χειρίζεται η πολιτική εξουσία? Να σας πω, είναι πολύ φυσικό ότι ο καθένας έχει και θέλει να έχει γνώμη. Ιδιαίτερα εμείς οι Ρωμιοί το συνηθίζουμε να έχουμε σε όλα γνώμη. Και όχι πάντοτε την ίδια. Άλλη το πρωί, άλλη το μεσημέρι, άλλη το βράδυ. Πάντως θέλουμε πάντοτε να έχουμε γνώμη. Εγώ από τότε που πήγα στο γραφείο της Ιεράς Συνόδου και ασχολήθηκα με τα ευρύτερα διεκκλησιαστικά θέματα, έμαθα και από την επικοινωνία που είχαμε πολλούς πολιτικούς παράγοντες, ότι πίσω από εκείνα που φαίνονται και έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσω των εφημερίδων, υπάρχουν και άλλα που δεν έρχονται στο φως. Κανείς δεν τα μαθαίνει. Αλλά είναι εκείνα που ουσιαστικά ρυθμίζουν την πορεία των διαφόρων θεμάτων. Γι' αυτό το λόγο είμαι επιφυλακτικός στο να έχω γνώμη για όλα τα θέματα. Στο να εκφράζω τουλάχιστον με επιμονή γνώμη για όλα τα θέματα, ξέροντας ότι είναι ενδεχόμενο οι πολιτικοί παράγοντες και η εκάστοτε κυβέρνηση που χειρίζονται τα θέματα αυτά να αντιμετωπίζουν εντελώς διαφορετικές καταστάσεις από αυτές που φανταζόμαστε εμείς. Και αν τις μαθαίναμε, που δεν είναι πάντοτε πρέπον και σκόπιμο να τα μαθαίνουμε όλα, θα μέναμε κι εμείς λιγάκι πιο συγκρατημένοι. Σεβασμιότατε, τι σημαίνει για σας να είστε επικεφαλής της Ιεράς Μητροπόλεως, Νικοπόλεως και Πρεβέζης? Η λέξη επικεφαλής έχει για μένα μία παράξενη σημασία, την οποία βέβαια δεν τη λέω εγώ. Ο Χριστός είπε ότι δεν κάνει να λεγόμαστε καθηγητές, ηγούμενοι, δεσποτάδες, αφεντικά, κυρίαρχοι και να χτυπάμε τον μπαστούνι για να φεύγει ο κόσμος, να υψώνουμε τη φωνή, να υβρίζουμε και να κάνουμε τους άλλους να καθυλώνονται. Ο Χριστός είπε: εκείνοι που θέλουν να είναι άτρωτοι πρέπει να είναι δούλοι όλων και να υπηρετούν τους πάντες. Για μένα λοιπόν, σύμφωνα με αυτά τα λόγια του Χριστού, η διακονία μου στην Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης είναι ένα χρέος να μεταφέρω κάθε μέρα την ειρήνη του Χριστού σε όλους τους ανθρώπους με τους οποίους έρχομαι σε επικοινωνία. Και να προσπαθήσω να μεταφέρω το μήνυμα του Χριστού, το οποίο είναι η αναζήτηση του απολωλότος προβάτου. Σε αυτό το μακρύ οδηπορικό σας, ως υπηρέτης του Κυρίου, έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας ότι έχετε πράξει το καλό και το άριστο? Το άριστο είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Το καλό και αγαθό μπορεί να πει κανείς ότι πολλές φορές είναι πολύ υποκειμενικό. Το καθήκον μας είναι να κάνουμε το θέλημα του Χριστού και όχι ό,τι αρέσει σε μας. Προσπαθώ να το κάνω. Οι πατέρες μας διδάσκουν ότι κάθε αρετή και κάθε καλό έχει μία βαθμίδα που λέγεται εισαγωγική και μετά πάμε στη βαθμίδα που λέγεται της τελειότητος. Την εισαγωγική βαθμίδα του καλού, σύμφωνα με τη μαρτυρία της συνειδήσεώς μου, έχω την πληροφορία ότι την έχω πατήσει. Για τη βαθμίδα της τελειότητος δεν τολμώ να εκφράσω τέτοια γνώμη, τέτοια εντύπωση πως την έχω φτάσει. Είναι πάρα πολύ υψηλό πράγμα, το οποίο για να το καταλάβει κανείς πρέπει να διαβάσει τους βίους των Αγίων Πατέρων, να ειδεί τι έκαναν, πώς εργάστηκαν, τι πνεύμα θυσίας είχαν. Μόνο έτσι μπορεί να καταλάβει κανείς τι ιερότητα έχει η λέξη καθήκον και μάλιστα απέναντι της Εκκλησίας και απέναντι του Χριστού. Ελεύθερο χρόνο έχετε, σεβασμιότατε, και πώς τον διαθέτετε? Κανονικά δεν έπρεπε να έχω καθόλου ελεύθερο χρόνο. Αλλά ο Θεός μου έδωσε μία πολυτέλεια, την οποία δεν δίνει συνήθως στον κόσμο. Και η πολυτέλεια αυτή είναι ότι μου έδωσε εξαιρετικούς συνεργάτες. Μπορώ να εμπιστευτώ στους συνεργάτες μου αυτούς όλα ανεξαιρέτως τα θέματα. Τους έχω δοκιμάσει και έχω διαπιστώσει πως είναι άξιοι όχι απλώς τα θέματα της Μητροπόλεως να τους εμπιστευτώ, αλλά ακόμα και την ψυχή μου, θα έλεγα με μία δόση υπερβολής. Θα πρέπει να αισθάνεστε ιδιαίτερα ευτυχείς γι' αυτό. Αισθάνομαι. Έτσι λοιπόν έχω την ευχέρεια να ασχολούμαι και με άλλα θέματα και να έχω και λίγη ηρεμία, την οποία φυσικά κατά το δυνατόν αφιερώνω σε άλλου είδους πνευματικά έργα. Προσευχή, εξομολόγηση, συμβουλές και νουθεσίες προς όλους τους ανθρώπους, έξω και πέρα από διοικητικά καθήκοντα. Τον χρόνο μου έτσι δεν τον αφήνω ποτέ ανεκμετάλλευτο. Σηκώνομαι κάθε μέρα στις 6 το πρωί και κοιμάμαι μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Από όσο γνωρίζω έχετε ένα πλούσιο συγγραφικό έργο. Είναι επιδίωξή μου να μην έχω ελεύθερο χρόνο. Όταν έχω ελεύθερο χρόνο, ασχολούμαι με κάποιο θέμα πνευματικό ή επιστημονικό. Ένα τέτοιο επιστημονικό μου βιβλίο είναι η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος, εισαγωγή, πρακτικά και σχόλια. Κρίθηκε ευμενέστατα από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Μπόνη και Καρμύρη και βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Μάλιστα. Εδώ μπροστά μου, σεβασμιότατε, έχω το βιβλίο σας Στάρετ Σαμψόν, σε δεύτερη έκδοση. Στον πρόλογό σας αναφέρεται «Η Εκκλησία υπέφερε πολλά». Μιλάτε για τη Σοβιετική Ρωσία. μα ιδιαίτερα υπέφεραν πολλά οι άξιοι και άγιοι κληρικοί. Ένας από αυτούς είναι και ο Στάρετ Σαμσόν και είναι της εποχής μας. Εκοιμήθη το 1977. Και λέτε στη σελίδα 19. Ο Στάρετ Σαμσόν κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων και παραδίδει το πνεύμα του, συμβουλεύοντας τα πνευματικά του τέκνα που τον περιστοιχίζουν. Τα τελευταία του λόγια ήταν «Να τιμάτε την Κυριακή της Ορθοδοξίας σαν την Κυριακή του Πάσχα. Να τιμάτε και να επικαλείστε πάντοτε την Υπεραγία Θεοτόκο και ιδίως όταν πλησιάζετε στο τέλος της ζωής σας». Και καταλήγει «Πόσο ευτυχείς είμαστε που είμαστε Ορθόδοξοι, πόσο πλούσιοι είμαστε». Σεβασμιότατε, πόσο πλούσιοι είμαστε. Ο Θεός ξέρει πόσο πλούσιοι είμαστε και πόσο πλούσιους μας έχει καταστήσει. Πρέπει να καυχόμαστε που γεννηθήκαμε στον κόσμο Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Μιλάτε 5 ή 6 γλώσσες. Αυτά είναι λιγάκι υπερβολές. Εγώ γλώσσα μιλάω συνήθως μία. Και θέλω να μιλάω μία άλλη, η οποία δεν ομιλείται με λέξεις, αλλά με τρόπο ζωής. Την ονομάζει ο Απόστολος Παύλος «γλώσσα της αγάπης». Είναι η ωραιότερη και ανώτερη γλώσσα από όλες. Ξέρω και μιλάω καλά τα ελληνικά. Εδώ μπορώ να καυχηθώ ίσως. Ξέρω καλά ρωμαϊκά. Μπορώ να χρησιμοποιώ μερικές άλλες γλώσσες, όπως είναι τα λατινικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ρωσικά, τα ιταλικά. Διαβάζω και κατανοώ τα βουλγαρικά, τα σερβικά και τα ρουμανικά και τα εβραϊκά. Δεν έχει μείνει και καμία άλλη. Θα ήθελα να μιλάω και τα αραβικά, αλλά είναι πολύ δύσκολη γλώσσα. Επιχειρήσατε? Κάποια φορά, αλλά τα άφησα. Όπως και αρμένικα και γεωργιανά. Τα άρχισα, αλλά τα άφησα, γιατί δεν είχα πια καιρό. Ξέφυγα από αυτές τις πολυτέλειες πια. Επί των ημερών σας, τι έργο έχει επιτελέσει η Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης? Θα θέλατε να το αποτιμήσετε? Για τη δική μου αντίληψη, έργο είναι μόνο ένα. Ο ιερέας έχει μόνο ένα έργο. Ο Χριστός ήλθε, ζητήσε και σώσε το απολωλός. Δηλαδή, ήρθε να ψάξει, να βρει τον άνθρωπο που είναι μακριά και κινδυνεύει να χαθεί στην αιώνια απώλεια. Αυτό είναι το έργο του ιερέως. Αν έχω να επιδείξω σε αυτόν τον τομέα κάτι θετικό, αυτό είναι το θετικό υπέρ του προσώπου μου. Αν όχι, τότε όλα τα άλλα, δηλαδή κτίσματα, εκκλησίες κλπ., είναι μηδενικής αξίας. Γιατί ό,τι δεν μένει για πάντα και δεν έχει αιώνιο προορισμό, είναι εφήμερο και μάταιο. Έχουν και αυτά μια αξία. Ας πούμε, το πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως επιτελεί σπουδαίο έργο στην πόλη μας. Γι' αυτό το φτιάξαμε. Για να αναζητούμε πιο εύκολα το απολωλός πρόβατο. Μερικοί ακούγοντας και θεωρώντας ότι μπορεί να τους πιάνει ο χαρακτηρισμός απολωλός πρόβατο, ίσως να φύγονται. Αλλά εμείς, όταν ψάλουμε το απολωλός πρόβατο «εγώ ημί», εννοούμε τον εαυτό μας και παρακαλούμε τον Χριστό να μας μαζεύει στο κοπάδι του. Και ενθυμούμε ότι ο αξιομακάριστος και άγιος γέροντας και πνευματικός μου, πατέρας Ιωήλ Γιανακόπουλος, ο οποίος μετά το θάνατό του ουσιαστικά αγίασε, μαρτυρούνται πολλά θαύματα που έκανε μετά το θάνατό του, έλεγε σε μία προσευχή «Κράτησέ με, Χριστέ μου, να μη σου φύγω και γίνω κι εγώ απολωλός πρόβατο». Ένας αρχιμανδρίτης, ουσιαστικά άγιος άνθρωπος. Όλοι κινδυνεύουμε να γίνουμε απολωλώτα πρόβατα. Και γι' αυτό οφείλουμε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κουβεντιάζουμε μεταξύ μας όχι μόνο πολιτικά, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, όχι μόνο για το τι φάγαμε, τι ήπιαμε, πώς διασκεδάσαμε, πώς κάναμε το μπάνιο μας και πώς κουβεντιάσαμε και κουτσομπολέψαμε στο καφενείο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να κουβεντιάζουμε πνευματικά θέματα με βάση το Άγιο Ευαγγέλιο και να κάνουμε κάποιο σοβαρότερο έργο. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας, να βοηθεί τον άνθρωπο, να συναισθάνεται την αιώνια αποστολή του, να πλησιάζει όσο το δυνατό περισσότερο το σωτήρα Χριστό. Οι εντυπώσεις σας για τους κατοίκους εδώ της περιοχής μας? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζω από όταν έγινα Μητροπολίτης. Μου έχει καταντήσει αστειότητα. Θα μου πείτε, αστείο πράγμα οι εντυπώσεις για τον κόσμο αυτό? Θα σας εξηγήσω. Όταν πρωτοχειροτονήθηκα Μητροπολίτης, μου λέει ένας γνωστός μου «Και τώρα που θα πας εκεί πάνω», ήταν τότε που είχαν γίνει διάφορα επεισόδια λίγο πριν έρθω, «σε αυτούς τους αγριανθρώπους να προσέχεις». Έκανα το σταυρό μου και του είπα «Το έχετε σίγουρο ότι είναι αγριάνθρωποι αυτοί εκεί πέρα?» Μου λέει «Κοίταξε που σου λέγω εγώ, να προσέχεις, γιατί είναι αγριάνθρωποι και δεσποτοφάγοι». Ξεκίνησα κι εγώ λοιπόν και είχα μια επικοινωνία με τον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Παχή, τότε ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως Άρτης, φίλο και συμφοιτητή μου και σήμερα Μητροπολίτη Αργολίδος. Του λέω, τι κόσμος είναι εκεί πέρα? Μου λέει, κοίταξε να σου πω, οι υπηρώτες έχουν το εξής. Είναι άνθρωποι ήσυχοι και ήρεμοι. Δεν εκδηλώνονται εύκολα. Θα τους ειδησιοποιούσαν τάφους για ορισμένα θέματα. Δεν μιλάνε καθόλου. Άμα κάτι το βάλουν στην καρδιά τους, δεν το βγάζουν εύκολα. Μη βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα για τους υπηρώτες και μη βιαστείς από εκείνα που ξέρεις να σταθμίσεις τα αισθήματά τους απέναντί σου. Σκέφτηκα κι εγώ να ενάτου στα χέρια μου, να μπορέσω να κρίνω δικαιότερα τους ανθρώπους. Τέλος πάντων ήρθα εδώ και είχα εμπειρία των πραγμάτων. Μετά από λίγο καιρό κατεβαίνω στην Αθήνα, τούτο είναι η κωμωδία, και συναντώ τον ίδιο άνθρωπο και μου λέει, πώς θα πας με αυτούς τους άγριοι ανθρώπους? Του λέω, ποιους άγριοι ανθρώπους? Σου είπα κάτι την άλλη φορά. Άκουσε να σου πω, του λέω. Εγώ είμαι παπάς. Αλλά σε ορισμένες σχέσεις μου είμαι εντελώς των φυσικών επιστημών. Ούτε θεολογία κάνω, ούτε φιλολογία, ούτε φιλοσοφία. Επιστήμες που σπούδασα. Αλλά κάνω μαθηματικά. Ένα και ένα ίσον δύο. Και τους ανθρώπους της Μητροπόλεως μου τους κρίνω με τα μαθηματικά. Και τι λένε τα μαθηματικά σου, μου λέει. Του απαντώ. Η πόλη της Πρέβεζας είναι μόλις 15.000 κάτοικοι. Και έχουμε ένα ίδρυμα, γυροκομείο, που φιλοξενεί γύρω στους 25 ανθρώπους. Δεν έχουμε κανένα πόρο από πουθενά αλλού, πλην των εκουσίων εισφορών των κατοίκων της πόλεως. Τι εισφορές θα περίμενες εσύ από μια πόλη 15.000 κατοίκων κάθε μήνα? Απαντάει αυτός. Μη μου πεις ότι μαζεύεται 100.000 δραχμές. Του λέω, μπορεί να ζήσει ίδρυμα με 25 γέρους και με προσωπικό με 100.000 το μήνα? Ούτε για καύσιμα δεν φτάνουν το χειμώνα, που θέλουν όλη τη μέρα ζέστη, γέροι άνθρωποι. Και πόσα μαζεύεται? 500.000 ακατέβατες. Βλέπεις? Του λέω. Τα ίδια μου έλεγε και ένας παπάς. Του λέω, πόσα μαζεύεις από το φιλόπτωχο ταμείο το μήνα? Μου λέει, 50.000 δραχμές. Οπότε του λέω, εμείς μαζεύουμε 500.000 δραχμές το μήνα μόνο για το γυροκομείο. Και οι ενορίες και ενοριακά φιλόπτωχα, άλλη υπόθεση. Συνεπώς, τα νούμερα, όπως δείχνουν τα μαθηματικά, φανερώνουν ότι ο κόσμος εκεί έχει περισσότερο βάθος από ό,τι φανταζόμαστε μερικοί. Και είναι πολύ ευλογημένος λαός, πολύ γενναιόφρον, με πολύ αγάπη και πολύ πίστη. Γιατί η πίστη φαίνεται στα έργα. Δεν φαίνεται στην αντίληψη που έχει ο καθένας και στην περιγραφή που κάνει ο καθένας. Και κάτι ακόμη. Εδώ είδα ένα πνεύμα θυσίας που δεν το έχω συναντήσει αλλού. Τέτοια διάθεση και προθυμία εθελοντικής προσφοράς και θυσίας. Όπου και να πούμε, όπου και να αποτανθούμε, παντού έχουμε προθυμία εθελοντικής εργασίας. Και όχι μόνο εργασίας εθελοντικής, αλλά στην κυριολεξία αγκαροδουλειάς. Ήταν συγκινητικό να βλέπετε τις μεγαλύτερες κυρίες της πόλεώς μας να σφουγγαρίζουν τους ναούς και να πλένουν τους γέροντες στο γυροκομείο και να περιποιούνται το πνευματικό κέντρο της Μητροπόλεως, στο οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχουμε υπηρεσία. Πώς να μην θαυμάσει κανείς αυτά και να μην πει ότι ο λαός αυτός είναι γεμάτος καλοσύνη? Βέβαια, δεν μπορεί κανείς να πει ότι αυτό ισχύει για το σύνολο, έτσι δεν είναι? Πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις, σεβασμιότατε. Βέβαια. Μέσα στα αρνιά υπάρχουν και μερικά κατσίκια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε, και αυτό σαν αστείο, «Η αυλή του Χριστού έχει μέσα και αρνιά, έχει και κατσίκια. Μπορεί να έχει καμιά φορά και κανένα φίδι, μπορεί και κανέναν σκορπιό κλπ. Ο σκοπός και αποστολή της Εκκλησίας είναι να κάνει το λιοντάρι και το λύκο αρνί». Η γνώμη σας για τη σημερινή νεολαία, ακολουθεί το σωστό δρόμο, έχει στόχους ή έχει ξεστρατήσει? Δεν μ' αρέσει η τοποθέτηση που κάνετε. Γιατί? Μου φαίνεται λιγάκι παράξενη κατά τούτο. Γιατί είναι σαν να λέτε ότι το κλίμα στράβωσε με τους νέους της σημερινής εποχής. Το κλίμα δεν το στράβωσαν οι νέοι της σημερινής εποχής. Έχει στραβώσει από λίγο παλιότερες εποχές. Έτσι. Στράβωσε γιατί παρουσιάστηκε μία αντίθεση μεταξύ εσωτερικών πεπιθήσεων και εξωτερικής πράξεως. Παλαιότερες γενναίες, ενώ έχασαν τις σωστές πεπιθήσεις, κράτησαν μια υποχρεωτική επιφάνεια σεμνότητας, η οποία όμως δεν μπορούσε να επιβληθεί στους νέους. Γιατί οι νέοι θέλουν γνησιότητα. Και βλέποντας τους μεγαλύτερους να μην έχουν γνησιότητα, κλώτσισαν. Δικαίως κλώτσισαν. Δικαίως. Εμείς σαν χριστιανοί και εγώ σαν παπάς και σαν πνευματικός και σαν δεσπότης δεν κάνω τίποτα άλλο σε όλη μου τη ζωή από το να λέω σε όλους. Αποκτήστε γνησιότητα. εσωτερική γνησιότητα, γιατί αυτή μόνο θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε όλα τα άλλα. Όχι προσωπείο, όχι μάσκα. Οι νέοι έχουν πάντοτε κάτι το βαθύτερο. Ζητούν τη γνησιότητα και είναι κρίμα ότι έχουν βρεθεί χωρίς οδηγούς. Γι' αυτό και άλλη φορά όταν ερωτήθηκα το είπα και το επαναλαμβάνω και τώρα, ότι η ανάγκη επιστροφής και μετανοίας έχει η μεγαλύτερη γενεά και όχι οι νέοι. Για να γίνουν με την εσωτερική τους επιστροφή οδηγοί στους νέους που είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν. Γιατί οι νέοι πάντοτε ψάχνουν να βρουν πρότυπα. Το απαιτεί η ψυχολογία τους. Αλλά ατυχώς η εποχή μας είναι φτωχή.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: Σοφία,
1: και απροσκόπτως εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Σοφία.
1: Ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.